0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: Feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
0: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

αλλά μη μου στεναχωριέσαι. Εντάξει, τώρα θα βάλουμε και τα κλάματα. Εντάξει, ένα μικρό πέος δεν είναι και τόσο μεγάλο πρόβλημα, βρε μπάμπι μου. Ναι ρε μαράκι, μπορεί να μην είναι, αλλά ρε μαράκι, θα προτιμούσα να μην έχεις. Ρε μαράκι, άσε τώρα και έχει πάει 8 η ώρα.

0: Και τώρα, κυρίες και κύριοι, η εκπομπή που ανέδειξε, που αναδεικνύει και θα αναδεικνύει.
1: Τι κάνει τόσο φραπποτσίνο.
2: Ακούγεσαι καλά, ακούγεσαι σταθερά, ακούγεσαι καλά, ακούγεσαι σταθερά, over τώρα, over.

0: Έζησε 90χρονος με καταράκτη στις εργατικές πολυκατοικίες της Εκάλης. Άγνωστοι άφησαν σφαίρες και ένα σημείωμα με πολλά απειλητικά πραγματάκια γραμμένα στα αραβικά έξω από το δωμάτιό του. Ο ίδιος τρομοκρατημένος πήδηξε μέσα στον καταράκτη και εμβρόντιτος κρύφτηκε πίσω από ένα κοπάτι ερωτοτροπούντων Σολομών. Ο συναγερμός έληξε όταν το ειδικό κλιμάκιο του ελληνικού Starship Troopers αποφάνθηκε πως ήταν απλά μια συνταγή γραμμένη από ορνηθοσκαλίσματα εντερολόγου και δύο κουτιά χύμα υπόθετα. Ευχάριστα νέα για τους οδηγούς, καθώς η τιμή της βενζίνης που ανέβηκε 580% το τελευταίο τρίμηνο μειώνεται κατά 2% από το 2029. Το μέτρο μπορεί να φαίνεται μακροχρόνιο, αλλά αν δεν βοηθήσει άμεσα στην οικονομική ανακούφιση των οδηγών, σίγουρα θα τους μάθει σωστή ποσοστιαία αφαίρεση, δήλωσαν κύκλοι του Υπουργείου και του Μαθηματικού Ινστιτούτου. Αποκλειστικά στο στούντιο, τόσο είναι 20 πόντι. Βροχή έπεσαν τα πρόστιμα για υπερβολική ταχύτητα ολοκλήρωσης σε ζευγάρια εραστών. Κοκομπλόκα της τροχέας έκαναν απανωτούς ελέγχους στο πάρκινγκ του Λυκαβητού, όπου διαπιστεύτηκε πως οι περισσότεροι συνευρισκόμενοι ήταν ταυτόχρονα και υπό την επίρρεια αλκοόλ, με τη δικαιολογία «πίνω, δεν ομορφαίνει με τίποτα η κάρια». Ζωντανά στο στούντιο, ο επαγγελματίας χρονομέτρης του σεξ, κύριος Ευάγγελος Μουφίγανε, σε μια συζήτηση «εφόλης της στήσης». Κυρίες και κύριοι, σε λίγο ξεκινάει ο τηγανιτός Φραπουτσίνο. Αλλά βασικά για να ξεκινήσουμε πρέπει να φύγει η νύστα. Εγώ ήμουνα. Και να ξυπνήσετε. Πώς θα γίνει να κοιμάστε? Δεν γίνεται το σεξ έτσι. Το έχουμε. Άλλο.
1: Αυτός είναι Φραπουτσίνος. Που γαμώτο το νερό ήπια.
2: Ξυπνήστε!
3: Σιγά ρε Σίγο, θα έχει το γάλα ρε.
4: Ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ.
1: Τηγανιτός Φραπουτσίνο.
0: Ναι, η εκπομπή που για ακόμα ένα πρωινό θα ξεκινήσει με σπάσιμο εφηβικής φωνής. Το χαλί, το όταν, έλα ρε μαμά που έχω βάλει τις κάλτσες.
5: 3, 2, 1
0: Go. Ό,τι κέφι είναι αυτό, ό,τι ενθουσιασμός και φυσικά ο... Τι πρωινό Τετάρτης είναι τούτο που έχει σκάσει μες στη μούρη μας, σας υποδεχόμαστε. Γιωμάτι κέφι και ενθουσιασμό, με φιλόξενη διάθεση, φιλάμε όλα τα ξένα, γιατί τα άλλα που φιλήσαμε αποκτήσαμε μια οικειότητα και δεν τα θεωρούμε ξένα πια, είναι τόσο δικά μας εδώ. Στους 98,1 του Athens Free Radio, εδώ που είστε. Ναι, είναι που είσαστε με απόστροφο, τι βάφεσαι ρε Μίτσο. Εντελώς λάθος συντονισμένοι για ακόμα ένα πρωινό, ακούγοντας την αγαπημένη σας πρωινή. Και εννοώ το μήνυμά σας και αποστολή πάντοτε στο 4. Ένα ευχάριστο πρωινό μεσοβδομαδιάτικο. Είμαστε στην Τετάρτη. Η Τετάρτη έχει και τα καλά της, να πούμε. Δεν είναι ούτε στην αρχή της εβδομάδας, ούτε στο τέλος της εβδομάδας. Δεν είναι ούτε σαμπουάν, ούτε κοντίσιονερ. Δηλαδή αφήνει κάποιες ελπίδες, κάποιες χαραματιές ελπίδες. Ελπίδας η οποία θα πεθάνει βέβαια τελευταία. Οπότε θα έχετε να κοιτάτε την καλή μεριά. Θα έχετε κάποιον να σας κλάψει. Γιατί αν δεν έχετε κανέναν, θα έχετε κάποιον να σας κλάσει. Περνάνε από πάνω κάτι γριές, να πούμε. Έχουν πατήσει τα κλάματα, να πούμε, στον επί 78 χρόνια σύντροφό του, στον τάφο του. Δεν τον αγαπούσαν, να πούμε. Απλά θυμάται ότι έχουν περάσει 78 χρόνια. Και περνάει κατά το δικό σας και η γριά. Δεν είναι ωραίο. Αλλά τι να σας κάνουμε τώρα. Ένα παράξενο πρωινό, είναι λίγο βροχερό, είναι λίγο παράξενο. Θα βρέξει, θα χιονίσει, δεν μου είχε έρθει και κάποιο 112 γαμώτο. Ενώ το καλοκαίρι μου ερχόντουσαν συχνά πυκνά. Είναι που δεν το απαντάω μάλλον, το παίζω κι εγώ. Εντάξει, καταλαβαίνετε όλα τα αγοράκια, καμιά φορά πάει το χέρι μόνο του, είναι μια συνήθεια. Έξις, δευτέρα φύσης, αλλά τέλος πάντων το παίζω λίγο δύσκολος, που είναι δύο διαφορετικά πραγματάκια. Τα πρωινά τα οποία είναι λίγο παράξενα αν το σκεφτείτε, δηλαδή με τη μεταφυσική έννοια. Το πρωί τι κάνουμε, ξυπνάμε να πούμε. κατουράμε, πάμε φτιάχνουμε το καφέ μας, κάνουμε το τσιγάρο μας και έρχεται παιδιά αυτό το πράγμα να πούμε ο καταλύτης και τρέχουμε ξανά στην τουαλέτα. Δηλαδή αν δεν έχετε πολύ χώρο να τα γράψετε και πρέπει να τα γράψετε εν συντμήση, είναι ξύπνησα, κατούρισα και μετά πάτε για τα κακά, τα οποία δεν είναι κακά. Κακά είναι για τους δυσκύλιους. Δηλαδή ρωτήστε και αυτούς να βλέπουμε πάλι την ευχάριστη μεριά. Όλοι οι δυσκύλοι φίλοι να πούμε που πάνε και δακρύζουν μονάχα και βγαίνουν έξω να πούμε απαρηγόρητοι, σας κοιτάνε και σας λένε φίλε, έχεις κάνει τρεις φορές τα καλά σου. Για αυτούς είναι καλό, για σας είναι σκατή. Ακριβώς το ίδιο πράγμα βλέπουν και οι χρυσόμυγες την καβαλίνα στο δρόμο. Θα μου πείτε γιατί ο δρόμος σας έχει μια καβαλίνα που είναι το κακάκι του αλόγου. Δεν ξέρω. Εκεί το φέρανε, εκεί του ήρθε. Είναι και αυτή η φοράδα. Τα βλέπει όλα γυαλώνει. Μεγάλωσε και σαν παροιμία και σαν φοράδα. Και είναι λίγο παράξενο γιατί όλοι αυτοί που βλέπετε χαρούμενοι το πρωί, τώρα που θα πάτε στη δουλειά σας και θα δείτε μια πανέμορφη, την πανέμορφη ας πούμε συνάδελφο, που μυρίζει ωραία, είναι βαμμένη, ξέρω εγώ και τα λοιπά, φοράει και κάτι παράξενο εφαρμοστά και είναι πάρα πολύ όμορφο. Να ξέρετε, αυτοί κατά 90% το πρωί, και αυτοί που βλέπετε στον δρόμο και περπατάνε χαρούμενοι, το 90% από αυτούς, πρωί-πρωί, δεν είναι ότι είναι ερωτευμένοι, δεν είναι ότι είναι χαρούμενοι, δεν είναι ότι ευτυχισμένοι. Είναι ότι, όχι ρε, Τετάρτη και... πως θα κρατηθώ μέχρι το... Όχ, μου ήρθε. Και χαμογελάνε. Έχει και ένα ποσοστό 10%. Οι οποίοι είχαν γνωρίσει την όμορφη του γραφείου πριν από χθες το πρωί. Εντάξει, άλλο αυτό. Πάμε λοιπόν να βρούμε τους εσωτερικούς κινητροποιούς τρόπους. Ποιοι είναι αυτοί που φωνάζονται. Τις εσωτερικές φωνούλες, εκείνες που μας κάνουν καθημερινά να πεταγόμαστε από το κρεβάτι. Αρχικά κοιτάμε μέσα μας και αντιμετωπίζουμε την πρώτη φωνούλα. Τη φωνούλα του νίντζα, ο οποίος λέει σε λένε ότι είναι δεν καταλαβαίνουμε και πολλά, αλλά κάτι καλό θα λέει. Μπορεί να θέλει να πάει και αυτός να πούμε πρωί-πρωί να θέλει τον καφέ του. Όπως και αν έχει, θα καταλήξει πάντοτε το μικρό του λογίδριο ο νίντζα ο πρωινός στην έκφραση. Ο χαρακτηριστικός ήχος που έκανε η Ζήνα με τον Ηρακλή στην τηλεόραση, οι ταινίες Kung Fu, ο φίλος που σας είχε πλακώσει στα θύμ σκάμπυλα. Δηλαδή αυτός ο ήχος είναι παντού. Δεν γίνεται να τον έχετε χάσει σαν βίωμα. Και σας καλεί να πεταχτείτε σαν νίντζα. Βλέπω ο φίλος είχε κάτι σκαμπύλια που του είχαν εξομείνει. Να πεταχτείτε σαν νίντζα από το κρεβάτι. Αν δεν πιάσει αυτό, κανένα πρόβλημα. Θα δοκιμάσουμε. Ω, έφερε κι άλλους. Να πεταχτείτε σαν ελατήριο από το κρεβάτι. Και πώς κάνει το ελατήριο. Το ελατήριο κάνει πάντοτε τσανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanι Αν δεν πιάσει όμως ούτε ο νίντζα, ούτε το ελαττήριο, τότε μπορούμε να δοκιμάσουμε και άμεσα κιόλας. Να βάλουμε το μυαλό μας να δουλέψει. Και ναι, είναι πρωί. Είστε χουχουλιασμένοι μες στο κρεβάτι. Τι ωραία το κορμί σας χαλαρωμένο. Πρωινές δροτσίλες, τσίμπλες. Το σύγχαμα. Και ξαφνικά εκεί που πάει να σας πάρει ο ύπνος, τάκ! Κατουριέστε. Μία λέξη η οποία θα πάει να μπει μες στο υποσυνείδητό σας. Εκεί βρήκε, εκεί μπήκε. Απ' την άλλη έχετε κλειστά. Ποιος σας θέλει να κοιμάστε τα μπρούμητα να μπαίνει αλλού. Και τώρα πλέον δεν μπορείτε να μείνετε το κρεβάτι σας πάνω, γιατί ακόμα και εσείς που δεν κατουργέστε, πλέον κατουργέστε. Είναι mind over body και ideas. Πάμε να δούμε τι είναι αυτό το παράξενο. Το 30 Σεπτεμβρίου, παιδιά, φάγαμε και το πρώτο μήνα του φθινοπόρου. Μένει τι να φάμε, να τον φάμε και τον Οκτώβρη μένει. Να τον φάμε και τον Δεκέμβρη, και είναι λίγο χαρούμενο, γιατί όσοι ζοριστείτε λίγο και το βάλετε στο τέλος του μηνός, είναι και Χριστούγεννα, είναι όλοι χαρούμενοι, δεν θα φανεί πολύ. Στον Οκτώβρη, εντάξει, έχει την εθνική εορτή, θα φύγετε κανένα τρίμερο, πάλι δεν θα φανεί πολύ. Δηλαδή, τώρα θα φανεί. Εσείς που τα αφήσατε τελευταία φορά, πού είναι αυτές οι συμβουλές που σας λέγανε όταν ήσασταν μικροί, ότι να μην αφήνεις για αύριο αυτό που μπορεί να κάνεις σήμερα, να μην αφήνεις να το φας 30 Σεπτεμβρίου κάτι που μπορείς να το φας 1η Σεπτεμβρίου και να έχεις 29 μέρες να το μετανιώσεις. Πότε θα το μετανιώσετε τώρα? Οπότε πάμε να δούμε τι είναι αυτό το παράξενο το 39 που έχει βρεθεί μέσα στη μούρη μας. Θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet. Κάτι τέτοια που κάνουν ενταχτυρντή στην καλλιτεχνική μας ματαιοδοξία. Λοιπόν, είναι η Διεθνής ημέρα μετάφρασης και διερμηνίας. Για σας που πάτε σε ένα συνέδριο είναι άλλο πράγμα. Για τους παντρεμένους φίλους είναι ένα άλλο πράγμα. Για το συνέδριο είναι ανάγκη. Για τους παντρεμένους φίλους είναι κατά συνθήκη ανάγκη. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Τι εννοεί? Και είναι και η μέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών. Έλα μωρή αρρώστια εθνικοί ευεργετές. Για τους οποίους αναφέρουμε τα ονόματά τους και δεν αναφέρουμε ποτέ που βρήκαν τα λεφτά. Κοίτα να δεις τώρα. Εκπίπτηκε της εφορίας. Ήταν και αυτή η δωρεά. Τι δωρεά? Ένα μεγάλο χαλάκι θα κάνω. Γιατί από κάτω έχει μία κουκούλα, έχει κάτι γκαζοντενεκέδες, έχει κάτι παράξενα. Τέλος πάντων, τους ευχαριστούμε που ήρθαν να μας δώσουν εμάς τα λεφτά τους. Περιμένουμε τώρα και το μεγάλο εθνικό ευεργέτη, το φίλο μας τον Νιγηριανό πρίγκιπα, ο οποίος θέλει να μου δώσει εμένα, λέει προσωπικά. Λέει, hello my friend. Θέλει να μου δώσει καμιά 15 εκατομμύρια δολάρια. Και σε μια κίνηση καλή θέληση σου λέει, ρε παιδάκι, μην του τα δώσω και χαλάσω ο χαρακτήρα του. Δεν μου στέλνει ένα χιλιάρικο πρώτα εσύ. Να δω ότι είσαι άξιο, ότι μπορεί να κουνηθεί με τα οικονομικά κτλ. Και θα στέλνω εγώ τα υπόλοιπα. Λοιπόν, τι άλλο θα γίνει το 1791 η όπερα του Wolfgang Amadeus Mozart. Έλα μωρή αρρώστια, Wolfgang Amadeus Mozart. Ο μαγικός αυλός θα κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη. Από τότε και μετά καθόμαστε στη μαγική αυλή και προσπαθούμε να βρούμε τις υπόλοιπες μουσικές ομοιοκαταληξίες. Είναι πάρα πολύ ωραίο όσοι δεν το έχετε ακούσει. Αυλό δεν το λες. Μαγικό δεν το λες. Αλλά τάκ φαίνεται τάκ. Όχι, τάκ φαίνεται τάκ. Το 1983 συναυλία στο κατάμεστο Ολυμπιακό Στάδιο θα δώσει ο Γιώργος Νταλάρας. Έλα μωρή αρρώστια Γιώργος. Σημειώνοντας ρεκόρ για Έλληνα καλλιτέχνη όσον αφορά στην προσέλευση του κόσμου. Αυτά τώρα που βλέπετε να πούμε τα έχουν ξανακάνει, δεν είναι καινούριο να πούμε. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ δεν έχει πρωτοφανεί τώρα να πούμε στο 2026. Είχαμε και το 83 απόλυτη Ελληνίδα Σταρ. Δεν τη βγάζαμε στο Ολυμπιακό Στάδιο βέβαια, τέλος πάντων. Και το Rolling Stone, το περιοδικό, θα γράψει όπως η ελληνική μουσική εισέρχεται στο χώρο των σταδίων. Ναι, αν γίνετε κάποιοι όσοι είσαστε εκεί πέρα face control, security κτλ. Να μην την αφήνετε να μπαίνει, παιδιά. Είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, αυτούς που περιμένουμε να γεμίσει το στάδιο δεν πάνε. Και αυτοί που περιμένουμε να αδειάσει το στάδιο γρήγορα δεν φεύγουν. Τι θα γίνει με αυτό το πράγμα? Τι άλλο θα γίνει σαν σήμερα? Θα γεννηθεί το 1924 ο φίλος μας ο Νίκος Ρίζος, που έκανε συνέχεια τον κοντό στις ελληνικές ταινίες. Συμπαθέστατος, τον συμπαθώ πάρα πολύ. Το 1924 επίσης θα γεννηθεί ο Τρούμαν Καπότε. Έλα μωρή αρρώστια, μήπως έχεις Τρούμαν? Τι Καπότε? Ο Αμερικανός συγγραφέας που έχει γράψει το «Εν ψυχρό», έχει γράψει το «Εν θερμό», έχει γράψει να πούμε σε αέρα και αντιστάσεις, έχει γράψει διάφορα τέτοια. Κρατάμε το επώνυμο, συσκευασμένο βέβαια, ναι. Και ερχόμαστε στα καλά, ερχόμαστε στα ωραία. Σήμερα όλοι γιορτάζουμε. Τεράστια, τι χαρά είναι αυτή. Ό,τι πρόβλημα και να έχετε, στα θυμ και σας. Κωστής Παλαμάς στην βιβλιοθήκη βλέπω. Καθώς το 1964, μια ευλογημένη μέρα σαν τη σημερινή, θα γεννηθεί η φίλη μας η Μόνικα Μπελούτσι. Θα βάλω τα κλάματα. Η Ιταλίδα ηθοποιός λέει εδώ, δεν μας νοιάζει παιδάκι μου. Δεν μας νοιάζει. Η Ιταλίδα δεν μας νοιάζει και μοντέλο. Δεν μας νοιάζει. Δηλαδή γιατί δεν λες και ερωμένη? Τόσο, πόσος κόσμος έχει κάνει έρωτα? χαιρετίζουμε και τη Μόνικα και την Μπελούτσι. Κάθε φορά που βλέπουμε το Μόνικα, εσωτερικά η φωνούλα του νίντζα φεύγει, το ελαττήριο φεύγει και έρχεται μια φυσαρμόνικα, η οποία είναι ένα παράξενο μουσικό όργανο, καθώς δεν παίζει στα ανάποδα. Ρουφαρμόνικα δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο για μας που έχουμε ρωτοτροπήσει με την κυρία εδώ, με όλα της Μπελούτσι. Τη θυμόμαστε όλοι στην, να κάνει την Κλεοπάτρα και να μπαίνει μέσα στην πισινούλα από γαϊδουρόγαλα. 8 φορές γίναν τα γυρίσματα, παιδιά. Με την πρώτη πέτυχη σκηνή. Αλλά βγάζανε όλο το συνεργείο, έβγαζε γαϊδουρόγαλα, δεν ξέρω τι να το κάνουνε. Καταλαβαίνετε, θα βάλουμε τα κλάματα. Το 1826, να φύγουμε από τα ευχάριστα, θα γεννηθεί ή θα πεθάνει. Θα πεθάνει μία μέρα σαν σήμερα και καλά έκανε και πέθανε. Ο Γιάννης ο Γκούρας, έλα μωρή αρρώστια Γκούρα, πριν γίνει χωριό που είναι καταπληκτικό στην Πελοπόννησο. Αυτό ήταν μια παράξενη μορφή, οπλαρχηγός και κλέφτης και διάφορα τέτοια πράγματα. Ήτανε σύχαμα γενικότερα. Θα μεγαλώσει, ξεκίνησε σαν βοσκός. Από μικρός καλά ξεκίνησε. Βαρέθηκε να κυνηγάει κατσίκες. Σου λέει δεν έχει πολλά λεφτά το επάγγελμα. Μπα κυνηγήσω να πούμε καρατούρκο. Και έγινε, πήγε εκεί πέρα, ήτανε συγγενής του Πανουριά. Τώρα ήτανε τρίτη ξαδέρφη του, δεν ξέρω τι ακριβώς. Και 10 χρόνια θα γίνει κλέφτης, θα γνωρίσει εκεί πέρα τον Οδυσσέα Αντρούτσο. Στην αρχή ο Αντρούτσος τον είδε έτσι, σου λέει, να σου πω, δεν μπαίνει στο σκυλάκι να το πας βόλτα. Και του έδωσε ο Αντρούτσος, παιδί, είχε ένα σκυλάκι μαζί, τον οποίο το έλεγε Σαμψόνι. Νομίζω ότι είχε ένα βαλιτσάκι παράξενο ακριβό, να πούμε, και είχε σβηστεί κατάληξη. Δηλαδή το πάρτο Σαμψονάιτ και πήγαινε το για κατούρημα. Ήταν λίγο παράξενο. Τέλος πάντων, του έδωσε το σκυλί να τον πηγαίνει βόλτα και χάρηκε ο Οδυσσέας ο Αντρούτσος. Που πήγαινε καλά, ερχόταν ο Σαμψόνης πίσω κατουρημένος, μου είχε κάνει τα κακά του κτλ. Και σου λέει, κάτσε να σε κάνω εγώ παρέα, να σε βάλω εδώ πέρα στο ασκέρι. Και θα κάνει διάφορα τέτοια πράγματα. Μία πήγαινε από εδώ, μία πήγαινε από εκεί. Μετά έγινε ο εμφύλιος και πήγαινε και από εδώ και από εκεί, να πούμε. Στο τέλος θα τον διορίσουν εκεί αρχιφύλακα στην Ακρόπολη. Θα τα κάνει σκατφή, δεν τον συμπαθούσε κανένας. Κάποια στιγμή θα συλλάβουν τον Αντρούτσο. Και ο ίδιος που ήταν πρωτοπαλίκαρό του μαζί με κάτι άλλο, επειδή ο Αντρούτσος ήταν παλικάρι, ήταν ωραίος κτλ. Θα τους στρίβουνε τους όρχες στο φυλάκιο της Ακρόπολης και επειδή ο άλλος δεν μαρτυρούσε, να πούμε, τους έφτυνε, τους έβριζε κτλ. Στο τέλος θα τον πετάξουνε από το παράθυρο, θα πέσει κάτω ο Οδυσσέας, θα πεθάνει και θα πούνε ότι αχ, αυτοκτόνησε. Κοίτα, με 8 πυρουνιές στην πλάτη. Και θα αθωωθεί κιόλας, δεν τρέχει τίποτα. Μια χαρά. Και τελικά θα πεθάνει κάποια στιγμή εκεί πέρα, πάλι εκεί στην Ακρόπολη, σε μια επίθεση των Τούρκων, και θα τον θάψουνε μπροστά στον Παρθενώνα. Να βλέπουμε τα καλά, να βλέπουμε και τα σκατφή. Το θέμα είναι ότι, παιδιά, έχουμε και περιγραφή του. Έλεγε η φύση είχε πρικήσει τον Γκούραν. Έλα μωρή αρρώστιαν, τον Γκούραν με πλούσια δώρα. Με αρενοπών κάλος.
2: Άντρας, ωραίος να είμαι.
0: Ρωμαλαίος άντρας, πιο ωραίος. Με λεβέντικον παράστημαν. Δεν λέει πόσο είναι. Με λευκήν επιδερμίδαν. Δεν μας λέει τι έβαζε. Ξανθός με άφθονα μαλλιά. Να φας ένα κουβασκατθή. Δηλαδή εμείς που δεν έχουμε άφθονα και που ποτέ δεν ήταν εξαθά, τι τα κάνουμε να πούμε. Με εκφραστικά ωραία μάτια. Με πλατή μέτωπο. Γελαστός με έντονον έκφρασιν προσδίδουσαν το ζωηρόν πνεύμα του. Κατέκτα το περιβάλλον του. Το αρχθήμ του κερατά και συνεχίζουμε. Το 1955 θα πεθάνει ο φίλος μας ο James Dean, αυτό το σύμβολο επανάστασης, που ξεκίνησε η επανάσταση βέβαια λίγο παράξενα εκεί πέρα. Ξεκινήσαμε και φοράγαμε πιο πολλές φορές τζιν και λευκά μακό και για κάποιο λόγο επαναστατούσαμε, δεν κατάλαβα ακριβώς. Η επανάσταση σε αυτή την περίπτωση είναι να ενώσουμε τη γέννηση του James Dean με τα λευκά μακό και τη γέννηση της Μόνικας Μπελούτσι. Να φοράς λευκά, κοπέλα μου, όποτε θες. Είμαστε εδώ για τον μπουγέλο. Και το 1985 θα πεθάνει ο φίλος μας ο Τσάρλς ο Ρίχτερ, ο Αμερικάνος γεωφυσικός που θα ανακαλύψει την ομώνυμη κλίμακα μέτρησης του μεγέθους των σεισμών. Γιατί δεν μπορεί να βγαίνει, ας πούμε, ο Τάκης δεν μπορεί να βγαίνει, έκανε σεισμό πόσο ήταν, 20 πόντους. Είναι λάθος, δεν μπορεί να το μετράς έτσι. Άσε που στο σεισμό, να πούμε, άμα κρατά σταθερή τη μεζούρα, μία είσαι στους 25, μία στους 12. Μία στους 25, μία στους 12. Δεν γίνεται. Και έτσι βγήκε ο Ρίχτερ, να πούμε, και από τότε όλοι Ρίχτερ και μία. τουλάχιστον για να έχουμε μετά να το μετανιώνουμε. Αυτά σε γενικές γραμμές είναι τα συμβάντα την 30η του Σεπτέμβρη γενικότερα στην ιστορία. Χρόνια πολλά στη Μόνικα Μπελούτσι να πούμε. Θα βάλω τα κλάματα. Πάμε να δούμε πως έχει ξεκινήσει το δικό σας το πρωινό, η δική σας ημέρα. Θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Έρχεται εδώ, το διαβάζουμε, περνάμε πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πρώτος έχει ο Κυριάκος, το έχει στείλει 7,5 ώρα που δεν είχαμε εκπομπή. Τι ακούτε? Καλημέρα κουτσούνη μου, ομορφάντρα μου. Καλημέρα βέβαια και στα αγόρια της εκπομπής. Και τα κορίτσια από κύριε Κυριακό. Έλα ρε εσύ. Όχι επειδή γουστάρεις και είσαι τροφιλόφιλος. Για πελατεία για το μαγαζί σου. Σήμερα ούτε σφυριές ούτε τίποτα. Έρχομαι λέει να δώσω γνώση στην Αθήνα. Θες να σου φέρω κάτι από κάτω? Τίποτα από κάτω Κυριακό μου. Θέλουμε μόνο μη φέρεις. Με άδεια χέρια να έρθεις, αλλά με γεμάτη καρδιά και γεμάτο στόμα. Και ένα χαμόγελο μεγάλο. Δηλαδή τώρα όλα τα άλλα είναι λίγο εμετικά. Μου έρχεται να σε μετούνται. Γιατί έρχεσαι παιδάκι μου στην Αθήνα? Εμείς που μένουμε στην Αθήνα θέλουμε να σκοθούμε να φύγουμε. Γι' αυτό δεν αδειάζει. Κάθε ένας που φεύγει έρχεται ένας άλλος. Τάκ! Το έχω πάθει και με μπαργούμαν. Να και η Αρχοντούλα που λέει καλημέρα Αλέξανδρε. Έχει 1, 2, 3, 4 θαυμαστικά. Πού τα βρίσκεις η Αρχοντούλα? Πού τα έχεις βάλει? Μην απαντήσεις. Ωραίος καιρός, δροσούλα και νύσταλη. Δεν ξυπνάω ούτε με βλάβει στο ούψ σήμερα. Στο UPS. Τίποτα παιδιά. Έχει πάει πέσει στα 4 να πούμε μπροστά στα πολύμπριζα. Και ροχαλίζει. Εκμεταλλευτεί. Γι' αυτό έρχονται από την Καλαμάτα. Μαθεύτηκε. Κοίτα να δεις κίνητρα που έχει ο κόσμος. Να και η Μαρίτα που λέει καλημέρα πανέμορφη ολότητα Αλέξανδρε Πέτρακα με μικρή νηστούλα. Μην έχει μικρή νηστούλα. Καθόλου κίνηση δεν είχε σήμερα και έφτασα νωρίς. Οριακά δυσκολεύομαι λέει να το πιστέψω. Μαρίτα μου, έχεις ξυπνήσει σίγουρα? Δηλαδή για σκέψου το λιγάκι. Καθόλου κίνηση, πού πήγαν αυτοί? Μάθανε ότι έχει τον Κυριάκο, σηκώθηκα και φύγανε. Και η Νάντια που λέει καλημερούδια μοναδική Αλέξανδρε Πέτρακα, έφτασε τεταρτίτσα, πάει βδομαδίτσα, αχ υποκοριστικούλια, θα ξερασούλεις. Σήμερα έμαθα κάτι. Αν το κινητό κλείσει από μπαταρία λέει, δεν χτυπάει το ξυπνητήρι.
2: Όχι ρε φίλε, πω, έχει προχωρήσει τεχνολογία είδε.
0: Ευτυχώς τηλεεργασία λέει και πρόλαβα να ετοιμαστώ. Καλέ σεισμός. Τίποτα, ποιο σεισμός, τι αηδίες είναι αυτές. Βγήκε ο Τάκης να ουρλιάζει σαν καρακαϊδόνα με τη σφυρίχθρα που σφυράει το πέναλτι πέρα δόθε. Το είπε ο Τάκης, άμα δεν το πει ο Τάκης δεν έχει καν σεισμό. Τι σεισμός να με, σεισμός, επαναπατρισμός, αλλά απολύθηκα το 2001, τι θες τώρα. Και επίσης να σου πω ότι δεν χτυπάει αν κλείσει από μπαταρία και δεν χτυπάει αν έχεις ρυθμίσει το κινητό σου μεθυσμένη το βράδυ στο calculator. Δεν ξέρει το μαλακής θυμ να χτυπήσεις τις 0745. Είναι τεράστια τα προβλήματα. AI και ideas. Να και ο Κωνσταντίνος που λέει καλημέρα πρωινή μου σαν τη φθινοπορεινή σταγόνα. Ναι, ήταν από τον ουρανό. Ήταν από το γείτονα. Κωνσταντίνε μου, είναι δύο διαφορετικά είδη σταγονών. Μεγάλη μέρα σήμερα με τη Μόνικα. Αχ, Κωνσταντίνε. Ναι, μεγάλη μέρα. Να τη πούμε χρόνια πολλά. Αλλά επειδή είναι μακριά λέει. Σιγά που είναι μακριά. Είναι μακριά μα τη δεις από πολύ κοντά. Άμα πας ένα δύο μέτρα πίσω, αφού δεν φαίνεται ρε Κωνσταντίνε. Δηλαδή μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας ρε Κωνσταντίνε. Νομίζω δεν έχουμε την ίδια συζήτηση ρε Κωνσταντίνε. Έχω ελπίδες λέει. Πιστεύεις λέει ότι έχω πιθανότητες με την Τζορτζίνα? Με την συνάδελφο εδώ την Τζορτζίνα τη Γανορόγη που λέει τις ειδήσεις. Δεν μπορώ να πω παραπάνω πράγματα. Μπορείς να τη στείλεις κάποια μηνύματα και θα δούμε αν θα υποχωρήσει. Γενικά είναι ένας πολύ ευχάριστος άνθρωπος. Μακριά από εμάς κι ας είναι όπου θέλει. Να και ο Μανώλης που λέει καλημέρα από το γνωστό στρατόπεδο της Νέας Περάμου. Έλα μωρή αρρώστια γνωστό στρατόπεδο. Φυλάκια και στο My Market Up και στην Αγγελική απέναντι με τα καυσόξυλα και στο Rantan Plan απέναντι. Έχει διάφορα ωραία και στο φίλο μας τον Τολκάτασπο, τον Κατάλευκο, τον Κοψονούρη που είναι απ' έξω το κουτάβι. Παλαβά χαρούμενο. Σήμερα έχω μείνει μόνος μου στο γραφείο. Τελίτσα, τελίτσα, τελίτσα, τελίτσα. Μανώλη, λοιπόν, θα το εκμεταλλευτείς αυτό. Αφενός γιατί σ' αφήνουν, δηλαδή το βλέπουμε πάει μέρα-μέρα. Δεν είναι ωραίο. Αφετέρου θα κάνεις ό,τι και αρχοντούλα. Θα πέσεις τα τέσσερα και θα ψάχνεις και καλά το UPS. Τώρα, αν ανοίξει πόρτα, θα πέσεις τα τέσσερα και θα λες δεν το βρίσκω το UPS. Τώρα να ακούσεις κάτι γελάκια, κάτι τέτοια κτλ. Είναι η IT του στρατοπέδου. Όταν λέμε η IT, κάτι παλικάρια να μου δυο μέτρα, ρε. Και ο Ιωάννης, του οποίου το μήνυμα θα το διαβάσουμε μετά, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, πήγε 8.30. Και σήμερα θα κρατήσω τα σφιχτά ραδιοφωνικά πλαίσια της εκπομπής. Θυμίζω, ό,τι επικοινωνήσετε, θέλετε εσείς εκπομπή, να, μήνυμά σας στείλετε εδώ, δικό μου προφίλ, Facebook, Παύλα, Messenger, είναι ίδιο το, να. Αλέξανδρος Πέτρακας. Το γράφετε, έρχεται εδώ, περνάμε πάρα πάρα πολύ ωραία. Πάμε να κάνουμε το break μας και να επιστρέψουμε. Τι να βάλουμε τώρα? Να, θα βάλουμε το 3, το 13. Έλα να ξεκινήσουμε σεξι, να ξεκινήσουμε ωραία. Τιου τιου τιου.

0: Ωραία. Βγάζετε, λέει, το προφυλακτικό από τη συσκευασία. Ωραία. Και το τοποθετείτε. Ωραία. Και τι θα γίνει τώρα? Γυναίκα δεν έχει. Τι, έτσι μόνο για το θεαθήνε? Ωρε γάμο το, με πιάσανε κορόιδο. Πού σου και άντε να το βγάλεις τώρα αυτό το πράγμα. Μου πες εκεί στάχτη απάνω. 3, 2, 1 Go. Μπορεί να έχει πάει 23 λεπτά πριν από τις 9, αλλά δεν μας νοιάζει, είμαστε στο πρωινό της Τετάρτης. Εσείς είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούτε τον τηγανιτό Φραπουτσίνο. Για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί στην καθημερινότητά σας. Θα κάνουμε την πρώτη γύρα, γιατί είμαι τίγκα στα άρθρα σήμερα, παιδιά. Δεν μου γλιτώνετε. Να και ο Ιωάννης, λοιπόν, όπως λέγαμε και λίγο πιο πριν. Φιλιά πολλά, καλημέρα σε όλους. Γιατί θα πέσει τώρα το σήμα, η εκπομπή, θα κραγούν τα ηχεία σας. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Καλημέρα, συνακροατές. Έχω τελικά συγκριτικά αποτελέσματα, λέει, προσέλευση για τις δύο τελευταίες συναυλίες που έχουν γίνει στο ΟΑΚΑ. Λοιπόν, Μετάλλικα, 456.734 θεατές. Ο Σταύρος και ο Τάκης. Άννα Βύση. Αυτές είναι δύο Όχι, μία πρέπει να είναι. Ναι. Τα ίδια χωρίς το Σταύρο. Άρα 274 θεατές. Στην Άννα κάθε μέρα που περνάει έχουν πάει όλο και περισσότεροι. Το έχω πάθει και με μια πρώην μου αυτό και σε άλλα νέα ανακοινώθηκε, λέει, εχθές η ημερομηνία της δικής σου παράστασης στο ΟΑΚΑ και ακολουθεί αφίσα και ο Ιωάννης μας έχει στείλει, έπρεπε να έχω προλάβει γαμώτο, ενώ έχω άλλη αφίσα γιατί είναι άλλο το όνομά της. Είναι μια καταπληκτική, έχει εμένα και πίσω γράφει Πέτρα Καουάκα, αλλά δυστυχώς εμένα το όνομά μου δεν είναι με 4 γράμματα. Δεν βγαίνει καλά, αλλά ωραίος είμαι εδώ. Ωραίος. Έμπαινε. Να τη στείλω αυτή την αφίσα εδώ στη φίλη μας τη Μόνικα, η οποία έχει και γενέθλια σήμερα. Δεν ξέρω να σας το είπα, γιορτάζει η γενέθλια η Μόνικα Μπελούτσι. Μπορούμε να κλάψουμε όλοι μαζί, αλλά αυτό δεν θα είναι δάκρυ, θα είναι υπερχείληση. Να και η Ιωάννα που λέει καλημερούδια, Αλέξανδρε. Βροχερές, υγρές αγκαλιές σήμερα. Σταμάτα. Μην είσαι και εσύ ξεβράκοντη στο μπαλκόνι. Μόλις ξύπνησα και σε ακούλε. Ποια είναι η Τζορτζίνα, τι έχω χάσει? Καλά, Ιωάννα μου, δεν ακούς την εκπομπή τόσο καιρό. Εδώ και 2 εβδομάδες. Οριακά η Τζορτζίνα καθημερινά στις 8 η ώρα ακριβώς παρουσιάζει το δελτίο ειδήσεων του Κάλχα στις 8. Άμα είναι να ακούτε την εκπομπή από ένα σημείο και μετά μου το πείτε, να ξεκινάω κι εγώ εκείνη την ώρα. Μη σηκώνομαι σαν το μαλθίμ. Όχι ότι μπορώ κι αλλιώς, αλλά λέμε τώρα. Δεν ξέρεις την Τζορτζίνα τι κάνω, Ρόγε, την ειδική συνεργάτη εδώ. Η φυσταμένη του Νίκου Πετσούτσου. Δηλαδή, έχουμε ανοίξει το δημοσιογραφικό μας τμήμα σε δυσθεώρητα μεγέθη και εσύ πετάγεσαι. Δεν είναι ωραίο αυτό που κάνεις. Δεν είναι καθόλου ωραίο αυτό. Μην κοιτάς τώρα που είναι βροχερή ημέρα και εσύ είσαι υγρή και θες αγκαλιές, όπως μας είπες στο μήνυμά σου, αν το διάβασα σωστά. Θολωμένος από την ημερομηνία γενεθλίων της Μόνικα Μπελούτσι. Δεν ξέρω. Πώς είναι το... Θέλω να σε κρατσανίσω από πάνω μέχρι κάτω στα ιταλικά. Κρατσακρούτσα. Νομίζω ειδικά στο ούτσα του κράτσα η Μόνικα θα καταλάβει. Κάτσε να τη στείλω κανένα μήνυμα. Μισό λεπτάκι, πάμε να κάνουμε την πρώτη πρωινή γύρα, να δούμε πώς περνάει η ζωή σας και εμβόλυμα σε όλα όσα λέμε. Θα πούμε και τα ειδησογραφικά, γιατί είμαστε τίγκα. Σήμερα θα επαναφέρω και το δελτίο εκείνο που έχει τις εξωτερικές ειδήσεις, αλλά σε πιο μετά, κατά τις 9 και κάτι. Λοιπόν, πατάω το 3. Πατάω και το 13. Σήμερα είναι Τετάρτη, παιδιά, και έχει εκπομπή και ο Τάκης στις 12 και ο Σταύρος το βράδυ. Είναι καταπληκτικό. Ειδικά το βράδυ που είχε ο Σταύρος, παιδιά, μου θυμίζει παλιές Πέμπτες που έπαιζε ο Άρης, που δεν είχε κόσμο, κλείνε το κόσμο μέσα στο σπίτι. Απίστευτη επιτυχία για να ακούσουνε το Σταύρο. Βασικά κλείνονται μέσα για να μην τυχόν ακούσουνε το Σταύρο, είναι καταπληκτικό. Κλείνονται μέσα, έχουν όλοι και αναβαθμίσει και τα σπίτια τους, να πούμε, με το Ελλάδα 2-0 που δεν ξέρουμε από ποιο χάσαμε. Κλείνονται μέσα, μην τυχόν περάσει κανένας από έξω, να πούμε με τα ηχεία, γιατί είναι και αυτοί να πούμε εγώ κατεβάζω. Παλιές μπανιάρες, παλιές θερμοσύφωνες, όλες παλιές είναι. Παλιές τραπεζαρίες, παλιές κρεβάτια, παλιές χαρτόκουτες.
1: Ήτανε το 1931, όταν κάτι έγινε κάπου στο Μανχάταν και κάποιοι αποφάσισαν να κάνουν κάτι. Είναι η κρίση μέσης ηλικίας.
0: Δηλαδή, το βλέπετε, είναι προβληματάκι αυτό. Ακόμα και αν δεν το βλέπετε, είναι προβληματάκι. Δηλαδή, αν το βλέπετε και είστε μαντράχαλος ετεροφιλόφιλος, είναι πρόβλημα. Αν δεν το βλέπετε και είστε μαντράχαλος ετεροφιλόφιλος και ζητήσατε μία δεύτερη άποψη από κάποια φίλη σας, και πάλι είναι πρόβλημα. Δηλαδή, τέλος πάντων, πάμε να κάνουμε μία πρώτη πρωινή γύρα. Θα ανοίξω ένα ειδικό άρθρο εδώ και ό,τι γίνει, ναι. Λοιπόν, το βρήκα, το βρήκα. Εύκολο. Ναι, Μαρίτα μου, καλημέρα.
2: Ναι,
0: ναι.
2: Καλημέρα.
0: Ναι. Καλημέρα, Μαρίτα.
2: Έλεγες για τον Νίκο πριν, γι' αυτό.
0: Είναι εδώ, έχει αναλάβει θέση προϊσταμένου. Θα παρουσιάζεται συχνά πυκνά.
2: Α,
0: εκεί που δεν τον περιμένουμε.
2: Πήρε προαγωγή.
0: Μόνος του. Ήρθε και μου έλεγε την πήρα. Φαντάζομαι προαγωγή θα είναι. Τόσο χαρούμενο. Είχα να το δω από μια φορά που είμαστε κλεισμένοι με τον Τίμη στο production. Και... τέλος πάντων. Σήμερα έφτασες γρήγορα.
2: Σήμερα έφτασα γρήγορα. Έφτασα και 20 και 4. Τι ώρα ήτανε?
0: Έχεις ξυπνήσει? Έχεις φύγει από το σπίτι?
2: Έχω φύγει.
0: Είσαι
2: σίγουρη? Δεν το ονειρεύομαι. Αλήθεια είναι.
0: Και πού είναι όλοι αυτοί τώρα που έχει τη βροχή και τα τέτοια?
2: Δεν ξέρω, προφανώς. Τι να σου πω, κρυφτήκανε σπίτι τους επειδή περιμένανε τη βροχή. Εδώ έχει ήλιο πάντως αυτή τη στιγμή.
0: Έχει... Πού είσαι και έχει ήλιο?
2: Είμαι στο αυτό που δεν ξέρω τι.
0: Δεν πήρα κάπου είμαι. Σίγουρα έχεις φύγει νυφάλι από το σπίτι.
2: Κοίτα, το κινητό μου λέει ότι είμαι στο ψυχικό. Αλλά ναι, δεν το πολύ πιστεύω, να σου πω την αλήθεια.
0: Έτσι, καλά κάνεις. Λένε ψέματα και με τα δηλητηριώδη μανιτάρια. Σου λέει, αυτά τα μανιτάρια τρώγονται. Και μετά σου λέει, θες να μιλήσουμε για δηλητηριώδη μανιτάρια? Πήρα να πούμε, πώς το λένε, ένα ειδικό άρθρο και να βασίσω και τη δικιά σου την άποψη.
2: Ναι, ναι.
0: Μιας και έχει γενέθλια η Μόνικα Μπελούτσι σήμερα.
2: Να τη χαίρεσαι, χρόνια της πολλά να σου ζήσει.
0: Την έχω χαρεί, δεν μπορεί να φανταστείς. Δεν μπορεί να φανταστείς τι χαρές της έχω κάνει. Έχω που κουνάω την ουρά μου χωρίς χέρια. Και είναι και μπροστινή η ουρά.
2: Απίστευτε. Είσαι μπροστονούρης.
0: Ναι, ναι. Κοψονούρης κανονικά είναι, αλλά δεν πειράζει. Έχει πολύ πλάκα τα σκυλάκια που δεν έχουν ουρά από ατύχημα, γιατί για οποιοδήποτε άλλο λόγο θα σας πάνε φυλακή και καλά θα σας κάνουν.
2: Και λοιπόν, ουρά και αυτιά δεν κόβουμε.
0: Και δικαίως. Εδώ δεν κόβουμε τη μαλακθή. Θα κόψουμε τα... Λοιπόν, και είναι καταπληκτικό, γιατί όταν αυτά που δεν έχουν ουρίτσα, ας πούμε, για κάποιο λόγο, κουνάνε όλο τον ποπό, το έχεις δει?
2: Κουνάνε, ναι, μωρέ, τα γλυκούλια.
0: Έτσι κάνω κι εγώ σήμερα, που μπας και φυσήξουμε τα κεράκια της Μόνικα και... Λοιπόν, έχω τα τέσσερα...
2: Ναι, να τα φυσήξει θέλεις.
0: Όχι,
2: ναι,
0: όχι,
2: τα τέσσερα,
0: δεν
2: έχεις.
0: Είναι κεράκι.
2: Τα τέσσερα έχεις, μπράβο.
0: Για λαμπάδα. Έχω τα τέσσερα, έχω πάρει τα τρία και λέω, αφού έχει Μόνικα, δεν μπαίνεις και ένα σπέαρ.
2: Πάρε κι άλλο ένα να κρατάς.
0: Μην πας με αδειά χέρια.
2: Ναι, έχεις backup.
0: Λοιπόν, τα τέσσερα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες με μεγάλο στήθος.
2: Δεν με νοιάζει.
0: Πώς δεν, εσένα μπορεί να μην σε νοιάζει, αλλά εμάς μας νοιάζει. Μόλις δούμε τις ζάρες, αυτά τα πολυκαταστήματα.
2: Εγώ δεν θα αντιμετωπίσω ποτέ τέτοια προβλήματα.
0: Εσύ δεν έχεις μεγάλο στήθος.
2: Δεν έχω και μεγάλο, δεν το λες και μεγάλο.
0: Πώς ρε, αφού είναι τεραστίων διαστάσεων.
2: Το κρύβω όμως πολύ καλά για να μην φαίνεται, γιατί έχω κόμπλεξ, ξέρεις, δεν θέλω να
0: έχεις.
2: Το δείχνω πολύ.
0: Παλιότερα, ξέρεις, ήταν αρνητικό. Το πατάγανε, να μην, ειδικά στο μεσαίωνα, το πατάγανε με επιδέσμους και
2: τέτοια. Το πατάγανε, άλλες καμπουριάζανε για να μην φαίνεται.
0: Ναι, ναι.
2: Και τους έμενε κουσούρι μετά.
0: Άγιο είχαμε που περάσαμε για λίγο. Το μεσαίωνα.
2: Καλά, μη χαίρεσαι.
0: Ναι, θα ξανάρθει.
2: Παρένθεση.
0: Ναι.
2: Έχεις δει ότι ο Νικολούλης έχει και ανταγωνισμό τώρα, έτσι. Σε άλλο κανάλι.
0: Να σου πω κάτι. Αυτοί έχουν κάποιο πρόβλημα.
2: ο
0: ανταγωνισμός βγάζει τα φρύδια του στη μέση. Τη φάση.
2: Και όχι τίποτα άλλο, ξεχνάει και να τα ζωγραφίσει, γιατί άλλες φορές του τα έχουν ζωγραφίσει στην άκρη, άλλες φορές όχι. Οπότε δεν ξέρει πώς θα τον πετύχει, αν είναι πολύ θυμωμένος ή όχι.
0: Κάνουν όλη αυτή την ερευνητική δημοσιογραφία, ρε, είναι απίστευτο πράγμα.
2: Καταπληκτικό, γιατί το θυμήθηκα τώρα που πες για τα μανιτάρια, γιατί είχε βγάλει για μανιτάρια και έλεγε κάποια φάση.
0: Έλεγε, πρέπει να έχει πάρει τουλάχιστον μανιτάρια για να κάτσει να δεις αυτά τα πράγματα στην τηλεόραση. Δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Γι' αυτό το έδειχνε, για να ξέρει τι πρέπει να πάρει το κοινό του.
0: Και είναι και... Να σου πω κάτι, γιατί το παίζουν αυτό, η παγκόσμια κίνηση κατά της παχυσαρκίας που έχουν βάλει δολίως αυτούς να παίζουν το μεσημέρι στην τηλεόραση για να σου έρχεται εμετός και να μην τρώσει, είναι καταπληκτικό.
2: Δουλεύει πάντως, γιατί εγώ εκείνη την ώρα τα βλέπω αυτά όταν είμαι σπίτι.
0: Πόσα κιλά έχεις χάσει?
2: Οπότε με πιάνει πάνω στην ώρα του παχύ δηλαδή... του άσπαρο πάνε.
0: Λοιπόν, εσύ με τις, με τις τιθάρες.
2: Έτσι, έτσι. Πες κι άλλο, πες κι άλλο.
0: Γιατί ακούνε. πρέπει να τις πάρεις δίπλα από τα αυτιά σου. Ή δεν έχεις πως το λένε σωστό κοκαλάκι στον αυτιά.
2: Είδες πόσο ψηλά είναι που έλεγες ότι είναι στα γόνατα, ακούνε.
0: Ή τα έχεις ρίξει έχουν στην πλάτη και έχεις έτοιμη να ντυθείς βατραχάνθρωπος για τις απόκριες, δεν ξέρω. Λοιπόν, είσαι πιο επιρρεπής σε χρόνια ημικρανία.
2: Όχι ρε γαμώτο, ναι, και πονάει το κεφάλι μου αυτό το διάστημα, πολύ από αυτό θα είναι.
0: Α, τα στήθια είναι.
2: Και δεν ήξερα.
0: Ναι, ειδικά αν σου έρθουν στη μάπα και είναι τεραστίο διαστάσιο και το φας το στήθοσκάμπυλο χωρίς να περιμένεις, πιάνει ένας πονοκέφαλος.
2: Ναι, και ένα έτσι ξάφνιασμα επίσης.
0: Ναι, πότε θα ξαναφάω, το άλλο θα με δίνει άραγε και διάφορα τέτοια. Έχεις πόνο στον αφιένα.
2: Στον αφιένα, όχι στην πλάτη έχω. Είναι επειδή είναι πιο χαμηλά γι' αυτό.
0: Κάπου λάθος πρέπει να βάζει τα χέρια του. Μιλάμε για το χειροπράκτη, βέβαια. Αποφρακτική υπνική άπνοια.
2: Όχι ρε.
0: Ναι,
2: α, κατάλαβα γιατί. Κατάλαβα. Γιατί άμα είσαι ανάσκελα, σε
0: και
2: πλακώνουν
0: σου
2: άλλη
0: με τα
2: βυζά
0: από πάνω. Δεν μπορεί να πάρει αέρα.
2: Σου κόβει τη ανάσα, είναι λογικό.
0: Τι όμορφος θάνατος. Ο παράδεισος από πριν. Είναι κάνεις το check-in. Και μία νευρολογική πάθηση του αφιένα που πας πέρα δόθε.
2: Α, όχι, τέτοιο δεν έχω ακόμα.
0: Δεν πας πέρα δόθε.
2: Όχι, δεν πάω πέρα δόθε.
0: Όχι ρε γαμώτο. Κρίμα.
2: Πάω πάνω κάτω.
0: Έχω επίσης τα πέντε πράγματα που βρίσκουν οι γυναίκες ελκυστικά στους άντρες.
2: Α, ναι, αυτό είναι πιο ενδιαφέρον.
0: Ωραία, εσύ ας πούμε.
2: Ναι.
0: Περίμενε
2: εξωτερικής εμφάνισης ή εσωτερικής.
0: Δηλαδή, να, το χιούμορ.
2: Το χιούμορ, ναι, πάνω απ' όλα. Πρώτο-πρώτο, η εξυπνάδα, η ευστροφία.
0: Αυτά τώρα να σου πω κάτι. Δηλαδή, και τι να τα κάνω. Δεν το μπορώ αυτό το πράγμα. Δεν θέλω άλλο να έχει χιούμορ, να είναι. Αφού δεν θα το καταλάβει, μπορεί. Δηλαδή,
2: άντε, ρε, όχι εσύ. Εγώ το καταλαβαίνω.
0: Όχι εσύ. Όχι εσύ. Εσύ έχει και το πρόβλημα με τον αφιένα και είναι. Ναι.
2: Έχω και το τέτοιο που πάει πάνω κάτω, υπέρα εδώ, πώ το είπε.
0: Σου αρέσει εσένα ο άντρα με το χιούμορ.
2: Ναι, μ' αρέσει να είναι κανένα τώρα... βλαμμένο που να είναι μουρτζούφλης, δεν θέλω.
0: Αυτά πολλούνται, τι να κάνουμε. Λοιπόν,
2: δεν θέλουμε τέτοια, δεν τα αγοράζουμε.
0: Αν σου πω δηλαδή τώρα θα έρθω εκεί που είσαι, σε βάλω κάτω και θα κάνουμε το σεξ. Συνολικά, ναι. 7 φορές μέχρι τις 2 η ώρα το μεσημέρι. Να το εκτίμησες.
2: Καταπληκτικό.
0: Απίστευτος θα είμαι. Όχι άμα κάνω το σεξ.
2: Όχι με τα αστεία που λες.
0: Ναι, ναι, είναι καταπληκτικό. Έχω κι άλλα, έχω πολλά. Η γενεοδορία.
2: Ναι, και αυτό μετράει. Μην είναι σφαγκωραμένος ο άλλος τσιμπούνης. Γιατί
0: μπράβο.
2: Αν είναι στην τσέπη, θα είναι και στα συναισθήματα, έτσι δεν λένε.
0: Έτσι λένε. Την ώρα που φεύγεις εσύ, λοιπόν, δεν μπορεί αυτός να μην σου αφήσει κάτι. Δεν μου φωνάζει. Πάρτα μου, άμα σε δει και έχει λίγο πυρετό, λίγο πονοκέφαλο. Δεν πρέπει να αποφεύγεις αυτούς που φωνάζουν. Πάρτα μου, άρρωστη. Έλα εδώ.
2: Όχι, για το καλό μου είναι.
0: Ναι, ρε, εσύ.
2: Για να γίνω καλά.
0: Έχω
2: για
0: ένα
2: πες.
0: Πρόβλημα.
2: Για πες μου. Στο λύσω εγώ.
0: Λοιπόν, σκέφτηκα προχθές.
2: Ναι.
0: Τη μαγεία της ελληνικής γλώσσας.
2: Που α, για λέγε.
0: Πας και σε γλύφουνε να πούμε όλοι οι ξενόφερτοι. Λοιπόν, ναι, ναι. Λοιπόν, πρόσεξε το μαγικό, το είναι σχιζοφρενικό.
2: Ναι.
0: Άμα διαβάσεις την έκφραση απολύτως τίποτα ανάποδα, βγαίνει ναι. Ένα τυπόστητη σαλαλούλα. Ναι. Το ναι. Οποίο τι σημαίνει.
2: Τι σημαίνει.
0: Απολύτως τίποτα. Είναι καταπληκτικό. Έκανα αυτή τη σκέψη χθες σε μια παράξενη προσωπική μου στιγμή. Δεν θα έπρεπε, αλλά την έκανα. Και ανατρίχιας αρέσει. Δηλαδή, επίσης, αν σου πω ότι ναι, θα ξεβρακωθώ και θα μετρήσεις τώρα πόσο είναι 20 πόντι. Αν το πω ανάποδα,
2: ναι.
0: Θα μου πάρει πολύ περισσότερη ώρα. Ναι. Και πάλι θα σημαίνει απολύτως τίποτα. Είναι καταπληκτικό.
2: Μα τι είναι αυτά που σκέφτεσαι και εσύ, ρε παιδά. Έτσι είναι οι ίδιες οι μεγαλοφίες, τέτοια παθαίνετε.
0: Αυτό λε το κατούρι, μπαρεσί. Δηλαδή, τι είναι αυτό. Είναι σαν το άλλο που θα έρθει, λέει ο Αντίχριστος, και περιμένω κάποιον να μου συστηθεί. Hello, my name is Sotirch. Δεν έχω γνωρίσει κανέναν. Λοιπόν, κλείνω, ήθελα να με θαυμάσεις απλά.
2: Σε θαύμασα πάρα πολύ.
0: Λοιπόν,
2: στο κατούριμα τα παθαίνεις αυτά.
0: Εκεί μου ήρθε. Στο τρίτο απογευματικό μετά από δύο γαλλικούς καφέδες.
2: Οι πιο πολλοί τα παθαίνουν στο number two, γι' αυτό το λέω. Οι σκέψεις οι πολλές έρχονται εκεί και στο ντουζ συνήθως.
0: Όχι, δεν μπορώ εκεί, γιατί διαβάζω συνήθως το Tide για να θυμάμαι το τηλέφωνο κέντρου δηλητηριάσεων
2: 77-93.
0: Ανιόντα! Ανιόντα! Και αυτό που λογικά πρέπει να γουστάρεις παλαβά στους άντρες είναι η περιπετειώδης φύσης.
2: Τι, να πηγαίνεις σε extreme sports και τέτοια, ναι. Να του αρέσουν τέτοια πράγματα. Δεν μου έχει τύχει.
0: Τι, που βουτάνε λέει χωρίς σκέψεις την επόμενη περιπέτεια. Περιμένεις, δηλαδή διαβάζεις τον Όμπραξ τώρα και περιμένεις τον Captain Mark με το που βγαίνει. Ναι, τέτοιο να βουτάει από ελικόπτερα.
2: Όχι, αυτό δεν μου έχει τύχει. Δεν ξέρω να βουτάει από ελικόπτερα και σαν τον Tom Cruise. Δεν ξέρω. Θα είχα άγχος, δεν μην πάθει τίποτα. Γιατί είμαι και ψυχοπονιάρα εγώ.
0: Και τι είναι, παιδάκι, θα πήγαινε εσύ μαζί του. Να βουτήξει εσύ το ελικόπτερο. Δεν θα μπορούσε να απογειωθεί, βέβαια.
2: Θα βουτήξει και εγώ από το ελικόπτερο.
0: Θα είχε πετάξει το μεγάλο στήθος προ τα κάτω. Το άλλο θα το έχει βάλει.
2: Κοίτα, εγώ κάποτε βάγκο. Ήθελα να κάνω τέτοιο.
0: Σοβαρά.
2: Αλλά δεν κολώνω, δεν γίνεται.
0: Και εγώ ήθελα αυτό το ελεύθερη πτώση με ιδρύγκα ρε παλαβά μέχρι που φτάνει και είσαι μεσήλικα και το παθαίνει ούτω ή άλλω.
2: Ο μπαμπάς μου πάντως.
0: Τι έπαθε ο μπαμπάς σου, χαλαρή.
2: Όχι, το έκανε στα νιάτα του αυτό. Ήταν αλήθεια.
0: Του πέφτε στα νιάτα του μπαμπά σου.
2: Δεν νομίζω, αφού έκανε εμένα. Αλλά ήταν τέτοιο, ήταν δυνάμεις καταδρομών αλεξιπτωτιστής. Οπότε έχει κάνει ελευθερητό. Σήμερα ήταν αλεξιπτωτό.
0: Από αυτούς που τότε δεν είχαν ρεύμα και ήταν στρατόδαυλος που πήγαινε μέσα και κράταγε το φανάρι. Σοβαρά, έκανε τέτοια πράγματα.
2: Ναι, καλέ, αφού έχει και την πουλάδα κολλημένη.
0: Πού την έχει, κολλημένη. Είναι θέμα υγιεινής, να του το πεις. Μην του κολλάει η πουλάδα.
2: Την έχει βάλει.
0: Πού την έβαλε. Και μπαίνετε μέσα και βλέπετε.
2: Μόλις μπαίνει σπίτι.
0: Πουλάδα.
2: Μόλις μπαίνει σπίτι.
0: Ναι.
2: Αριστερά είναι το κάτρο με το απολυτήριο και την πουλάδα κολλημένη. Αυτό βλέπεις πρώτο πράγμα.
0: Ποιο απολυτήριο. Πήγε στη δουλειά και λέει γεια σας. Ήρθα να δουλέψω για σας με την κολλημένη πουλάδα μου στο. Ποιο από. Τι λες.
2: Του στρατού το απολυτήριο, μωρέ.
0: Έδειξε την πουλάδα του και.
2: Όχι, δεν είναι απολυτήριο, είναι το πιστοποιητικό αυτό, τέλος πάντων, ότι είναι αλεξιπτωτιστής.
0: Ρε εσύ, δεν μπορώ να σας τον έχω καταχαρεί τον άνθρωπο, να του πεις πολλά χαιρετίσματα. Και το έχετε έτσι μέσα στο σπίτι.
2: Θα το πω.
0: Δηλαδή, έχετε.
2: Έχουμε, σου λέω, μόλις μπαίνεις το βλέπεις, για να
0: φωτογραφία
2: που
0: του προπάπου, ξέρω εγώ, εικονίτσα, παναγίτσα και δίπλα είναι.
2: Καντήλι.
0: Ναι, καντήλι και δίπλα είναι η πουλάδα του μπαμπά.
2: Αυτά είναι πιο μέσα. Πρώτα θα δεις την πουλάδα και μετά τα υπόλοιπα.
0: Σοβαρά, με το που μπαίνεις, τάκ, τρως την πουλάδα στη μούρη.
2: Ακριβώς.
0: Και αυτό είναι κάτι που το σόι σας το έχει έτσι, το κάνουν και άλλοι.
2: Δεν έχουμε άλλους με πουλάδα στο σόι, ο μόνος.
0: Έναν έτρεχε ο άνθρωπος περαδόθε, φαντάζεσαι. Δηλαδή, τις ξαδέρφες τις φαντάζεσαι, τι κακομοίρας να γίνει. Έλα μου τον εστέλνεις λίγο για το δικό μου, δεν δουλεύει.
2: Κοίτα να δεις, την πολυκατοικία πάντως έκανε μέχρι μια περίοδο που είχαμε πολλές γριές. Έκανε θράψη, όλος τον ζητάγανε να τους φτιάξει κάτι, ναι. Χάλασε το μάτι, χάλασε η σωλήνα και όλες φοράζαν τον μπαμπά μου.
0: Κάτι μου θυμίζεις, το καταλαβαίνω. Έχω καταχαρεί, θα του πεις χαιρετίσματα δηλαδή.
2: Θα του πω.
0: Αυτό το έχει και profile pic.
2: Όχι, profile pic είναι πιο μηχανόβιος.
0: Να του πεις να το βγάλει, γιατί τα κόβει ο αλγόριθμος. Είναι ζηλιάρης.
2: Όχι, στην profile pic δεν είναι τόσο
0: γενναιοδωρός. Όσο.
2: Στην profile pic είναι με δερμάτινα και τέτοια. Το παίζει Easy Rider εκεί.
0: Δερμάτινα με την πουλάδα από όξο. Να σου πω κάτι.
2: Χωρίς την πουλάδα, ρε, δεν την έχει.
0: Σαν προσπέκτους για go-go dancer είναι. Δηλαδή, χίλια συγγνώμη, αλλά.
2: Πραγματικά ισχύει αυτό. Είναι λίγο blue oyster στη φωτογραφία.
0: Τον έχει ακούσει κάποια βράδια, ας πούμε, να περιμένει τη χαραυγή, να θυμάται παλιές αναμνήσεις, να βγαίνει στο μπαλκόνι και να λέει
2: του.
0: Μαρίτα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μοιράστηκε. Σε.
2: Και εγώ.
0: Να σου πω κάτι.
2: Στιγμές του μπαμπά μου. Ναι.
0: Εγώ δίπλα στο τζάκ έχω δύο γκλίτσες.
2: Εντάξει.
0: Λες να σημαίνει κάτι αυτό.
2: Κοίτα να δεις, κάπου παραπέμπουν, αλλά Δεν θέλω να επεκταθώ, είναι και πρωί. Ακούει και ο Σταύρος, το φωνάζει.
0: Μη λες, δεν φωνάζει. Δεν φωνάζει. Έχει λουφάξει τώρα να πούμε, γιατί στο σπίτι του μπαίνει ούτε μια φωτογραφία. Δεν ξέρω αν έχω πάει, αλλά ούτε μια φωτογραφία δεν έχει. Δηλαδή, τέλος πάντων. Φιλιά πολλά. Λεμούτς.
2: Φιλιά, Λεμούτς.
0: Πόσο χαίρομαι όταν μπορούμε να ενώσουμε ειδησιογραφία με την πραγματικότητα της ζωής σας και να βγει αυτό το παράξενο το πράγμα. Να και η Γιούλα λέγοντας για παράξενο πράγμα. Καλημέρα Φωτεινέ Παντογνώστη. Α, τι ωραία λέει που μας είπες, λέει, για το Θερβάντεθ. Α, αυτό είναι χθεσινό. Σήμερα μας έχει στείλει σιωπά η Γιούλα και μας έχει στείλει μια φωτογραφία της Μόνικα Μπελούτσι. Θέλω να κλάψω. Τι είναι αυτό το... Είχε κέφια. Έφτιαξε εκείνη τη μέρα τη Μόνικα Μπελούτσι. Μετά κουράστηκε και έφτιαξε τις επόμενες 4 γενιές, να πούμε, από ηθαγενείς δικές μας εδώ πέρα μεσογειακές. Πού πάρε Θεό. Κάνε λίγο κράτη. Τα βάλες όλα σε μια δόση. Δεν το βλέπεις. Να και ο Σταύρος που λέει καλημέρα μου, σάτι θεότητα των FM. Ετοιμαζόμενος βέβαια εδώ για την εκπομπή του. Είναι κάπου εγκλωβισμένος στην κίνηση από ό,τι καταλαβαίνω. Μας έχει στείλει μια φωτογραφία με το πίστιο από ένα, τι είναι αυτό τώρα, βιτάρα είναι. Τα έχουν κάνει όλα χαμηλοπίστια. Εντάξει λέει, αυτό με το απολύτως τίποτα θα το κάνω σποτάκι. Κάν το ό,τι θες Σταύρο μου, να σου πω κάτι και μετά να το κορνιζάρεις. Να το έχουμε στο σπίτι σου, δεν μπορεί να μπαίνεις να μπεις στα ξένα σπίτια και να έχουν τις πουλάδες και εμείς να μην έχουμε κάτι. Τι ρητό είναι αυτό, το είχε πει ο Αλέξανδρος, είναι πραγματικά για το βουστί. Αλλά πιστοποιημένο, στον τοίχο. Να και ο Κυριάκος που λέει, είπες Ιωάννης λέει, αλλά δεν έπεσε το σήμα, αλλά μου έπεσε η κάλτσα λέει, μου έπεσε ο καφές. Πέσαν όλα πάνω στην μπλούζα μου, είναι 3 διαφορετικά πράγματα. Αμάν με το γκαντέμι. Έλα ρε εσύ τώρα, δεν λες πάλι καλά που σου πέσαν όλα πάνω στην μπλούζα και δεν σου πήγε στο μαλλί. Δηλαδή εμένα μια φορά που μου είχε τύχει με μια... Που... Μάλλον δεν λέμε το ίδιο πράγμα έτσι, χίλια συγγνώμη. Έχει γενέθλια η Μόνικα Μπελούτσι σήμερα και δακρυσμένος κάνω την εκπομπή. Και με τούτα και με εκείνα κλείσαμε την πρώτη ώρα. Έλα ρε εσείς. Δεν πειράζει, θα επιστρέψουμε με περισσότερο κέφι, περισσότερο ενθουσιασμό. Πάω να γλύψω τη φωτογραφία που μου έστειλε η Γιούλα. Όχι τη δικιά της την ξόστιθη. Αυτή την έχω ξεγκαγκανιάσει να πούμε. Την άλλη με τη Μόνικα Μπελούτσι που την έχω κάνει πολλές φορές και... Control S. Για να δούμε ποια τεράστια μουσική επιτυχία θα σας παίξουμε τώρα. Θυμίζω, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet και τα λοιπά. Και επειδή σήμερα το βράδυ ο Σταύρος έχει εκπομπή, θα του δώσω ιδέες εγώ. Ιδέες να πάρει να το παίξει μόνος του. Μη μας ενοχλεί, μα κοίτα τι κάνω, κοίτα χωρίς χέρια, κάτι

στο Athens Free Radio. Είναι 9:03 τα πρώτα του καράμπελα. Παιδιά, έχουμε κάτι τρία εδώ πέρα. Τώρα τι να σας πω, είναι μετά το άνω κάτω τελεία. Ξέρω εγώ. Α, μόλις γίνανε 4. 2-1 Go! Εδώ είμαστε και πάλι. Μπορεί να βγήκαμε από την πρώτη, αλλά με εφηβική ορμή, κέφι, ενθουσιασμό και αντοχές. Τάκα, τάκα! Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στη δεύτερη ώρα του τηγανιτού φραπουτσίνο. Θυμίζω, εσείς είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούτε για πολλωστή φορά, για κάποιο λόγο που δεν τον ξέρουμε, αλλά δεν πειράζει, τον τηγανιτό φραπουτσίνο. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και ad friend και κάτι τέτοια πραγματάκια. Μισό λεπτάκι να ρουφήξω λίγο από τον λεγαλινοτσίνο που έχω φτιάξει. Κάτι έχει πεθάνει μέσα στο καλαμάκι. Αλλά το δάγκασα και το φάγα. Δεν το άφησα να ταλαιπωρείτε το ζωντανό. Επιστρέψαμε λοιπόν. Έχω να πω και το ανέκδοτο, μην το ξεχάσω. Να, η Ιωάννα που λέει: α, συγγνώμη, όντως ακούω από τις 8:30 και μετά. Θα το αλλάξω, θα φροντίσω από αύριο. Ναι, καλά, αυτές οι υποσχέσεις από αύριο θα έχω αλλάξει. Από αύριο σου ορκίζομαι πως έρχομαι με τις 6 απελπισμένες ερωτομανείς ξαδέρφες μου να σε ξεγκαγκανιάζουμε. Τα έχουμε ξανακούσει αυτά. Δηλαδή, όχι, σου υπόσχομαι να πούμε δεν θα κοιμάμαι άλλη φορά από την ώρα που κάνουμε έρωτα. Αυτά είναι συνηθισμένες δικαιολογίες. Τα έχουμε ξανακούσει. Δεν μασάμε. Δεν μασάμε. Να, και ο Ιωάννης που έχει στείλει εδώ διάφορα πράγματα. Έχω, λέει, και εγώ πτυχίο από το στρατόλι. Πτυχίο μάγειρα. Γαμώ το, λέει, δεν βρίσκω τη φωτογραφία από την απονομή, αλλά έχω μερικές από τα μαγειρία και μας έχει στείλει εδώ κάτι εμετικές φωτογραφίες που είναι ο Ιωάννης, παιδιά, με ποδιά. Είναι, σου πάει πάρα πολύ. Και ο σκούφος σου πάει. Ειδικά αν τον είχες κατεβάσει λίγο πιο κάτω και δεν φαινόταν και η μούρη σου, ο Ιωάννη είναι. Και έχει και άλλη μία που είναι μπροστά σε κάτι λαμαρίνες, τις οποίες τις τρίβαμε εμείς οι υπόλοιποι. Να σας πω τώρα, γιατί έχει περάσει, έχει παραγραφεί το έγκλημα. Το χειμώνα του 2000, εσείς που φάγατε στο

0: στο στρατόπεδο στην Αθαλάσσα, στην Λευκωσία. Κάποια μέρα από κοτόπουλο, από λαμαρίνες και μετά ξαναφάγατε από την ίδια λαμαρίνα. Να ξέρετε, τις είχα καθαρίσει με παρκετίνι. Δηλαδή δεν έβγαινε η αηδία, η πέτσα. Πήγα να ράξω το πετσόνι του και μάλιστα κοτόπουλου. Ήταν πάρα πολύ άσχημο, οπότε χρησιμοποίησα την παρκετίνη, η οποία, να το ξέρετε, κάνει καταπληκτική δουλειά στην κολλημένη πέτσα από κοτόπουλο. Κοτόπουλο, το σπάνω, αυτό το πράγμα που βράζανε. Λοιπόν, χρωστάω το ανέκδοτο, όπως κάθε πρωινή σοβαρή ραδιοφωνική εκπομπή. Πρέπει να λέμε και εμείς ένα ανέκδοτο, το οποίο θα είναι καταπληκτικό. Θα γελάτε με την καρδιά σας, με τα αρχή, την δεν θυμάμαι, με κάποια ανατομική λεπτομέρεια θα γελάτε. Και εμείς μετά θα αποκόψουμε αυτό το κομμάτι και μετά θα το δώσουμε στους υπόλοιπους συναδέλφους και θα το παίζουν όλη την ώρα. Δηλαδή εγώ τώρα με το που το πω θα το δώσουμε στον Τάκη, παιδιά, το ξεγκαγκανιάσει, ρε, να πούμε. Έχει τύχει και χωρίς ανέκδοτο. Μια φορά που είχαμε πάει σε ένα πάρτι με το... Και μετά χέρι σε χέρι ξέμεινε και στα δικά μου χέρια, θα λέει ο Σταύρος το βράδυ, ο οποίος θα πρέπει και αυτός να το παίξει. Και εγώ τίποτα, χαμογελαστός και να καπνίζω, να πούμε. Άλλος δουλεύει, άλλος γαμφίζει. Πάμε λοιπόν να πω το ανέκδοτο. Είναι μία γριά και πάει στο ΙΚΑ. Στα εξωτερικά, στα ιατρία, θυμόσαστε παλιότερα που πηγαίνανε για να ξαπλώσουν, γιατί είχε ταράντζα. Εξέταση δεν έκανες, αλλά πιανόντουσαν οι κοπέλες, μεγαλοκοπέλες. Και σου λέει, δεν πάει να ράξουμε λιγάκι. Σαν youth hostel. Απλά βγάλαμε από έξω την ταμπέλα και την αλλάξαμε. Λοιπόν, πάει στο ΙΚΑ εκεί πέρα, βρίσκει ένα γιατρό. Γιατρό τώρα, φόραγε τα άσπρα το παιδί, να πούμε. Μπορεί να ήταν νυφούλα. Δεν μπορεί ένας μαντράχαλος ντυμένος νυφούλα να πάει, να πούμε, στο ΙΚΑ. Αμέσως οι γριές να πέσουν απάνω, γιατρέ μου και τέτοια πράγματα. Γιατρέ, τέλος πάντων, του λέει, με συγχωρείτε, σας έβηξα. Εδώ και κάτι εβδομάδες, τέλος πάντων, λέει, αερίζομαι συνέχεια. Δηλαδή, στον μπαλκόνι με βγάζουν, δεν φεύγει και η ναφθαλίνη και κάνω, έχω τρελαθεί στο πριτσάκι. Γιατρέ, να σου το πω, γιατί στο γιατρό δεν πρέπει να ντρέπεστε. Οι γιατροί και οι γιαγιάδες έχουν ξεσκατθεί ό,τι υπάρχει. Δεν τους νοιάζει. Του λέει, λοιπόν, έχω κάνω συνέχεια πριτσάκια, να πούμε. Ευτυχώς, γιατρέ μου, του λέει, ούτε μυρίζουν ούτε ακούγονται, τέλος πάντων, αλλά με ενοχλεί, να πούμε, η συχνότητα που θέλω κάθε τρεις και λίγο να κάνω το πριτσάκι. Γυρνάει ο γιατρός, πιθανώς, ή ο μαντράχαλος ντυμένος νυφούλα, ο οποίος είχε πάει να παντρευτεί στο youth hostel που αλλάξαν την ταμπέλα από όξο, το κάνανε ΙΚΑ, είχε χάσει, τέλος πάντων, μια άλλη ιστορία πικρή, βάλουμε τα κλάματα. Άλλη μέρα της λέει, γιαγιά, μην ανησυχείς, θα πάρεις αυτά τα χάπια, της δίνει κάτι χάπια εκεί πέρα, δεν τους νοιάζει, το θέμα στις γριές είναι να είναι πολύχρωμα. Άμα τους τα δώσεις μονόχρωμα δεν τα παίρνουνε. Έχουν συνηθίσει το κίτρινο στις 8, το πράσινο στις 9, το καφέ στις 10. Από κίτρινο και καφέ το έχω και σε βρακί. Στο πράσινο το πλήνα ο Μαλθίμθιμ και ήταν συλλεκτικό, ρε γαμότο. Οπότε της λέει, πάρε αυτά τα χάπια, γιαγιά, και έλα σε δύο εβδομάδες να τα ξαναπούμε. Περνάνε λοιπόν οι δύο εβδομάδες. Έρχεται πάλι η γριά, να πούμε. Έψαχνε το μαντράχαλο με τα μουσια και τον νηφικό. Τον ευρίσκει, του λέει, γιατρέ μου, τα πήρα τα χάπια, αλλά έχω ένα άλλο πρόβλημα. Από προχθές που έπιασε η επίδραση των χαπιών, τα αέρια που σας έλεγα, τα πριτσάκια, να πούμε, σκυλοβρωμάνε, ρε γιατρέ, να πούμε. Δεν μπορεί να φανταστείς. Πρασινίζει ο κόσμος γύρω μου, λιποθυμάνε, πέφτουνε κάτω. Μερικές είχε έρθει και η ώρα τους, αλλά τέλος πάντων είναι φίλες μου. Είμαι μια ιδία, είμαι σύχαμα, ρε γιατρέ. Πάλι καλά που δεν ακούγονται, να πούμε. Και δεν προειδεάζεται ο κόσμος, αλλά τι πράγμα είναι αυτό. Οπότε γυρνάει ο γιατρός, την κοιτάει, και εδώ είναι το αστείο. Να κάνουμε ένα recap, γιατί τα έχετε ξεχάσει. Είναι η γριά που πάει με το πρόβλημα με τα πριτσάκια, τα οποία τα κάνει συχνά, αλλά δεν μυρίζουνε, δεν ενοχλούνε. Οπότε της δίνει ο γιατρός ή η νηφούλα με τα μουσια στο ΙΚΑ κάτι χάπια και της λέει, πάρτε αυτά. Γυρνάει η γριά και αυτή τη φορά το πρόβλημά της είναι ότι μειώθηκε μεν λίγο η συχνότητα, αλλά σκυλοβρωμάνε. Το έχουμε, το έχουμε. Οπότε γυρνάει ο γιατρός και της λέει, ωραία, Τώρα που φτιάξαμε την αίσθηση της όσφρησης, να δούμε τι να κάνουμε και με τα αυτιά. Να, που του λέγει ότι δεν ακούγονται. Παιδιά, η γριά είχε βουλωμένη μύτη και αυτιά. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι οι γύρω της ακούγανε και μυρίζανε στο 100%. Να, και αυτό είναι το αστείο. Που άλλο περιμένατε να της έχει περάσει το πριτσάκι. Αλλά δεν της πέρασε το πριτσάκι, γιατί ο γιατρός έκανε εναλλακτική θεραπεία και της έδωσε. Και τώρα τι δεν καταλαβαίνετε. Τέλος πάντων, αυτό ήταν. Με αυτό θα πορευτούμε σήμερα. Αυτό θα παίζουν οι συνάδελφοι στους 98,1 του Athens Free Radio. Έλα τώρα, μην με νευριάζετε. Καταπληκτικό ήταν. Πολύ μου άρεσε. Και επειδή πολύ μου άρεσε, θα συνεχίσουμε την επικοινωνία έτσι μαζί σας. Πρέπει να σας έχει συνεπάρει η εκπομπή ή να μην ακούει κανένας. Ένα από τα δύο γίνεται. Εμένα το πρώτο με βολεύει, γιατί είναι συνήθως και το σύντομό μου. Να πούμε στο δεύτερο, αρχίζω καθυστερώ. Λέω κάτι ακατανόμαστα, πορνό πράγματα. Ενώ το πρώτο είναι διαφορετικά. Λοιπόν, πατάω το 3. Πατάω και το 13. Και μεταφερόμαστε να δούμε τι γίνεται στη δικιά σας την πραγματικότητα, στη δικιά σας την καθημερινότητα, όπως κάνουμε συνεχώς εδώ στην εκπομπή. Προσπαθώντας να ενώσουμε με την ειδησιογραφία εδώ. Γιούλα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Α, καλά, ναι, ρε, εντάξει, ωραία. Σε πήραμε να φτιάξει διάθεση. Ωραία, εντάξει. Μπράβο, ρε Γιούλα.
1: Ωραία. Κάτσε, φτιάχνε μου, τώρα ξύπνησα.
0: Τώρα ξύπνησες. Είσαι αγκούρο ξυπνημένη.
1: Ναι, άργησα χτες να κοιμηθώ.
0: Τι συνέβη.
1: Είχα πρόβα και είχε έρθει μια από τη Βενεζουέλα μαέστρος και μάθαμε πολλά πράγματα. Γιατί
0: και δεν καταλαβαίνατε τι σας λέει.
1: Μουσική. Δεν καταλαβαίναμε, αλήθεια είναι, είχαμε μεταφράστρια.
0: Συγγνώμη, δεν έχω καταλάβει. Φέραμε τη μαέστρα. Γιατί δικούς μας δεν έχουμε?
1: Έχουμε, ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις, μέσω του Πανεπιστημίου φέρνουμε διάφορους.
0: Ωραία, και αυτού τι φέρνετε διάφορους? Έρχεται, ας πούμε, ένας πυροσβέστης από την Αργεντινή, ένας αμοβολιστής από τη Βενεζουέλα και, και κάθεστε. Δεν έχω καταλάβει τώρα. Και μέχρι τι ώρα είναι αυτή η πρόβα με τη Βενεζουέλα?
1: Μωρέ, η πρόβα είναι μέχρι τις 10.30, αλλά μέχρι να έρθω εγώ από τον Άλυμο στη Νέα Μάκρη. Πάει 11.30. Μετά να δω λίγο GNTM που το έχασα.
0: Τι βλέπεις?
1: Όχι, τίποτα.
0: Γιατί, να σου πω, θες να κάτσεις να βλέπεις μεσημεριανές εκπομπές? Νομίζω το 100-0 στην εγκεφαλική δραστηριότητα θα έρθει πιο γρήγορα.
1: Μου αρέσουν τα σωματάκια τα ωραία και τα κοριτσάκια.
0: Να σου πω κάτι, αυτό τώρα δεν βλέπετε αυτό το πράγμα? Δηλαδή, δηλαδή όχι δεν βλέπετε.
1: Στο mute.
0: Ούτε στο mute, δεν βλέπετε. Κοιτάς γυναική από πουδάκια.
1: Αμέ.
0: Σοβαρά λες το κι εγώ? Εσύ. Κοίτα πόσα κοινά έχουμε, ναι. Είναι καταπληκτικό. Και σου αρέσει εσένα αυτό? Δηλαδή κοιτάς και λες, αχ, ένας ωραίος ποπός.
1: Μου αρέσει, ρε παιδί μου, και το γυναικείο ωραίο σώμα και το αντρικό, γενικά η ομορφιά.
0: Και το γυναικείο και το αντρικό σου αρέσει?
1: Και μετά βλέπω το δικό μου και λέω.
0: Το δικό σου κάτσε, το δικό σου είναι σε άλλη κατηγορία.
1: Ναι, ναι,
0: είναι στο, τώρα είμαι... στο... Τι έχει μόνο το κορμί σου, τι είναι το βαρέων βαρών?
1: Σιγά να... κατηγορίες στην Big Machia, ρε παιδί μου,
0: ναι.
1: Πώς λέγονται?
0: Δεν είσαι...
1: Περού και τα... εγώ είμαι πια στην μεγάλη κατηγορία.
0: Εντάξει, υπάρχει ένας λόγος να σε πλακώσουμε στο ξύλο, να πούμε, η Big Machia, που κάθεσαι και βλέπεις αυτά τα πράγματα, αλλά όχι έτσι. Κάτσε ρε εσύ να πούμε, δεν το μπορώ αυτό το πράγμα. Αυτή την αιμονή με την εικόνα, το κορμί σου είναι αυτό το παραδοσιακό, μεσογειακό, το χαμηλοπίστιο να πούμε και τα λοιπά. Μια χαρά είναι.
1: Ναι,
0: φαντάζεσαι να ήταν ο ποπός σου πουθενά ψηλά και να σε ενοχλεί στο σβέρκο. Τώρα τον έχεις δίπλα στις φτέρνες, τον κλωτσάς πέρα, μια χαρά, δεν τρέχει τίποτα.
1: Λέγεται Greece Top Model και όλες όσες πάνε εκεί πέρα είναι, ναι, από την Ουκρανία, από την Ρωσία, ναι, και σε αυτές περνάνε οι Ελληνίδες.
0: Λοιπόν, είχα διαβάσει κάπου ένα καταπληκτικό, μιας και τα λέμε σήμερα, ότι η ένδειξη ότι πηγαίνει καλά η οικονομία μιας χώρας δεν είναι αυτά τα 2-0, 3-0, δεν θυμάμαι πόσα γκολ έχουμε φάει, αλλά η εισαγόμενη πορνεία. Δηλαδή παλιότερα που κάποιες οικονομίες από τα Βαλκάνια δεν πηγαίνανε καλά, είχαμε συνέχεια εισαγόμενες φίλες εκδιδόμενες που είναι... απίστευτα σκληρό επάγγελμα. Ότι δεν έχουμε, έχουν μείνει δικές μας. τα πουτανθίδι. Ήθελα να το πω. Λοιπόν, και επιστρέφουμε στο κορμί σου. Δεν μπορεί εσύ να πούμε να βγαίνεις να λες. Τι έχεις να... Μια χαρά είσαι. Έχεις τις καμπύλες σου, έχεις το χαμόγελό σου, έχεις την εμπειρία σου.
1: Μία είναι και είναι και στην κοιλιά.
0: Ναι, μία είναι. Την κοιλίτσα σου. Αυτό το πράγμα. Έχεις δει αρχαιοελληνικό άγαλμα που να είναι στέκα. Την επιτομή της του ερωτισμού και της ομορφιάς. Βλέπεις εκεί να
1: ωραία
0: πούμε
1: δικαιολογία.
0: Την
1: Αφροδί,
0: η Αφροδίτη της Μήλου, ρε. Που είναι ιδανική να πούμε. Έχει βυζάρες για να πιάνεις, αλλά δεν έχει χέρια για να σε μουτζώνει. Είναι καταπληκτικό. Οπότε εσύ το θέμα είναι να σταματήσεις να μουτζώνεις. Δεν μπορεί τώρα να μου έρχονται κάθε μια να πούμε κάθε 30 κιλά, 40 να πούμε.
1: Έχεις δίκιο, Ρατσίνη. Πρέπει να μου τα βάζεις αυτά συχνά για να...
0: Να έρθεις εκεί πέρα να με πάρεις, να πάμε βόλτα, να πάμε να φάμε, να σε δω, να πέσεις, να πούμε μέσα, να δαγκώνεις χωρίς χέρια με την πριζόλα, να φαντάζομαι εγώ άλλα πράγματα. Τώρα να σου έρθει άλλη με το μαχαιράκι, το πυρουνάκι, μη έχω χορτάσει. Τι έχεις χορτάσει, μωρή, εγώ έχω κρατημένα από το 98 και μετά. Ενώ εσύ για χόρταγη.
1: Να κάνω δίαιτα, δεν μπορώ. Κατάλαβες. Κάνω όλη τη βδομάδα, έρχεται η Κυριακή, ξέρω
0: ναι,
1: που έχει.
0: Και τρως τη βδομάδα.
1: Πάω και τρώω όλη τη βδομάδα στο φαΐ ακριβώς. Δηλαδή είναι πάρα πολύ πετυχημένη η δίαιτά μου. Μέχρι τις 11 το βράδυ κάνω φοβερή δίαιτα. Μετά ένα 20 λεπτό.
0: Είδες τι καταπληκτικό που είναι. Θα γίνει κανένας πόλεμος.
1: 95% δίαιτα.
0: Και θα βγαίνουμε να πούμε έξω για κανένα 20 λεπτό και ό,τι προλάμε να φάμε. Εσύ θα ζήσεις. Δηλαδή, μην βλέπεις τα αρνητικά, θα βλέπεις τα θετικά. Δηλαδή, δεν δέχεσαι κοπλιμέντα να πούμε για το σωματότυπο.
1: Όχι.
0: Τι δεν έρχονται και σου λένε πω κυρία μου να πούμε, σταμάτα να σκύβεις να πούμε.
1: Όχι, εγώ... λένε πω κυρία μου θέλετε τη θέση μου γιατί είστε έγκυος.
0: Ναι, ωραία, ακόμα και αυτό καλό δεν είναι.
1: Όχι, γιατί δεν παίρνω τα μέσα μεταφοράς. Είμαι το μέσο μεταφοράς.
0: Σοβαρά σου λένε, είστε έγκυος στα παγκάκια όπου σε πετύχουν. Ωραία, θα είσαι και εσύ κακεντρεχής με αυτούς. Θα τους λες, ναι είμαι. Γιατί εγώ κάνω και τίποτα που δεν κάνετε εσείς.
1: Πού δεν τα έχω σκεφτεί αυτά, είδες.
0: Πού να τα σκεφτεί, το μυαλό στο φαΐ να έχει ανοίξει εκεί πέρα και τρως και την Κυριακή και μετά δεν δουλεύει ο εγκέφαλος μέχρι να χωνέψεις 5 μέρες μετά. Εσύ μας τα έλεγες, δεν τα βγάζω το μυαλό. Λοιπόν, μην ακούω αηδίες, είσαι μια χαρά, είσαι σε αυτό το κέρβι ποθητό σωματότυπο. Φαντάζεσαι τώρα να κάνεις αυτή την κλασική ερωτική στάση στην οποία αρέσκεται πολύς κόσμος, αυτή που δεν φαίνεται η μούρη σου. Τέλος πάντων, αρέσκεται πολύς κόσμος. Μια τυχαία στατιστική έκανε και απαντούσαν όλοι για σένα, δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, και να μην έχεις λίγο love handle. Πώς θα σου κάνει πλάτ το ποπουδάκι. Φαντάζεσαι να σου κάνει τάκ, τάκ, τάκ, τι κάνεις. Σου κάνω τάκ το. Τι τάκ να πούμε. Να κάνεις το σεξ και να νομίζω ότι στάζει μέσα το ντουζ.
1: Δεν λέμε τώρα καλύτερα για τις 4 προστοπές των αντρών, τα χαρίσματα.
0: Τα χαρίσματα των αντρών, τα 4 χαρίσματα.
1: Τα 4 χαρίσματα.
0: Πόσα κιλά είσαι.
1: Όχι.
0: Τι αχ. Όχι.
1: Αυτό δεν είναι χάρισμα.
0: Χάρισμα είναι αυτό. Χάρισμά σου. Δεν θέλει να τα πάρει κανένας. Λοιπόν, έχει να κάνει και με το ύψος. Εσύ είσαι 1,85.
1: Ου.
0: Ου.
1: Και βάλε.
0: Τι να βάλω, δεν έχει άλλο. Το έχω τυγκάρει, το έχω φτάσει στα ωριά του. Μέχρι εκεί είναι. Τώρα, αν δεν καταλαβαίνεις εσύ τίποτα, δεν φταίω εγώ.
1: Εν τω μεταξύ, είναι άλλο που κάνουν αυτοί εκεί πέρα στο GNDN. Κόβουνε τις κοπελίτσες που είναι κάτω από ένα 70. Είναι δυνατόν.
0: Ναι, φυσικά και
1: σκόβουν. Είναι η άλλη κουκλάρα. Ναι. Όμορφο προσωπάκι, σώμα, φανταστικό. Και τι κόβουν. Γιατί, ρε φίλε, γιατί εμείς δηλαδή ψυχή δεν έχουμε.
0: Ψυχή έχεις. Θα τη δεις. Είναι αμέσως μετά από τις 4 πρώτες παραγγελίες που έχεις κάνει στην ταβέρνα. Δηλαδή θα φας και την ψυχή σου. Το βλέπεις. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα τώρα είναι.
1: Δεν φαινόμαστε δηλαδή, γι' αυτό τους κόβουν.
0: Είναι σαν τις πριονοκορδέλες στα σφαγεία, αν το έχεις δει. Που περνάει ένα και λένε αυτό βάλτε στο medium, αυτό βάλτε στο large. Αυτό δηλαδή είναι λίγο. Τέλος πάντων, μην
1: γιατί
0: πω μεγάλες
1: κουβέντες. Γιατί πρέπει να είναι μοντέλο, δηλαδή να είναι τόσο
0: έτσι,
1: με το ύψος.
0: Έτσι,
1: δηλαδή βλέπεις την Άντια, είναι μια κουκλάρα.
0: Τι?
1: Τη δική μας, η ακροάτρια.
0: Βλέπω την Άντια, την κουκλάρα. Μου λες ένα ανέκδοτο τώρα, βλέπω την Άντια, τελεία. Είναι μια κουκλάρα, ένας Γερμανός, ένας Ιταλός και ένας Πόντιος.
1: Άσε ρε τώρα που θα την πάρεις μετά τηλέφωνο και θα σε βρήσει.
0: Γιατί? Εννοείς ότι η Νάντια είναι κουκλάρα.
1: Η Νάντια είναι κουκλάρα.
0: Βέβαια είναι κουκλάρα.
1: Είναι πολύ όμορφη, ας πούμε.
0: Όχι,
1: γιατί,
0: δεν είναι πολύ όμορφη. Είναι κουκλάρα.
1: Μοντέλο.
0: Γιατί, πώς δεν έχει γίνει μοντέλο.
1: Έχει γίνει.
0: Αμέ, σε εκατοντάδες γιατί... Ινστιτούτα αισθητικής κυκλοφορεί η φωτογραφία της Νάντιας. για το πριν. Το αλλά δεν πειράζει. Δηλαδή, όπως και να πας, σου λένε. Δεν τον μπορώ αυτό το πράγμα. Ο κάθε άνθρωπος είναι ωραίος όπως το λένε με το μέσα, η ψυχή του. Τι να το
1: ναι,
0: κάνω
1: δεν να. Μου αρέσουν αυτές οι διακρίσεις.
0: Ναι, τι να το κάνω ο ποπός σου να ψηφά τη βαρύτητα να πούμε αν είσαι κακός άνθρωπος.
1: Τώρα διακρίνω μία ειρωνία.
0: Καμία ειρωνία. Ψηφά ο ποπός σου τη βαρύτητα. Όχι. Δηλαδή. Δεν θέλω αηδίες τώρα και τέτοια. Φάε παιδάκι μου, ευχαριστήσου τη ζωή σου να πούμε. Κάνεις δίαιτα,
1: ναι,
0: σάμα τις πιάνει. Έτσι μπράβο, φάε κι άλλο. Φάε να μην έχουν οι άλλες, να δυνατήσουν οι άλλες.
1: Να τρώμε και να μην παχαίνουμε, γίνεται.
0: Γίνεται να τρως εσύ και να μην παχαίνουν οι υπόλοιποι, γιατί δεν προλαβαίνουν να φάνε. Λοιπόν, το έχουμε, δεν θέλω αηδίες, ναι.
1: Εντάξει.
0: Ωραία, άντε.
1: Και στο κάτω-κάτω, ας μην τα παίρνω όλα στην κοιλιά. Τα παίρνω μην γενικότερα πριν.
0: Στο κάτω-κάτω, πάλι για τον ποπό σου θα πούμε. Δεν είναι ωραίο.
1: Στα χέρια, ναι. Στα στραγάλους. Τόσα μέρη έχω που μπορώ να πάρω και δεν παίρνω. Κατάλαβες.
0: Και εσύ πού εντοπίζεται το. Πού παίρνει συνήθως κοιλά.
1: Συσσωρεύεται εδώ.
0: Στην κοιλιά, συσσωρεύεται. Oh. Καλά, είναι καταπληκτικό. Το έχω πετύχει και σε έναν υδραυλικό αυτό. Είχε και τρίχες.
1: Και τώρα να σου πω και κάτι. Όλα αυτά γίνονται με τα ιατρία, τα ιδιωτικά και αυτά. Ναι. Δεν μπορούμε να πάμε να κάνουμε και μια.
0: Αποτρίχωση. Και έχει τρίχε στην κοιλιά.
1: Σταμάτα.
0: Έχει τρίχε στην κοιλιά.
1: Έλα τώρα με τα δικά σου.
0: Είναι κακό πράγμα να έχει τρίχε. Οι γυναίκε έχετε τριχοφία. Τι να κάνουμε, είναι στο σώμα σα απάνω. Μη σε πειράζει που είσαι σαν τον Τζουμπάκα. Μπορεί να έχει μαδίσει κανένα άλλο. Δηλαδή δεν σου πω ότι είναι δικέ σου. Λοιπόν, δεν θέλω αυτές τις αηδίες. Θα κοιτάς τον εαυτό στον καθρέφτη και λες φτού σου αγορίνα μου. Εγώ έτσι κάνω.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, και θα συμφωνήσεις με το πέρας του χρόνου. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Εγώ ας πούμε καράφλιασα. Εσύ καράφλιασες.
1: Τόση ώρα δεν έχει κανένα στην πιάτσα και μου σπιάσει την κουβέντα και δεν μπορώ να.
0: Τώρα δεν είπες ότι ξύπνησες. Πότε έκανες πιάτσα, περιμένω να πόξω. Και έχεις και τις τρίχες στην κοιλιά τώρα. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Δεν το σήκαμε, γι' αυτό δεν έρχονται. Γιούλα μου, χάρηκα πάρα πολύ.
1: Και εγώ χάρηκα. Μια με ανεβάζει, μια με κατεβάζει.
0: Μόνο επάνω προσπαθώ, αλλά έχει χαλάσει εδώ το κλάρκ. Λέει το ακούσου κάτι. Τουτ, τουτ, τουτ. Δεν είναι που ανεβάζει, είναι ο ήχος της αυτοκαταστροφής. Φιλιά πολλά. Καλή όρεξη.
1: Γεια, γεια.
0: Μα επιτέλους, με αυτά τα ψευδοκύβδηλα πρότυπα ομορφιάς, ούτως ή άλλως αυτά τα πρότυπα ομορφιάς τα βγάζουν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν γουστάρουν τις γυναίκες. Δηλαδή, πόσες φορές να τα πούμε αυτό. Να, ο φίλος ο Γιώργος που δεν έχει κανένα πρόβλημα με το εμφανισιακό του. Δηλαδή, και να έχει, μπορεί να κάνει κάτι, τίποτα. Καλημέρα, Αλέξανδρε Πέτρακα. Αλέξανδρε Πέτρακα, πετάχτηκα όχι από το κρεβάτι, λέει σαν νίντζα, αλλά από τα παλαβά γέλια που έκανα με την ανεκδοτάρα που είπες. Έλα, μωρή αρρώστια, Γιώργο. Και τώρα θα πάω να ντυθώ, άκουγε γυμνό το ανέκδοτο. Πω, πω Γιώργο, θα ξεράσω ρε φίλε. Δηλαδή, μη το ξανακα. Γιατί οι άντρες όταν γελάμε, υπάρχει μια αντανακλαστική νευρολογική έτσι από αυτή. Όπως όταν έχουμε, ας πούμε, στήσει και βήξουμε. Κάνει τσόνια, νιόνια. Όταν κατουράμε και βήξουμε ή έχουμε λόξιγκα. Αλλού για αλλού. Τώρα φαντάζεστε τον Γιώργο εν στήσει να ακούει το ανέκδοτο και να γελάει και να πηγαίνει τσόνια, τσόνια, τσόνια, τσόνια. Θα στεναχωρηθούμε, θα φάει γιούλα παραπάνω. Μην το κάνεις αυτό. Και θα πάω gym για το group personal. Τι είναι αυτό group personal? Ή group θα είναι ή personal. Το έχω δει και στο YouPorn. Έχει κάτι συγκεκριμένα δεν... Πώς γίνεται και group και personal? Να, εδώ η φίλη μας η Βάσια που λέει χαχαχα. Με τόσα αέρια, λέει, εμένα πάντως μου ήρθε το Aerials από System of a Down στο μυαλό. Ευχαρίστως και νομίζω και το έχω. Αν δεν το έχω σε τραγούδι, το έχω σε αέριο. Δεν μπορώ να ρωτήσω τώρα τη Βάσια, θες να το παίξουμε να πούμε, γιατί θα μου πει ξεκίνα μόνο σου να πούμε όπως κάθε φορά και τέτοια πράγματα. Και μετά δεν έρχεται κιόλας στο τέλος για να δει. Τόσο κόπο κάναμε. Να και η Γεωργία που λέει καλημέρα, άκουσα κάτι για μοντέλα, λέει, που κυκλοφορούν αυτά, λέει, να τα δούμε κι εμείς. Έχει νομίζω το η 4 τροχή, έχει κάτι πολύ καλά καινούργια μοντέλα. Το Current Driver, κάτι τέτοια πράγματα, το Power Techniques. Δεν ξέρω, κυκλοφορούν αυτά, εγώ τα περνά παλιότερα να πούμε, γιατί είχε κάτι που σκύβανε πάνω από το turbo. Και γινόμαστε κι εμείς turbo να πούμε, δηλαδή πολύ ωραία έχουμε περάσει. Έχει κάτι ωραία μοντέλα. Έχει το προσπέκτους από το Practiker που έχουν φέρει κάτι καινούργια ράφια αντέξιων. Αντέξιον είναι άμα τους βάλεις πράγματα. Άμα ανέβεις απάνω είναι αντέξιον. Δεν ξέρεις, θα αντέξιον, δεν θα αντέξιον. Πήρα, έβαλα αν. Αν θα αντέξιον δηλαδή το ράφι και είμαι καταπληκτικό σήμερα. Έλα Γιώργια, και εσύ έχεις πρόβλημα. Δηλαδή, αντί να κοιτάτε το εγκεφαλικό, να πούμε κοιτάτε τη ζυγαριά. Η οποία παθαίνει εγκεφαλικότα, μα εννοείται, λέει Νάντια. Μας έχει συνεπάρει η εκπομπή σου, λέει. Είναι να απορείς. Περιμέναμε το ανέκδοτο, λέει, με λαχτάρα. Ρε Νάντια, όλα καλά. Δεν μπορεί. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες υπερβολές. Δηλαδή, εντάξει, το τι άντρας είσαι. Είσαι ο καλύτερος που έχω πάει ποτέ. Κοίτα, δηλαδή, μεταξύ μας, και εγώ είμαι ο καλύτερος που έχω πάει ποτέ. Έχω και ένα προβληματάκι ότι δεν με έχει καμφθεί κανένας άλλος, αλλά δεν έχω μέτρο σύγκρισης. Ούτε μέτρο γενικότερα. Δηλαδή και πλακάκια να θέλω να βάλω, τα βάζω με το μάτι. Αυτό με, οι άντρες με τη μεζούρα μας έχει πληγώσει τη ματαιοδοξία τόσες πολλές φορές που δεν θέλουμε. Να και η Ερχοντούλα που λέει τώρα που πες για κιλά, λέει πρόβλημα. Πρέπει να χάσω 2 ολόκληρα. Τι είναι τα. Δεν τα μπορώ αυτά τώρα για. Θα ασχολούμαστε με μικράτζες. Θα χάσεις 2 ολόκληρα. Εύκολο είναι αυτό. Δηλαδή σταματάς να τρως το, να ξαναφάει το Πάσχα. Πλακώνεσαι, πίνεις νερά, νερά, νερά. Αυτό είναι, το έχω μάθει εγώ σε κάτι δίες. Πίνεις τόσα νερά που από το πήγαινε έλα και μόνο στην τουαλέτα για το κατούριμα να πούμε. Και ό,τι έχεις πάει προηγουμένως. Και τι δύο. Δηλαδή τώρα αυτό είναι και ντροπή αρχοντούλα μου. Τώρα είναι, πώς να σου το πω τώρα, είναι λίγο κακή η κίνησή σου αυτή. Γιατί βγαίνεις εσύ και λες πρέπει να χάσω 2. Δηλαδή 2 πρέπει να χάσει και η Γιούλα. Μην κοιτάς το 50 που έχει μπροστά. Το θέμα είναι να γίνει η αρχή. Τώρα εμείς σιγά σιγά οδεύουμε προς το τέλος. Γιατί πήγε 9:30. Έλα ρε γαμώ το. Νιαρ. Δεν πειράζει, θα επιστρέψουμε με κέφι, ενθουσιασμό, εξωτερικές ειδήσεις, περισσότερη από τη δική σας καθημερινότητα και άλλα πραγματάκια που έχουμε εδώ. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούτε τον τηγανιτό Φραπουτσίνο. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πάρα πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet. Και παιδιά, έτυχε τώρα, μιλάμε, έχουμε περάσει στη μουσική εκπομπή των αφιερώσεων. Έχω το Aerials, κοίτα να δεις, γιαγιά.

0: Λοιπόν, συγγνώμη, μισό λεπτάκι, γιατί με έχετε πετύχει πάνω που σαλιώνω το τσιγάρο μου εδώ πέρα. Δηλαδή, τι, πρέπει να παίζω τα πιο μεγάλα τραγούδια, αφού δεν έχουμε χρόνο να πούμε. Τι θα θέλουμε και αυτά. Δηλαδή, να φτύνεις τώρα το χαρτάκι. Είναι κάτι πράγματα άσχημα αυτά. Τα έχω δει και σε πορνοτενίες. Κάθονται αυτοί και το φτύνουνε. Μα ρε παιδιά, ήμαρτον, σε πόσους πρωταγωνιστές πορνό τους το έχουνε ματιάσει. Όλο φτύνουν αυτοί, σιγά ρε να πούμε. 3, 2, 1. Go. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τα τελευταία 27 λεπτά του τηγανιτού Φραπουτσίνο. Επιστρέψαμε εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στην καθημερινότητά σας. Να, ο Ιωάννης που λέει: Αλέξανδρε, η Γιούλα έχει δηλώσει συμμετοχή στο αλλά δεν μας το λέει για έκπληξη. Έχω φωτογραφία όμως και μας έχει στείλει εδώ μια φωτογραφία με ευρυγόνιο φακό από την απέναντι βουνοκορφή διαφορετικού κράτους. Τώρα κάτω γράφει Hubble Telescope. Ωραία εκδοχή είναι αυτή. Αν και νομίζω ότι δεν ήταν και στα καλύτερά της αυτή τη φωτογραφία, την έχουμε δει και καλύτερα. Δηλαδή, τώρα με μόνο ένα μπούτι κοτόπουλο στο στόμα, δηλαδή, την έχουμε δει και σε καλύτερες στιγμές της. Να και ο Χρήστος που λέει: Καλημέρα σε όλους τους μεσογειακούς ακροατές και τις σκανδιναβές λισάρες που ωραίγονται τον μέγιστο ραδιοφωνικό παραγωγό Αλέξανδρο Πέτρακα. Αλέξανδρο Πέτρακα. Ρε Χρήστο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαιρετίσματα και στις σκανδιναβές λισάρες που ωραίγονται, βολεϊμπολίστριες τα λες. Γιατί έχει και κάτι άλλες σκανδιναβές που είναι σαν να έχουν πάει τον Γιώχαν στο δάσος και έχουν γυρίσει με ένα κορμό. Πού είναι ο Γιώχαν? Θα λες βολεϊμπολίστριες. Είναι και κουτσός ο φίλος μας ο Χρήστος ακόμα. Οπότε τι να πεις τώρα, ασθενής και οδυπόρος αμαρτίαν ουκ. Και ο Γιώργος που λέει: Πόπο, τι είπες τώρα, power techniques και burnout, λέει. Τα έχουμε ξαναπεί. Είναι μικρά group από 2-3 άτομα. Και έχουμε και το γυμναστή, λέει, από πάνω και σας βάζει κάτω. Και τάκ, είναι δύσκολη δουλειά αυτή το γυμναστή τελικά. Πρωί-πρωί και να σου έρθει ο Γιώργος εντωμεταξύ. Να σου έρθει καμία σκανδιναβή λισάρα. Εντάξει, θα είναι καμία από τα απόνερα τα δικά μου, ρε Καραγκιόζη γυμναστή. Και μας βάζει ασκήσεις και μας επιβλέπει. Και κάθε και σας βαράει, σας φτύνει, σας προσβάλλει, σας λέει πορνό πράγματα, σας λέει για τη μαμά σας, τη γιαγιά σας, τέτοια πράγματα, άμα δεν τις κάνεις. Και πας και το κάνεις μόνος σου αυτό. Δηλαδή έτσι χωρίς πίεση. Να και η Ιωάννα που λέει: Άντρας χωρίς μεζούρα, με βάζει σε προβληματισμούς. Ναι, άντρας απέναντι και χωρίς μεζούρα εσύ. Αυτό είναι ο προβληματισμός. Εμάς μας προβληματίζει η μεζούρα, γιατί άλλο πράγμα έχουμε μάθει ότι είναι 20 πόντι, άλλο είναι 20 πόντι και άλλο εσείς που δεν ξέρετε να μετράτε θεωρείτε ως 20 πόντους. Και εκεί πέρα τώρα βλέπεις ένα μαθηματικό πρόβλημα με 3 αγνώστους, είναι 4 περισσότεροι να πούμε από όσοι συμμετέχουν στα δικά μου σεξουαλικά όργια. Οπότε είναι προβλήματα από όπου και αν τα πιάσεις. Και αν τύχει και τα πιάσεις, όχι δύναμη, απαλά απαλά. Και ναι, ο Σταύρος μας στέλνει μια φωτογραφία για το μέλλον της εκπομπής. Είμαστε πολύ κοντά. Το στήλο τον έχω. Το μουσι το έχω. Πρέπει, πριονίζω τώρα το φλατ το επάνω για να είναι μητερό να κάθομαι πιο εύκολα. Το καταλαβαίνεις, είναι... Λοιπόν, μισό λεπτάκι γιατί σας είχα υποσχεθεί. Βέβαια, πριν πάμε εκεί... Την ειδησιογραφία, μην ξεχάσω να πω τις εξωτερικές ειδήσεις. Δεν θα κάθομαι εγώ πρωί-πρωί να πούμε να τα μαζεύω για να μην τα λέω. Τόσα χρόνια τα μαζεύω και δεν τα κάνω. Τυχαία έπεσα πάνω σε μια φωτογραφία της Μόνικα Μπελούτσι. Ας κλάψουμε λίγο όλοι μαζί. Και συνεχίζουμε με κέφι και... Την ξανακοίταξα. Με κέφι και ενθουσιασμό την εκπομπή. Καθώς έχουμε μπει σε αυτό το αισθητικό mode σήμερα και πάμε να αποδομήσουμε όλα τα...
1: Καλημέρα σας.
0: Έλα, Αρχοντούλα μου, καλημέρα. Λοιπόν,
1: τι κάνεις?
0: Πούντα.
1: Πες, τι.
0: Τα 2 κιλά, πού τα έχεις?
1: Τα έχω πάρει λίγο πλαϊνούλια κυλίτσα, ρε παιδί μου. Έχω πάρει κάπου.
0: Έχεις πάει την κοιλιά στο πλάι, τι, δεν χώραγε. Ωραία,
1: ναι, ας
0: την κοιλιά το πλάι. Βάλ τα βυζιά στις φτέρνες, μια χαρά Πικάσο είσαι. Δηλαδή, γιατί βλέπουμε αρνητικά τα πράγματα.
1: γιατί πρέπει να τα χάσω, ρε. Κοίτα, τα δύο κιλά για μένα είναι το ίδιο τραγικά όσο μπορεί να είναι για κάποια άλλη που έχει, ξέρω εγώ, 30 κιλά.
0: Είναι δύο κιλά σε ποιο υψόμετρο? Είναι αλλιώς να τα μετρήσεις το ύψος της θάλασσας
1: και αλλιώς... Στα
0: τρισχιάδες πόδια. Ναι, άσχημο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τώρα δύο κιλά είναι ούτε που φαίνεται.
1: Σε άλλους δεν φαίνεται.
0: Ναι.
1: Εγώ το καταλαβαίνω, καταλαβαίνω.
0: Τα παντελόνια σου μπαίνουνε.
1: Αμέ, εννοείται. Καλά. Ωραία, πλάκα κάνει.
0: Καλά έκανες και τα πήρες
1: από
0: το κατάστημα Γκιούλιβερ που έχει ανοίξει. Μια χαρά. Λοιπόν, τα παντελόνια σου μπαίνουνε. Μια χαρά είναι το αυτό. Ναι. Τι να τα χάσεις?
1: Γιατί πρέπει να τα χάσω, παιδί μου.
0: Αυτό το πρέπει ψάχνουμε. Από πού έρχεται αυτό το πρέπει?
1: Από μένα έρχεται το πρέπει.
0: Κλείς την πόρτα. Δεν βλέπεις, δηλαδή, ακούς τα πέσω.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, πάντως πηγαίνουμε, κάνουμε άσκηση, αυτά.
0: Άσκηση,
1: εντάξει,
0: κάνεις,
1: θα χαθούμε.
0: Πας και εσύ στα αυτά που πάει ο Γιώργος εκεί, που πάει και τους βαράει και τους φτύνει και τους βρίζει ο γυμναστής?
1: Όχι, όχι, εγώ δεν βαράω, όχι, εγώ είμαι πιο ειρηνικός.
0: Όχι να βαράς εσύ το γυμναστή.
1: Εγώ πάω στην πισίνα.
0: Πού πας?
1: Να με βαράει εμένα ο γυμναστής, ξέρεις.
0: Στην πισίνα πας?
1: Πάω πισίνα.
0: Σοβαρά, τώρα άμα ήμουν κακεντρεχής, η πρώτη μου ερώτηση θα ήταν και χωράς, να, αλλά δεν είμαι. Και πας και κάνεις
1: πολύ. Το είπες όμως.
0: Όχι, αν ήμουν θα το έλεγα.
1: Αν ήσουν, εντάξει.
0: Τώρα δεν είμαι και δεν το είπα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Όχι ότι απάντησες. Ναι. Δηλαδή θα μείνουμε με την απορία μα χωράς. Αλλά λοιπόν, πας στην πισίνα. Φοράς το μαγιό σου, βγάζεις τα δύο επιπλέον κιλά σου, τα οποία λόγω της άνωσης σε προστατεύουν.
1: Α, λες, είναι σαν σωσίδιο ένα πράγμα. Ναι, δεν βουλιάζω. Εντάξει, οκ.
0: Και εσύ τα παίρνεις εκεί στον ποπό και στο αυτό?
1: Όχι, λίγο κυλίτσα.
0: Ωραία, λίγο και τι, μια χαρά. Άντρας με κυλίτσα, τρελή καραμελίτσα. Δεν, κάτι τέτοια δεν λέτε. Τι σε πειράζει?
1: Δεν είμαι άντρας όμως.
0: Άσε με τώρα που δεν είσαι άντρας. Έλα τώρα. Αυτό είναι.
1: Ναι, δεν είμαι.
0: Ωραία, άντρας είσαι μέσα σου. Είσαι αυτό το πρότυπο του άντρα.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι το. Αυτό το. Το αντρουλέ.
1: Ναι, ρε παιδί μου, το αντρικό. Ναι.
0: Στο στήθος και τέτοια.
1: Παμερεμάν και τέτοια, ναι.
0: Ναι, εύκολο. Έχεις τη φωτογραφία της Νάντιας να πούμε μέσα κάθε μέρα την προσκυνάς. Τόσο άντρας.
1: Εντάξει, Νάντια, respect.
0: Άλλο αυτό είναι. Είναι άλλο level. Αλλά τώρα για σένα μιλάω.
1: Είναι άλλο level.
0: Να πάρεις και υπόλοιπα, πάρε άλλα 70-80 κιλά και να πάει να κάνεις τη δίαιτα.
1: Όχι, ρε.
0: Ναι, ρε. Είναι σαν να πας.
1: Θα αυτοκτονήσω μετά εγώ.
0: Σαν να πας στο συνεργείο και να πεις γεια σας, ήρθα.
1: Δεν ήμουν ποτέ στη ζωή μου με παραπάνω κιλά.
0: Τι είχε, δεν ήσουν με παραπάνω? Και αυτά τα δύο τι είναι?
1: Είναι παραπάνω.
0: Είδες?
1: Αλλά είναι δύο παραπάνω. Δεν είναι 20 παραπάνω.
0: Τώρα, εντάξει, προσκαλείς και εσύ 5 μαντράχαλους ερεθισμένους, ελάτε και έρχονται 7. Δηλαδή είναι δύο παραπάνω.
1: Ναι.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Για κιλά λέμε πάντα, έτσι.
0: Ναι, για κιλά. Όχι, δεν ξέρω σε τι τους χρεώνεις. Πλέον με την ανταλλακτική οικονομία έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν.
1: Ναι, υπάρχει ένα προβληματάκι.
0: Να πας εκεί να αφιερωθείς, να κάνεις τη δίαιτά σου κτλ. Αλλά να έχει τέτρα για δύο κιλά, αυτά δεν φαίνονται να πούμε.
1: Εντάξει, τα βλέπω εγώ όμως, καταλαβαίνεις.
0: Ωραία. Και.
1: Γιατί και.
0: Δεν είναι, ρε παιδάκι.
1: Εγώ τα βλέπω.
0: Ωραία, τα βλέπεις.
1: Δεν με νοιάζει τι βλέπουν οι άλλοι.
0: Κοίτα, ξέρεις, θα κάνεις, θα τα πάρεις από την κοιλιά. Να, αυτό, you don't give a shit. Δηλαδή, αν μια εβδομάδα you don't give a shit, είναι money 5-6 κιλά. Δηλαδή, μήπως είναι θέμα καλή λειτουργία του εταίρου. Δύσκολο να το ξέρεις.
1: Αλλές.
0: Ξέρω εγώ.
1: Σε πόσο να ζυγίζουν, ρε παιδί μου.
0: Πόσο, ρε παιδί μου, τι ύψος έχεις?
1: Ένα 60 παρακάτω.
0: Έχουμε ένα το 60. Να του προσθέσουμε και κάτι, γιατί 60 έχω και ένα κομμωδίνο που είναι ακριβώς το ίδιο. Το μέτραγα προχθές. Λοιπόν,
1: κάθεσε και μετράς τα κομμωδίνα σου.
0: Ναι, έπρεπε, είχε κουτσαθεί και έπρεπε να το φτιάξω. Λοιπόν, έχω κομμωδίνο Χρήστο. Λοιπόν, είσαι ένα 60 και είσαι 98 κιλά. Μια χαρά είσαι.
1: Έτσι και ήμουν 98 κιλά.
0: Ναι.
1: Θα χαιρόσουν, από το τρίτο όροφο που είμαι τώρα.
0: Ναι, αλλά με ποια ταχύτητα θα έχεις φτάσει κάτω? Για να μην προσέχεις τη φυσική στο σχολείο και για να ασχολείσαι να φασωθείς στο πίσω θρανείο. Να τα τώρα τα αποτελέσματα.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι καθόμουν στο πίσω θρανείο,
0: ναι,
1: αλλά εμάς περιπτώσει ξέρω
0: κόσμο,
1: ότι,
0: αλλά
1: ναι. Ναι, ότι θα έπεφτα πιο γρήγορα.
0: Ωραία,
1: κάτω.
0: Είδες. Τέλειο. Μια χαρά είσαι. Λοιπόν, ξεκινά και σήμερα και τρως. Αφού,
1: όχι, ρε,
0: αφού θα τα χάσει τα δύο κιλά και μετά θα έρθουν τα Χριστούγεννα και θα φας αυτά. Και μετά θα θες να χάσει τα κιλά του Χριστουγέννου για να πας τα κιλά του Πάσχα. Και μετά θα θες να χάσει τα κιλά του Πάσχα.
1: Ναι. Και πολύ ζάχαρη τρώω εγώ.
0: Καλά, εμένα μου αρέσει αυτό. Πολύ καλά κάνεις.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, χωρίς ζάχαρη. Ναι, ναι, χωρίς ζάχαρη είναι καφέ, χωρίς ζάχαρη. Ναι. Κάποιος σου λέει θέλω ένα πικρό καφέ. Ωραία, του δίνεις και ένα μακαρίτι και τον εκλέει 2-3 μέρες. Μα δεν είναι αυτό.
1: Ναι, και ένα παξιμαδάκι, ναι.
0: Και
1: ναι, ναι, συμφωνώ.
0: Καταδικάζουμε επίσης, θα το πω επισήμως και σε ευχαριστώ που μου δίνεις το πάτημα, χωρίς να το ξέρεις. Το πάτημα, λίγο πιο τίποτα, άμα με πατήσεις με τα δύο επιπλέον κιλά, θα μου βγάζεις κανένα πόδι. Αλλά λέμε τώρα. η σοκολάτα, η αγαπημένη σοκολάτα της εκπομπής, η Ίον, η Γάλακτος.
1: Ναι.
0: Την οποία Ιων την αγαπάμε.
1: Γάλακτος, ναι, ναι, πω, ναι, ναι, ρε, ναι, και εγώ τρελαίνομαι.
0: Είμαστε,
1: ναι,
0: οριακά ερωτευμένοι.
1: Ναι. Ναι,
0: έβγαλε μια συσκευασία,
1: ναι,
0: που έχει στέβια.
1: Όχι, ρε.
0: Και πήρα την πολυσυσκευασία με τις τρεις και πήρα ακριβώς αυτόν τον αριθμό στη γεύση. Δεν ξέρω. Το είδα και λέω ωραίο θα
1: είναι. Γιατί στέβια, ζαχαρίτσα και η ζάχαρη φυτό είναι.
0: Είχα πάρει και κάτι.
1: Είναι παρεξηγημένη, καημένη.
0: Είχα πάρει μια χούφτα χρυσών τερμητισίων. Αλλά τέλος πάντων πήρα και αυτό.
1: Α, okay,
0: δεν τρώγεται. Αν μας ακούτε, εντάξει, στην Ίον, σταματήστε. Βγάλτε τις παλιές, τις ωραίες. Τις αυτές. Ήθελα να το πω.
1: Έτσι. Τις κλασικές, τις σωστές, τις ορθόδοξες. Ρε παιδί μου, τι είναι.
0: Επιτέλους.
1: Αυτό.
0: Αυτές που εσύ, όχι κιλά, δεν πρόκειται να χάσεις. ούτε χρόνο δεν θα χάσεις. Εύκολο. Και με το κολυμπητήριο γίνεται δουλίτσα. Δηλαδή πας και δείχνεις τον ποπό σου και χάνεις κιλά.
1: Ναι.
0: Σοβαρά. Σε κυνηγάνε.
1: Ναι. Ναι, με κυνηγάνε, ναι. Οπότε κάνω παραπάνω μέτρα, κατάλαβες, και πιο γρήγορα με πιο πολλή ένταση. Οπότε χάνω.
0: Δηλαδή, βουτάς εσύ πρώτη και από πίσω έρχονται ερεθισμένοι μαντράχαλοι, πλαφ, πλουφ, ακούς αυτό το πράγμα,
1: ναι,
0: στην πισίνα. Σοβαρά.
1: Αυτό, ναι, ναι,
0: και,
1: ναι.
0: Ρε παιδί,
1: ναι,
0: μου, ένας δεν κολυμπάει πιο γρήγορα, εσύ δεν κολώνεις λιγάκι. Δηλαδή, κάπως να τα βρείτε στη μέση.
1: Κοίτα, άμα πάω να κολυμπήσω πιο αργά, ναι, κολυμπάνε και οι υπόλοιποι πιο αργά. Οπότε δεν έχει νόημα, καταλαβαίνετε.
0: Τώρα μόλις μου είχε στο μυαλό ότι αν βουτήξεις με τον ποπό σου μέσα στη βυσίνα, έχεις πάει το ρήμα πατώνω σε άλλο επίπεδο. Φιλιά πολλά, αρχοντούλα μου, και καλή όρεξη. Φιλιά. Μην τους ακούς.
1: Φιλιά. Έτσι.
0: Έτσι, μπράβο. Ορίστε μας. Μα με έχετε εκνευρίσει σήμερα. Καλά, μου πέρασε κιόλας, δεν είναι τόσο. Να, και ο Ιωάννης που λέει, καλά ρε εσύ Αλέξανδρε, πώς κάνεις έτσι με τη Μόνικα? Πάει, γέρασε κι αυτή. Καλώς τον Ιωάννη, καλημέρα. Τι κάνεις? Όσο γυρνάει η Μόνικα, εσένα σου φαίνεται όλο και πιο ποθητός ο περιπτεράς. Οι δικές μας ακροάτρες είναι κλάσεις ανώτερες. Τα λέει και η Γιούλα. Κοίτανες τώρα, έχεις γράψει το κλάσεις σωστά. Δηλαδή. Κοίτα να δεις, η Μόνικα Μπελούτσι θα πάει 100 χρονών και θα είναι το πιο sexy Bond girl μαζί με τη Φραμ και Γιάνσερ που έχουν υπάρξει ποτέ. Άντε και την Ούρσουλα Άντρες με το μαγιό που είχε φορέσει μετά η Χέιλ Μπέρι. Όχι ότι το θυμάμαι, χαιρετίζουμε τη Χέιλ Μπέρι, αλλά στον κωδικό Swordfish. Χα, που είδαμε βίζακια, όχι το θυμάμαι. Είσαι με τα καλά σου ρε Ιωάννη, πού είναι το πρότυπο αγόρι μου, πού είναι ο θαυμασμός προς το γυναικείο? Αυτή θα τη γλεντάνε τα υπόλοιπα 600-700 χρόνια. Μέχρι και οι κατσαρίδες μετά τον ατομικό πόλεμο θα διασκεδάζουν με Μόνικα Μπελούτσι. Είσαι με τα καλά σου. Καλημέρα, Ιωάννη μου.
2: Καλημέρα, Αλέξανδρε. Δεν καταλαβαίνω την επίθεση αυτή.
0: Δεν ήταν επίθεση, ήταν επίθεση αγάπη. Σταμάτα. Σταμάτα, τι κάνεις.
2: Έλα, εδώ σε ακούμε με τον περιπτερά.
0: Να σας κλείσω, περάστε όμορφα. Όχι τη Μόνικα, όχι αυτή. Έλα τώρα, θα ξέρω. Είσαι με τα καλά σου, ρε.
2: Κοίταξε, λέω την αλή.
0: Πιο ερωτική με γυναίκα. Ναι.
2: Ήταν.
0: Τι ήταν? Ήταν.
2: Φυσικά και είναι και αξέχαστη η σκηνή στο Μη Αναστρέψιμο, εκεί κάτω από τη Συγκρού, από το τούνελ των Μπεζών, που την είχε βάλει ο άλλος κάτω.
0: Έχω μία προσωπική εμπειρία, θα την πω τώρα.
2: Τη Μόνικα.
0: Ναι, ναι, ναι. Είμαι σε ένα σπίτι, πάνε πολλά χρόνια βέβαια. Είμαι σε ένα σπίτι ένα βράδυ με μια απίστευτα προσφυλή μου γυναικεία παρουσία.
2: Ναι.
0: Και ενώ υπάρχει.
2: Όνομα και επίθετο. Όνομα και επίθετο.
0: Αλέξανδρος Πέτρακας. Ωραία, λοιπόν. Και ενώ υπάρχει η ατμόσφαιρα, ξέρεις, το λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Δεν κάνουμε όμως τίποτα. Δηλαδή δεν κάνει κανείς το πρώτο βήμα. να σηκωθούν να φύγουν, να πούμε να μείνουμε μόνοι μας. Είναι μπαστακωμένοι όλοι εκεί. Κάποια στιγμή κατά τις 4 το πρωί, και ενώ ακροθυγώς ακουμπάνε τα κορμιά μας που ποθούν ο ένας τον άλλον στον καναπέ.
2: Ναι, μισό λεπτό να ανάψω κερί.
0: Τσιγάρο ναι. Πρέπει να ανάψει σε λίγο, έρχεται το καλό λοιπόν. Μπατάρι αυτή απάνω μου, λέω, αχ, μπατάρι, αισθάνομαι το κορμί της, ας πούμε, και μου έρχεται όλος ο υπόλοιπος ο πόθος. Είναι πολύ όμορφη εικόνα και είναι πραγματικά όμορφη εικόνα. Γυρνάω, ναι. Κοιτάω στην τηλεόραση που δεν την κοίταγα τόση ώρα και παίζει μια ταινία που δεν την είχα δει ποτέ.
2: Α.
0: Και είναι αυτή με το ο απόξω. Είναι και ο Βεσάν Κασέλ με το απόξω.
2: Ναι.
0: Και δεν γίνεται τίποτα. Απλά κυκλοφορούν σε ένα δωμάτιο.
2: Αχα.
0: Και εκείνη την ώρα ξυπνάει η άλλη. Και εκείνη την ώρα βρήκε 8 ώρες μωρή μου να μέσα. Και θέλει να. Και εγώ με το ένα μάτι σαν ερωτικός ερεθισμένος χαμελέοντας κοιτάω μη χάσω τίποτα στην οθόνη. Με το άλλο μάτι κοιτάω μη χάσω τίποτα στον καναπέ. Εν τω μεταξύ έχει βάλει την τηλεόραση μακριά από τον καναπέ. Τι να πω, το γαμφίμφι μου αλήθωρος. Και έχω αυτή την εμπειρία, τέλος πάντων. Τι κάνεις?
2: Τουλάχιστον αφού έπαιζε αργά αυτή η ταινία, δεν σε βοήθησαν οι διαφημίσεις? Δηλαδή δεν μπήκε το
0: Compact
2: Disc Club?
0: Δεν έβαζε. Άσε με να πούμε. Μετά που το σκεφτόμουν, δηλαδή ήταν ειρωνικό, αλλά τέλος πάντων.
2: Εάν γνώριζα αυτή τη λεπτομέρεια, δεν θα σου έστελνα αυτό το μήνυμα λοιπόν. Ναι. Εντάξει, σου ζητώ συγγνώμη.
0: Καλά, και χωρίς αυτή τη λεπτομέρεια θα βάλω τα κλάματα, αλλά τέλος πάντων.
2: Όχι, ρε σε Αλέξανδρε, πρέπει να βλέπουμε αυτό που. Εντάξει, ήταν η Μόνικα, ήταν ομολογουμένως. Τώρα σιγά-σιγά. Σιγά-σιγά είπα. Δεν υπάρχει. Θα περάσει στο φάσμα το καπί.
0: Ναι, και.
2: Α, εσύ μένεις με τις αναμνήσεις.
0: Πέρα και μου είσαι με τα καλά. Σου είμαι συναισθηματικός άνθρωπος. Κοιτάω με τα μάτια της καρδιάς μου. Δεν πάνε γίνει 150 χρονών. Μια ζωή θα είναι το ποπουλίνι της Κλεοπάτρας που μπαίνει στη πισίνα.
2: Εντάξει.
0: Πόσα πώς έχεις πατήσει, πες την αλήθεια.
2: Εγώ τώρα, ρε σε Αλέξανδρε, ήθελα έτσι να πω. Άρπαξε την ευκαιρία να πω και μια καλή κουβέντα για τις ακροάτριες. Τι. Τι λέει?
0: Τίποτα, έλεγα Αστερίξ και ο Μελίξ. Τον έβλεπες, τον έπαιξες?
2: Α, καλά, και σε εκείνη την ταινία ήταν φοβερή. Αυτό
0: λέω τόση ώρα, αλλά σταμάτα. Λοιπόν, με τις ακροάτριες που έλεγες, πες τα καλά τα λόγια, γιατί τους τα λέω εγώ και δεν ακούνε.
2: Εγώ τα λέω τα καλά τα λόγια, αλλά παρατηρώ ότι κάνουν κάποια λάθη.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, μια και είμαι και εγώ χοντρός, έχω το δικαίωμα να το πω. Εγώ είμαι χοντρός. Ναι, όχι, δεν τα θέλω αυτά τα.
0: Είναι bullying.
2: Βγες από το δωμάτιο της, που είναι και η Νάντια που τη λες αποστηρωμένη.
0: Χώραγα λίγο να μιλήσουμε. Μα τι λες και εσύ, δηλαδή είναι υπερβολικό μπούλινγκ τώρα αυτό.
2: Εγώ λέω για εμένα, έχω το δικαίωμα να μιλάω, για μένα είμαι χοντρός. Εντάξει.
0: Δεν είσαι χοντρός,
2: λοιπόν,
0: Ιωάννη.
2: Ακούω, λοιπόν.
0: Είσαι horizontally challenged.
2: Λοιπόν.
0: Ναι.
2: Ακούω λοιπόν τη Γιούλα, 12 ώρες στο τιμόνι, κάνει δίαιτα, έχει παράπονα για τα κιλά της.
0: Ναι, γιατί έχει κιλίτσα.
2: Ακούω ότι. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, ακούω την Αρχοντούλα, πάει στην πισίνα, κάνει αυτές τις απλωτές που έκανε και ο Σταλόνε στο 2.
0: Ναι.
2: Που τον. Παίρνει κιλά. Άρα είναι λάθος το ότι προσπαθούμε να κάνουμε δίαιτα και γυμναστική.
0: Πες το ρε Ιωάννη, να με επιτέλους. Ένας άνθρωπος που το λέει έξω από τα δόντια. Τα μισά δικά
2: το
0: του. Τα μισά φτιαγμένα. Πορσελάνες, αλλά δεν πειράζει. Συνέχισε.
2: Πορσελάνες. Λοιπόν, το DNA μας θέλει το φουκαριάρικο να είμαστε τσουποτοί. Τελείωσε.
0: Καλά, και το θέλει και η γουρουνοπούλα που είσαι. Δηλαδή δεν είναι μόνο το DNA, να τα λέμε και αυτά.
2: Ναι.
0: Το λέει και που. Αλλά δεν είναι αυτό. Με το πρότυπο έχω πρόβλημα εγώ. Δεν γίνεται να είμαστε όλοι σφίχτες. Άμα ήμασταν όλοι, πώς εμείς οι όμορφοι να πούμε θα είχαμε και θα. Έρχεται η Γιούλα και λέει, ας πούμε, σε ποιον να κάτσω, στον Αλέξανδρο ή στον Ιωάννη. Σε βλέπεις ένα που
2: εμείς Αλέξανδρε.
0: Με βλέπει εμένα που είμαι fit. Σε μένα θα κάτσω.
2: Όχι.
0: Γιατί να γίνεις εσύ όμορφος και να μην γαμφίμφιμ εγώ? Άμα θέλω να μην γαμφίμφιμ εγώ, μπορώ μόνος μου.
2: Άκου πώς γίνεται για εμάς. Άκου πώς γίνεται για εμάς. Εσένα και εμένα, σου συγκεκριμένα
0: αυτό.
2: Τυχαία.
0: Τυχαία.
2: Εμείς έχουμε το χιούμορ. Οι γυναίκες λοιπόν που γουστάρουν το χιούμορ, τι συμβαίνει? Συμβαίνει αυτό που συνέβη και σε εσένα με την ταινία πριν 20 χρόνια.
0: Ναι.
2: Πάει η γυναίκα με αυτό που έχει το χιούμορ και όταν είναι να γίνει το σεξ, ρίχνει μια κλεφτή ματιά κάπου δεξιά στα six pack. Και είναι 50-50. Είναι με το χιουμορίστα και κοιτάει και αυτό που θα γούσταρε. Κατάλαβες πώς πάει?
0: Έχεις καταλάβει τελείως λάθος την ιστορία μου.
2: Ναι, πώς? Όχι, μια χαρά την κατάλαβα.
0: Όχι, δεν την κατάλαβες καθόλου. Ενώ εγώ σε πιπίλαγα, σου έλεγα ερωτόλογα και τέτοια. Έχουμε άλλη συζήτηση. Αλλά συμφωνώ μαζί σου. Δηλαδή, ειδικά, ναι. Ας πούμε, πάει μια γυναίκα μαζί σου. Ωραία, εντάξει. Προφανώς ναι. Και δεν έχεις, ας πούμε, τους κοιλιακούς και αυτά τα ψεύτικα εκεί πέρα που παίρνουν, τα φάρμακα που παίρνουν.
2: Πώς δεν τους έχω τους κοιλιακούς? Είναι κρυμμένοι από μέσα.
0: Μπράβο, να μην τους
2: δει. Και εμφανίζονται ως ένας μεγάλος κοιλιακός.
0: Ωραία. Ποια γυναίκα λοιπόν θα πάει μαζί σου και δεν θα βάλει τα γέλια έχοντας χιούμορ? Γιατί αλλιώς, αν δεν έχει χιούμορ, θα βάλει τα κλάματα. Γιατί να την στεναχωρήσουμε την κοπέλα? Δεν τις θέλουμε αυτές τις στεναχωρημένες, παιδάκια. Αρκετές στεναχώριες έχουμε μόνοι μας.
2: Έτσι. Αλλά αν ξεκινήσει εκείνη να κάνει χιούμορ με εμένα, το ξέρεις πολύ καλά ότι θα απαντήσω.
0: Θα την εγκαθίσει. Κοίτα, υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας είναι να κάνει χιούμορ με εσένα στον καναπέ. Ο άλλος είναι να κάνει χιούμορ με εσένα στην πόρτα. Δηλαδή, στην πρώτη περίπτωση προλαβαίνει να φύγει. Στη δεύτερη...
2: Έχει να κάνει... δεύτερη θα τη... Αν είναι και γωνιακός, θα την έχω πλακώσει και δεν θα είναι από πού να φύγει.
0: Λοιπόν, αυτό το πράγμα, σε παρακαλώ, πες τους τα εσύ, να μην τα λέω εγώ και νομίζω ότι είμαι.
2: Εγώ τα λέω.
0: Ότι είναι μια χαρά, όλες είναι μια χαρά. Εμείς είναι που έχουμε καιρό να θυμηθεί και τις βλέπουμε όλες πανέμορφες. Δηλαδή, πες τα. Δεν είναι.
2: Όχι.
0: Ναι.
2: Όχι. Για εμάς, η καλύτερη, ομορφότερη γυναίκα είναι αυτή που θα γουστάρουμε στην ψυχή της.
0: Όχι.
2: Εάν σταματήσουμε να γουστάρουμε το μυαλό και την.
0: Και, στη Μαλένα, πώς το λέγανε αυτό το.
2: Και στο μη αναστρέψιμο.
0: Εκεί δεν μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά στη Μαλένα εκεί που απλά περπατούσε και περνάνε κάτι βέσπες από πίσω. Να σου πω κάτι, μου έχει μείνει
2: υποσυνείδητο.
0: Ωραία ήταν. Δεν μου άρεσε τόσο.
2: Στο μη αναστρέψιμο που φαίνεται η Τζορτζίνα. Πώς την είπες, Ρογέρε.
0: Τιγανορόγε. Σε όλες τις ταινίες φαίνεται. Τιγανορόγε. Αλλά στυλίτευσε τα πρότυπα ομορφιά, να πούμε, τα οποία είναι κύβδηλα. Και φτιαγμένα κατά τέτοιο τρόπο να πούμε έτσι, να κάνουν τις γυναίκες τις δικές μας να συχαίνονται το κορμί τους χωρίς να υπάρχει λόγος για να πάνε να πληρώνουν, να φτιάχνουν.
2: Θα πω το εξής.
0: Μπας και βλέπονται τα μπάζα να πούμε και επιτέλους και εμείς δεν έχουμε μετάνοια μετά αφού κάνουμε το σεξ. Γιατί πρώτα έχουμε θολώσει οι ορμόνες μας, δεν μας αφήνουν να δουν ότι είναι σαύρες. Πες τα ρε Ιωάννη.
2: Να μάθουν οι γυναίκες να πουλάνε αυτό που έχουν και να αντιλαμβάνονται αυτά που μας αρέσουν.
0: Και τζάμπα να το δίνουν καμιά φορά. Ναι, Ιωάννη μου, βάλε και το τζάμπα. Να μην πουλάνε, όλο πουλάνε. Όλο το χρεώνουν ρε Ιωάννη. Μην βάζεις δικά σου ρε Ιωάννη. Μην το κάνεις αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα
2: λοιπόν,
0: πολύ. Γιατί...
2: Πιστεύω σήμερα η εκπομπή μας πρέπει να έχει ανεβάσει ψυχολογικά όλες τις γυναίκες.
0: Ναι, ναι, εννοείται. Τις έχει ανεβάσει, αλλά όχι στη ζυγαριά. Μόνο ψυχολογικά. Γιατί άμα είναι για τη ζυγαριά, θυμάσαι εκείνο το τουτ από το Κλάρκ. Μόνο η όπισθεν δουλεύει. Τα πυρούνια δεν.
2: Δεν σηκώνονται.
0: Και να πούμε και χρόνια πολλά στη Μόνικα Μπελούτσι και στη Φαμ και Γιάννη.
2: Να τις πούμε.
0: Ναι.
2: Να τις πούμε. Μιλιώνει αγγούρι, Μόνικα. Αλεξάνδρο Τζοβάνι Νταγκρέσια.
0: Τι λες ρε μας. Ποιος είναι ο Τζοβάνι? Μη λες Νταγκρέσια να πούμε.
2: Έρχονται οι άλλοι
0: με το βαμμένο μαλλί και το λευκό μουστάκι, να πούμε, του υποκόμου του Ρομπέντο Δασόν. Που θυμηθήκανε τώρα σκάτως ότι είναι πριγκίπισες. Άσε μην αρχίζω με τα Γκρέτσια τώρα.
2: Δεν μπορώ, δεν προλαβαίνεις. Έχουν μείνει 4 λεπτά. Λοιπόν, πας για αποφώνηση. Λεμούτς.
0: Φιλιά, να το αποφύγω. Άγιο είχα.
2: Να σου πω θες πιπάκια, πάω στο περιπτερά.
0: Είσαι με τα καλά σου. Γιατί υποκοριστικά. Μία και καλή, μία και όξο θέλω. Την καλή σου. Πανάγια μου, άγιο είχα. Ναι, και ο Χρήστος που λέει, εντάξει, μιλάμε για multitasking next level σε εκείνο το σπίτι. Η Μόνικα είναι ιδέα. Χρήστο μου, είναι μία από τις πιο ευχάριστες αναμνήσεις που έχω στη ζωή μου. Δηλαδή, αν πρέπει να μαζέψω 10, η μία είναι αυτή. Όλο το τέτοιο, αλλά αυτό όντως συνέβη. Και η Γιούλα που λέει, ωραίο το χιούμορ, αλλά συμφωνώ με τον Ιωάννη. Με τον λαγωνοψοίτη στραβωνόμαστε λίγο. Μετά, βέβαια, γυρνάμε στην αρχική μας εποχή που είναι το μυαλό. Ψοίτη λέει, δεν έχει κανένα. Το λάμδα είναι στην αρχή, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε και σήμερα μαζί μας και αναπτύξαμε τους προβληματισμούς μας, αγαπητοί ακροατές. Θα μείνετε συντονισμένοι, καθώς σε 2 ώρες έρχεται ο Τάκης Φωτίου. Να, εδώ θα ρωτάτε για δίαιτες. Ο Τάκης τις έχει κάνει όλες. Έχει κάνει και τις αγέννητες δίαιτες. Έχει αποτύχει παταγωδό σε 7.532 διατροφές. Μια φορά του είχαμε πάει με τον Τίμη και του είχαμε γράψει ένα σίγμα με στη μέση και ξεκίνησε και δοκίμαζε κάτι διαστροφές. κάτι παράξενα πράγματα να πούμε. Συχαμένα, αλλά μετά είχαμε περάσει ωραία αφού συνηθίσαμε από τις 12 μέχρι και τις 2. Θα είναι εδώ και να ακούτε, είναι καταπληκτικός. Τον άκουγα και εγώ μικρός. Και αμέσως μετά στις 10 το βράδυ, μετά τις 12 θα πάρετε έναν υπνάκο. 10 η ώρα το βράδυ έχουμε το Σταύρο, ο οποίος θα έχει κρίση μέσης ηλικίας, κρεατάκια. Δεν θυμάμαι, κάτι σε κουσούρι έχει κάθε φορά. Ειδικά τις Τετάρτες είναι μεγάλο το κουσούρι. Εμείς δεν έχουμε κάτι άλλο, έχουμε το ούτρο μας όμως. Ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ μονάχος μου. Χρόνια πολλά στη Μόνικα. Αν τύχει εκεί στο λιβάδι της ζωής σας και την Εδίτε, ενημερώστε με και εμένα, να έρθω να τη δω κι εγώ. Εκείνη θα σας πει μπε σε άπτεστα ιταλικά. Πρέπει κι εσείς να απαντήσετε. Χρόνια πολλά. Μουτς. Λε μουτς. Λε μουτς. Λε μουτς. Λε μουτς.
3: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
4: And dance with the devil.
5: Θέλω να ξέρω ποιοι μαρκές παίζουν με τα μικρόφωνα.
0: Είναι ο Σταύρος, ο Ντίμης, ο Τάκης και ο Τζίμης ο Μανολάκος. Εγώ παίζω με τη Μόνικα. Ας το κλαρίνο. Όχι, πιάσω.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: FM.
1: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. Dracondacars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε. Είναι ο Φρύσου 98,1. Αυτό το πάρα πάρα πολύ ωραίο εύθυνο πορεινό σκηνικό. 8,1. Αυτό το πάρα πάρα πολύ ωραίο εύθυνο πορεινό.

να ζούμε ότι είμαστε σε μια μεταβατική φάση. Η αλήθεια είναι, χωρίς γκρίνιες, ζούμε ωραίο φθινόπωρο. Δηλαδή, ωραίο είναι το φθινοποράκι. Ωραίο που είναι 28, 29, 30 του μήνα και έχει έτσι ωραία φθινοπορεινή δροσούλα. 20 βαθμούς δεν είναι δροσούλα, αλλά ρίχνει κάτι στα γονίτσες έτσι που και που να ποτιστεί ένα δέντρο. Απλά να μην γίνει κατακλυσμός, καταλάβατε. Κατακλυσμός και Αθήνα είναι δύο πράγματα που δεν ταιριάζουν μαζί. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Αν αναρωτιέστε ποιος είναι αυτός που παρλάρει στους 98,1, παρλάρει κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 12 με 2. Είμαι ο Τάκης Φωτίου. Ναι, αυτή η groovy ψυχή από τα παλιά και είμαι εδώ στους 98,1. Στη φιλόξενη αυτή συχνότητα, αλλά και στο free981.fm, δηλαδή www.free981.fm. Θα σας δώσω λεπτομέρειες και για το πώς μπορείτε να κατεβάσετε και ένα φοβερό ωραίο updated application του Free, που μπορείτε με το πάτημα να κατεβάσετε την εφαρμογή δωρεάν και μόλις κάνετε ένα κλικ να ακούτε τον Τάκη και όλους εμάς σε οποιαδήποτε μεριά της, του κόσμου κι αν είστε, μιας και ιντερνετικά ταξιδεύουμε μαζί. Τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη. Εύχομαι να είστε καλά. Και αν δεν είστε καλά, θα σας κάνω εγώ καλά. Επικοινωνία με το στούντιο πάρα πολύ εύκολη. Μπαίνει στο site του σταθμού www.free981.fm. Υπάρχει ένα φακελάκι κάτω-κάτω. Πατήστε και στείλτε το μηνυματάκι σας. Εναλλακτικά στείλτε μου στο Instagram Τάκης κάτω παύλα Φωτίου. Στο Facebook Τάκης Φωτίου. Αλλά ελάτε, δεν θα μου κάνετε τη ζωή δύσκολη. We love each other. Μπείτε free981.fm, πατήστε το φακελάκι ή στείλε το μηνυματάκι. Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό δρόμο. Ελάτε παιδιά, πάει η εβδομάδα. Το σουκού είναι καλά και το Σάββατο τραγουδάμε. Ναι, τραγουδάμε, ετοιμαστείτε, θα σας πω λεπτομέρειες σε λίγο. Μην κάνετε τίποτα το Σάββατο, θα περάσουμε ωραία.

δεν μπορεί να μην το θυμάστε, ε. I want you. Με Discover, Never Gonna Say Goodbye και Culture Beat, Mr. Vain από τα παλιά 80s, 90s, 0s. Όλα παίζουν εδώ στον Free 98,1. Καλώς σας βρήκα.

Λοιπόν, τα δικά μας μεσημέρια είναι εδώ στον Φρύσο 98,1, ένα ραδιόφωνο που παίζει ασταμάτητα επιτυχίες 80's, 90's. Καλό δρόμο, παιδιά, και υπομονή. Έχει αρκετή κίνηση σήμερα στους δρόμους της πόλης. Και αν πέσει και το ψηλό βροχό, σε λίγο τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα. Ευτυχώς που υπάρχουν και τα ραδιόφωνα, η αλήθεια είναι. Να ακούτε ό,τι θέλετε, να ακούτε όλα τα ραδιόφωνα που αγαπάτε. Αλλά 12 με 2 να ακούτε εδώ, ε. Ρε, παιδί μου, εννοώ. Όταν θα μπείτε στο αυτοκίνητο, τώρα αν είστε στο σπίτι ή στη δουλειά, βάλτε στη μνήμη 98,1, 98,1, 98,1, έτσι ώστε με ένα κλικ να μας πατάτε, να μας ακούτε και να μας βρίσκετε. Είστε όλοι καλά, είστε καλά. Λοιπόν, ακούστε κάτι, η θερμοκρασία θα κινηθεί έτσι στους 20 βαθμούς, θα έχει μια συννεφιά. Περιμένουμε κάτι βροχούλες από ό,τι βλέπω εδώ, αλλά... θα είναι μια εβδομάδα λίγο δύσκολη, λίγο δύσκολη. Είναι η τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη. Η τελευταία μέρα που ο Σεπτέμβρης μας κάνει έτσι συννεφιασμένα ωραία κόλπα. Ο Οκτώβρης θα μπει καλά, θα μπει με ηλιοφάνεια. Θέλω να σας πω ότι το Σαββατοκύριακο θα ανεβαίνει συνεχώς η θερμοκρασία και την άλλη εβδομάδα θα φτάσει και τους 25 βαθμούς. Θέλω να πω, μην κατεβάσετε εσείς τώρα τα χειμωνιάτικα. Δεν υπάρχει λόγος να κατεβάσετε κανένα χειμωνιάτικο ακόμα. Εντάξει, κατεβάστε τις φορμούλες, κατεβάστε κανένα ζακετάκι, κανένα τσιμακρινό βερμουδάκι, τέτοια πράγματα. Ακόμα, μην μπείτε σε φάση το χειμώνα, να σας δω με κασκόλ δηλαδή να κυκλοφορείτε. Κατάλαβα, δεν υπάρχει λόγος, γιατί την άλλη εβδομάδα θα έρθει το καλοκαίρι πάλι. Βέβαια, καλοκαιράκι. Δεν ξέρω αν μας ακούνε, πώς το λένε, όχι χειμερινοί, φθινοπορεινοί κολυμβητές. Πηγαίνετε και κάνετε ακόμα μπάνιο. Αν ξέρετε κόσμο που πάει ακόμα μπάνιο, θέλω να μου το πείτε για να τους συγχαρώ. Μαθαίνω δε ότι όλο το Σεπτέμβριο τα νερά ήταν πάρα πολύ ζεστά και πάρα πολύ ωραία. Δεν διαφωνώ καθόλου, ειδικά άμα έχετε τη μέση σας όλα μετά τα 25 και κάτι πονάνε. Δεν έχει σημασία, κάτι πονάει. Η φτέρνα, η μέση, το στήθος, η πλάτη, τα πλάγια, ο καναπές που λιώνουμε, πάντως κάτι πονάει. Πού πονάνε που λέγανε τα παλικάρια, το θυμάστε το πού πονάνε, πού πονάνε, πού πονάνε. Τι επιτυχία ήταν και αυτή τότε το πού πονάνε. Μα ήταν καταπληκτικό. Για όλα λοιπόν τα κουρασμένα παλικάρια είμαστε εδώ εμείς για να πέσουμε τραγουδάρες, να κουνιόμαστε στο γραφείο, στο αυτοκίνητο, όπου κι αν είμαστε, και να χαιρόμαστε ότι είμαστε καλά. Παιδιά, πάνω απ' όλα, υγιείς και πάνω απ' όλα. Κατά τα άλλα τώρα, επειδή είμαστε όλοι 25 και κάτι, να σας ανακοινώσω ότι πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε την επιστροφή των 120 δόσεων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι έχετε χρέη μέχρι και το 2024 μπορείτε να τα ρυθμίσετε έως 120 δόσεις. Εκλογούλες έρχονται. Οπότε ας το εκμεταλλευτούμε όλοι και όλες. Μπας και πάρουμε μία και δύο ανάσες και καταφέρουμε και επιζήσουμε. Ένα αίτημα γενικά της αγοράς ήταν αυτό εδώ και 4 χρόνια. Όπως κάθε κυβέρνηση, έτσι και αυτή μας άκουσε 5 μήνες πριν τις εκλογές.

Sugar Sugar Daddy Daddy. Τάκης Φωτίου ζωντανά στον Free 98,1 Δευτέρες, Τετάρτες, Παρασκευές. Να το θυμάστε την Παρασκευή μαζί με Ντίμι Κοντορούση και αυτό το groovy αγόρι από τα παλιά. Είμαστε μαζεμένοι εδώ στους 98,1. Να διαβάσω τα πρώτα μηνύματα. Γεια σου Τζόρτζ Μολφέτα. Καλησπέρα Τάκη, καλή εκπομπή. Γεια σου Γιώργα ρε. Γεια σου Γιώργα, έχουμε να είσαι πάρα πολύ καλά και τα κέφια σου να είναι ανεβασμένα. Τον Τζόρτζ τον αγαπάω πάρα πολύ. Από τους πιο φανατικούς ακροατές. Δεν χάνει εκπομπή, δεν χάνει πάρτι, δεν χάνει event και μας ακούει και στο Euro Fans Radio, το ραδιόφωνο της Eurovision. Αν αγαπάτε Eurovision, eurofansradio.com. Ευχαριστώ Free που με αφήνεις να πω λίγα λόγια και για το ραδιόφωνο μου που αγαπάμε πάρα πολύ. Το μοναδικό στην Ελλάδα, μη ανταγωνιστικό φυσικά, το οποίο πέσει μόνο Eurovision μουσική. Και το ξέρετε, άμα δεν το ξέρετε, να το μάθετε. Και να μας ακούτε εκεί 3 το μεσημέρι, λυσάμε τα μεσημέρια. Λοιπόν, όσοι αγαπάνε τη Eurovision, έτσι και μόνο εννοείται αυτό. Γεια σου Αναστάση μου, πολλά φιλιά στην όμορφη την Κόρινθο. Δεν ξέρω αν θα βρέξει εκεί. Με ρωτάνε τα παιδιά αν έχουμε βροχές. Κοιτάξτε, δηλαδή, έχει βγει ένα έκτακτο σε ό,τι αφορά την Κρήτη συγκεκριμένα. Μας ακούνε κριτικοί σίγουρα ιντερνετικά, γιατί μου έχουν στείλει ένα κάρο μηνύματα και τη Δευτέρα πάρα πολλά. Παιδιά, η Έμι έχει πει ότι θα χαλάσει πάρα πολύ ο καιρός σε ό,τι αφορά την Κρήτη. Τι να σας πω τώρα να κάνετε εκεί. Στο σπίτι να ακούτε Free και να χορεύετε. Αυτό είναι. Λοιπόν, για να δούμε τι μου λέει ο Γιώργος Λατρεία. Γεια σου Γιώργο, καλή αρχή, καλή εκπομπή. Και σήμερα να είμαστε πάντα καλά. Πάντα καλά και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά. Γεια σου Σταύρο. Σταύρο, ακούς λιγότερο χρουτσου. Έφτασε το... Τα ψέκασα. Πρέπει να έχουν πεθάνει όλα τα DNA μέσα στο ποντεσιόμετρο. Λοιπόν, ναι. Είναι 21 λεπτά μετά τις 12. Τρόποι επικοινωνίας. Μπαίνετε στο site του σταθμού. Γράφετε free. Δηλαδή www.free981.fm. Free981, κολλητά το free981.fm. Έχει ένα φακελάκι κάτω-κάτω, πατήστε το. Εύχομαι να το λειτουργείτε εύκολα, σας είναι εύκολο. Να μας πείτε αν δεν σας είναι, από σας περιμένουμε να μας πείτε. Να μας πείτε αν δεν σας αρέσει να κάνουμε κάτι άλλο. Free981.fm το φακελάκι, το πατάμε και στέλνουμε. Όχι, δεν στέλνετε φακελάκι εδώ στον παραγωγό, στέλνετε μηνυματάκι. Γεια σου, ρε Τζόρτζ. Τώρα, αν τα βαριέστε όλα αυτά, να ανοίγετε browsers ή είναι πολύ δύσκολο που οδηγείτε, Instagram. Γράψτε Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου, θα με βρείτε. Θα με βρείτε και κάντε like στις φωτογραφίες. Για κάθε like που κάνετε στη φωτογραφία χάνετε και ένα κιλό. Είναι ένας νέος τρόπος. Τι δηλαδή, μόνο οι άλλοι θα βγάζουν λεφτά και θα θησαυρίζουν εκεί στα κολονάκια. Εγώ λοιπόν σας λέω, όσοι με ακολουθήσετε τώρα στο Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου στο Instagram, για κάθε like που κάνετε στις φωτογραφίες θα χάνετε ένα κιλό. Θα ξυπνήσετε αύριο και θα είστε ένα κιλό. Κάντε 5 like, 5 κιλά κάτω. Μάρτυρες μου έχουν στείλει, έβγαλε κοιλιακούς. Μου βγήκανε κοιλιακοί στα φρύδια πάνω από τα 20 likes που έκανα. Είδατε, είδατε. Πιάνει σας λέω. Είναι ζωντανή μαρτυρία, δεν είναι αστείο αυτό. Κάθε like στο Instagram, στο Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου και ένα κιλό κάτω. Γεια σου Γιάννα, γεια σου βρε Γιάννα. Η Γιάννα μας άκουγε και τη Δευτέρα και την Τετάρτη. Ξέχασα να την χαιρετήσω. Γεια σου βρε Γιάννα. Γεια σου Μέρφη, η Μέρφη μου η αγαπημένη. Η Μέρφη μια πάρα πολύ καλή φίλη και πάρα πολύ ωραία φωνή. Πάρα πολύ ωραία φωνή. Μου κάνεις παραούλες στο ρεπό μου. Φιλάκια πολλά. Σε ευχαριστώ πολύ Μέρφη και πρέπει να μιλήσουμε. Το ξέρεις, το είπαμε, θα το ξαναπούμε. Ελάτε τώρα. Έχουμε ένα Eurovision ραδιόφωνο κι εσείς δηλαδή. Come on. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια έπρεπε να ήσασταν ήδη. Λοιπόν, Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλησπέρα από το γνωστό στρατόπεδο της Νέας Περάμου. Λοιπόν, τι θα γίνει το Σάββατο. Τι θα γίνει το Σάββατο. Γιατί θέλουμε να πάρουμε τηλέφωνο, θέλουμε να κλείσουμε για να έρθουμε. Τι θα γίνει το Σάββατο. Παιδιά, το Σάββατο θα τραγουδήσω. Και θα τραγουδήσετε κι εσείς. Θα ξελαριγιαστούμε όλοι μαζί. Δεν θα γίνω εγώ ρόμπα μόνος μου. Θα γίνουμε όλοι μαζί. Σε λίγο σας δίνω λεπτομέρειες για το πρώτο καραόκε πάρτι. Καραόκε πάρτι με 80s, 90s, ελληνικά, Eurovision, Zeros, τα πάντα. Τα πάντα. Το πώς και το πού. Σε λίγο σας περιμένω και σας στέλνω σε ετοιμότητα. Αλέξια. Ου λα λα λα.

Καλημέρα, πάμε με κέφι. Έλα, μην είστε με τις μούρες κάτω επειδή έχει συννεφιά, ρε φίλε. Εμείς κάνουμε ραδιόφωνο για να σας φτιάξουμε. Έλα, ρίξτε μου ένα χαμόγελο. Στείλτε το χαμόγελό σας στο Instagram, Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου, έτσι με το ζόρι. Τραβηχτείτε. Και εγώ θα σας αφιερώσω ονομαστικά έναν, I promise. Ουλαλαλα. Θέλω χαμόγελα σήμερα στο Instagram μου, Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου. Λοιπόν, υποσχέθηκα λεπτομέρειες στο φίλο το Μανώλη, που θέλει να έρθει να τραγουδήσει και να εκπροσωπήσει τη Eurovision μαζί με τους άλλους εκεί πέντε που ακούνε. Γεια σας, κορίτσια και αγόρια. Θέλω να... Παιδιά, ακούστε. Καταρχήν να πούμε ότι αυτό το φοβερό και τρομερό καραό και πάρτι, το πρώτο της χρονιάς, εγώ θα κάνω κι άλλα. Έχω πάρει τον κύριο Ζάχους και τον έχω πρίξει. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο κέφι το κάνω αυτό, ειλικρινά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Πόσο πολύ μου αρέσει η φάση καραό και δεν τρελαίνομαι. Λοιπόν, αυτό το Σάββατο, στο Groovy Moods, στην Άνω Γλυφάδα, το cocktail bar των 80s και των 90s, ξέρετε πλέον, είναι το αγαπημένο Groovy Moods, το οποίο είναι ανοιχτά κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 7.30 το απόγευμα. Κάνει και πολύ ωραία έκτακτα events, κάποιες Κυριακές μαζεύονται εκεί όλοι και γίνεται χαμός, πέσουν κάτι σουμπούτο και τέτοια και τρελαίνονται, είναι ένα τρελί, πάει ο Ντίμης εκεί, βάζει γκολ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται, τι φάση έχει. Λοιπόν, να συγκεντρωθώ. Το Groovy Moods, λοιπόν, το cocktail bar των 80s και των 90s, είπαμε ανοιχτά Πέμπτες, Παρασκευές, Σάββατο μετά τις 7.30, κάνει πάρτι αυτό το Σάββατο. Όχι πάρτι, πάρτι. Τα πάρ, δεν έχει καμία σχέση με τα free party του σταθμού. Όχι. Οι παρτάρες αυτές είναι άλλη φάση. Θα έχουμε και φέτος παρτάρες, Σταύρο. Δεν θα έχουμε, θα έχουμε. Τώρα όμως έχουμε meeting. Meeting για να βρούμε τη φωνή. Τη φωνή. Έχουμε καραόκε πάρτι λοιπόν. Αυτό το Σάββατο στις 9 ακριβώς, όχι 8.30, ούτε 9.30. 9. 9 η ώρα σας περιμένω στο αγαπημένο Groovy Moods. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Επειδή πολλοί μου λέτε θέλω να έρθω, αλλά ρε παιδί μου θα πιω, θα γίνω λιώμα, πώς να οδηγήσω και τα λοιπά. Ακούστε κάτι, για όσους οδηγούν υπάρχουν επιλογές χωρίς αλκοόλ. Έχει 10 διαφορετικά mocktails αλλά και μπύρες χωρίς αλκοόλ. Εντάξει παιδιά, πάνω απ' όλα η ασφαλειά μας, έτσι. Αλλά έχει να πιείτε και το mocktail σας χωρίς αλκοόλ και την μπύρα χωρίς αλκοόλ. Λέω εγώ τώρα, όλοι οι άλλοι έχει μπυρόνια, έχει κοκτέιλάρες, έχει ό,τι θέλετε. Τώρα θα μου πείτε, αυτό το καραόκε τι θα είναι, θα τραγουδάμε μόνο ξένα, μόνο Euro και τέτοια? Τάκι, αυτά μα τα ρωτάγανε χτες και τα απαντάω όλα τώρα. Λοιπόν, το playlist του Groovy Karaoke εμπεριέχει περισσότερα από 450 τραγούδια. Τα τραγούδια είναι ελληνικά και ξένα σε όλα τα είδη. Έχει rock, pop, μπαλάντες, ελληνικά, pop και λαϊκά, έντεχνο, ακόμα και Eurodance. Λέω εγώ. Κανόνισα να μην είχε Eurodance. Άντε. Και προέρχονται κυρίως από τις δεκαετίες του 80 και του 90. Υπάρχουν όμως αρκετά και από νεότερες δεκαετίες για τους νεότερους. Όπως και αρκετά τραγούδια από το διαγωνισμό της Eurovision. Δεν είχα τραγουδήσει εγώ το φέρτο μου και είχε γίνει χαμός, είχα πάρει όλα τα δωδεκάρια. Αμέ. Έχει και έπαθλο, μου λέει εδώ ένας φίλος. Φυσικά και έχει έπαθλο. Για να δώσουμε ίσες ευκαιρίες σε όλους, και στους καλύτερους αλλά και στους φάλτσους σαν και εμένα, αποφασίσαμε κάθε φίλος ή φίλη που θα τραγουδήσει έστω και ένα τραγούδι να συμμετέχει σε μία κλήρωση που θα γίνει λίγο μετά τη μία. Ο τυχερός της κλήρωσης θα κερδίσει ένα ηχείο καραόκε με ασύρματο μικρόφωνο, τηλεχειριστήριο και εφέ φωτισμού. Έχει USB θύρα, Bluetooth σύνδεση και FM ραδιόφωνο για να πιάνει free. Δηλαδή, ελάτε τώρα. Δεν μπορεί. Πρέπει να το ζήσουμε αυτό. Εγώ τώρα διαφημίζω για να μου δώσει ένα τέτοιο Ζάχος, καταλαβες. Κύριε Ζάχος, θα του μιλάω γι' αυτό μέχρι τις 2 η ώρα. Περιμένω να στείλει το σήμα πάψε ο Σταύρος. Λοιπόν, πού είναι τώρα το Groovy Moods? Το Groovy Moods βρίσκεται, παιδιά, στην Άνω Γλυφάδα. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Το βρίσκεται και από το Google και από τους χάρτες. Μπορείτε να το βρείτε εύκολο. Πάρα πολύ εύκολα. Είναι στην Άνω Γλυφάδα, συγκεκριμένα στην Κωνσταντίνου Αθανάτου 22.
Τώρα, για κρατήσεις μπορείτε να καλέσετε το πασίγνωστο πλέον τηλέφωνο 210-96-24-400 ή αν δεν μπορείτε ή δεν θέλετε να τηλεφωνήσετε στο 210-96-24-400 να στείλετε ένα μήνυμα στα social. Βρείτε τον Groovy Mooch, ανεβάζω και εγώ story στο Τάκης κατ' ο Παύλα Φωτίου. Ακολουθήστε τον Groovy Mooch και στείλετε το μήνυμα. Θέλουμε να έρθουμε παρέα, ρε παιδί μου, 4-5 άτομα. Να έχουμε ένα τραπέζι με ένα μπουκάλι ωραίο, καταλάβατε. Να έχουμε πιάσει τη θεσάρα μας. Γιατί η αλήθεια είναι ότι θα γίνει χαμός, παιδιά, το Σάββατο. Την προηγούμενη φορά είχε τόσο πολύ κόσμο. Περάσαμε τόσο πολύ ωραία. Γελάμε πάρα πολύ, γιατί πάνω απ' όλα είναι διασκεδαστικό. Θα ακούσετε φαλτσαρίες, θα ακούσετε εμένα που είμαι πιο φάλτσος από όλους. Θα γελάσουμε πάρα πολύ. Αλλά θα ακούσετε και πολύ ωραίες φωνές. Σας το λέω αυτό. Αλλά για να δώσουμε ίσες ευκαιρίες σε όλους, όλοι θα μπείτε στην κλήρωση. Όσοι τραγουδήσετε, θα μπείτε στην κλήρωση για αυτό το υπέροχο, όπως είπα και πριν, ηχείο καραόκι με σύρματο μικρόφωνο, τηλεχειριστήριο και εφέ φωτισμού. Με USB θύρα, Bluetooth σύνδεση και FM ραδιόφωνο για να πιάνει free. Ανακαλύψτε και ακολουθήστε το Groovy Moods στο Instagram. Είναι Groovy Moods κάτω παύλα γλυφάδα. Πώς λέμε Τάκης κάτω παύλα Φωτίου, θα λέτε Groovy Moods κάτω παύλα γλυφάδα. Και στο Facebook Groovy Moods γλυφάδα. Όλα αυτά με την υποστήριξη του Athens Free Radio και του Eurofans Radio. Φυσικά γιατί έχει και Eurovision η φάση. Θα περάσουμε πολύ ωραία, παιδιά. Πάρτε ένα τηλέφωνο για πληροφορίες και κρατήσεις 210-96-24-400 ή ακόμα καλύτερα στείλτε μήνυμα στα social. Θα σας απαντήσουν, θα σας εξασφαλίσουν τη θέση σας. Πάρτε την παρέα σας και ελάτε, γιατί δεν είναι ένα κάθομαι και πίνω ποτάκι πάρτι. Έχει πλάκα. Ακόμα και να μην τραγουδάτε, ελάτε να δείτε εμείς τι ωραία που τραγουδάμε. Τι δηλαδή, κάποια στιγμή δεν θα εκπροσωπήσω τη χώρα μου. Πού θα πάει? Θα τα καταφέρω, ρε. Θα τα καταφέρω. And it's only love. Είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Και είναι αυτό το Σάββατο, το ξαναλέω, στις 9. 9 done.

Αυτό είναι ο ύμνος της εκπομπής, το ξέρετε, από τότε που ξεκινήσαμε στον Free. Από τότε που ο Βαγγέλης μας με κάλεσε να έρθω εδώ και να ξαναβρεθούμε.

Blizzard and It's Only Love στον Free 98,1. 12:37. Καταγγελίες φτάνουν, παιδιά, στο Instagram μου. Καταγγελίες. Καταγγελίες, Σταύρο, ακούς. Καταγγελίες, το Sky να ήμασταν. Καταγγελίες. Πολύ σοβαρές καταγγελίες εδώ στο Instagram μου, στο Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου. Ο Αλέξανδρος το πρωί, λέει ένας Αρτέμις Μάτζας, ο φίλος ο Γιώργος εδώ, μας είπε να μας πεις τα πάντα για τις 7.237 δίαιτες που έχεις δοκιμάσει και ποια από αυτές απέτυχε. Σκουλίκι, πρωινό σκουλίκι των FM. Θα σε καταστρέψω. Και οι 7.237 συν μία που ξεκίνησα τώρα, 7.238, έχουν τεράστια επιτυχία. Έχουν αναγεννηθεί καινούργιοι τάκηδες. Κάποιες φορές είναι διπλοί τάκηδες και τριπλοί, όπως είναι τώρα. Εντάξει, παιδιά, τώρα είμαι στα πολύ απάνω μου. Είμαι αρκούδος κανονικός. Αλλά όσο πλησιάζουμε προς τα Χριστούγεννα και στην Άνοιξη, θα ξαναγίνω το αρκουδάκι της αγάπης που θα του κάνει τη χρούτσο χρούτσο στην κυλίτσα. Αυτό. Αλλά μέχρι τότε θα υποστείτε τη χειμωνιάτικη βερσιόν. Έτσι, μα δεν θα μ' αβεριώσασταν άμα ήμουν το ίδιο. Άμα ήμουνα και να ήμουνα, Γιώργο, δεν θα βαριώσουνα. Ενώ τώρα αγκαλιάσεις, γεμίζει η αγκαλιά σου με τάκι. Ενώ όταν είχα χάσει τα πολλά κιλά. Ναι, γι' αυτό σας λέω. Εγώ ως γνωστόν είμαι ένα ακορντεόν. Είμαι 6 μήνες έτσι και 6 μήνες γιουβέτσι. Αλλά αυτή τη φορά εντάξει το έχω πάρει σοβαρά. Όπως σας λέω κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Το τερματίσαμε, σας λέω, αφήστε. Τρες πάντων, χάσαμε τα πρώτα δύο. Προχωράμε σιγά σιγά. Εντάξει, θα μας βάζει και ο κύριος Ζάχος να τραγουδάμε και να χορεύουμε. Θα γίνουν και τα πάρτι του φρύου που να είναι το χειμώνα. Οπότε θα χάσουμε και ένα 2-3-4 κιλάκια. Θα αυξήσουμε και το σεξ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αυξήσουμε και το σεξ. Πρέπει το σεξ να αυξηθεί. Στο Instagram μου λοιπόν. Βλέπω ότι αρχίζετε και στέλνετε χαμογελάκια και μου αρέσει πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Γεια σου Νίκο, γεια σου Δωρή, γεια σου Αναστάση. Ευχαριστώ για τα χαμογελά. Έτσι χαμογελάρες θέλω να μου στέλνετε. Να ξέρω ότι είστε καλά ρε παιδιά. Αλήθεια. Καλημέρα μου λέει ο Θοδωρής. Ο τίτλος του προηγούμενου τραγουδιού La La La, τίτλος και συγκρότημα ποιο είναι? Είναι η Αλέξια και είναι η up-tempo εκτέλεση, το ου λα λα λα, που είναι πάρα πολύ χαλαρό, αλλά το έχει κάνει σε μια νέα version, μια dance version. Αλέξια, ου λα λα λα, ου. Ουλα, δεν το πιστεύω, ουλα, αυτό. Εντάξει το δωρή μου. Ωραίος. 12:40 στο Free 98,1. Βροχή τα μηνύματά σας, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Αυτή την ωραία φθινοπορεινή μας ημέρα. Χαίρομαι που είστε πάρα πάρα πολύ καλά και έχετε πάνω απ' όλα όρεξη. Όρεξη και κεφάκια και χαμογελάκια βλέπω. Πάμε ρε παιδιά να ξορκίσουμε λίγο την μουτζούρα που είναι πάνω από το κεφάλι μας.

Human League με τον Don't You Want Me στον Freezer 98,1, 1 παρά 10. Τάκης Φωτίου ζωντανά κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Απολαύσαμε σχεδόν 45 λεπτά Euro Dance, δεν έχετε παράπονο. Πάμε να ταξιδέψουμε τώρα και σε άλλα είδη της μουσικής. Θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω και θα θυμηθούμε πάρα πολύ ωραία τραγούδια και σήμερα. Και όλα αυτά αναμένοντας το ψηλόβροχο.

Έλα, αφιερωμένο σε όλους τους Euro fans. Γιώργο, Μέρφυ. Here I am with you. Αναστάση μας. Αγόρια μας, έφη μας, κορίτσια μας. Η Vanilla Ninja εκπροσώπησαν την Εστονία φέτος στο διαγωνισμό της Eurovision με ένα τραγούδι super duper 90s. Too epic to be true. Άλλο ένα σημάδι ότι οι δεκαετίες, τα έτη και τα 90s έχουν επιστρέψει για τα καλά. 5 λεπτά πριν τη μία. Και η αλήθεια είναι ότι είναι too epic to be true, αλλά είμαστε εδώ ζωντανά. 8 με 10 το πρωί σας ξυπνάει ο Αλέξανδρος Πέτρακας. 12 με 2 ο Τάκης Φωτίου στο μικρόφωνο και στις μουσικές. Δείτε όλο το πρόγραμμα του Free στο site μας www.free981.fm. Εκεί θα βρείτε και ένα φακελάκι στο κάτω μέρος της οθόνης για να στείλετε τα δικά σας μηνύματα, τα οποία τα διαβάζω εδώ στον αέρα. Μέχρι τις 2 μαζί. Οι Pet Shop Boys.

0: i Pet Shop Boys. Κυρίτο, το τέλος της εργάσιμης Τετάρτης.
1: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1.

Μπελίτζα, Heaven is a place on earth for free, 98,1 τα αγαπημένα τραγούδια των 80s και των 90s. Τα αγαπάμε αυτά τα τραγούδια, παιδιά, έχουμε μεγαλώσει μαζί. Σε όλα τα ραδιοφωνό και μόνο στο Τζερόνιμο από το 90s. Τα αγαπάμε αυτά τα τραγούδια, παιδιά, έχουμε μεγαλώσει μαζί.

Έχανε κάνει μεγάλη μεγάλη επιτυχία, η αλήθεια είναι. Υπήρχαν όμως τραγούδια τα οποία είχαν συνδεθεί πολύ με αφιερώσεις. Δηλαδή τα αγαπούσαμε πάρα πολύ και ήταν τραγούδια που σχεδόν όσο θυμάμαι τον εαυτό μου τουλάχιστον να κάνει ραδιόφωνο. Ειδικά όταν ήταν για αγάπες μεγάλες, υπήρχαν κάποιες μπαλάδες οι οποίες γράφαν ιστορία. Θέλω να σας παίξω μερικές μπαλάδες, η αλήθεια είναι τώρα, σκέφτομαι. Αλλά δεν θέλω να το βαρύνω πάρα πολύ και έτσι ζωντανά μοιράζομαι μαζί σας τη σκέψη μου. Οπότε θα παίξω κάτι λίγο πιο χαλαρό, αλλά τραγούδια τα οποία έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ. Όπως ας πούμε, ένα από τα συγκρότημα που αγαπούσαμε τότε εκείνα τα χρόνια ήταν όλη αυτή η οικογένεια, η Kelly Family. Το θυμάστε το I Can't Help Myself.

Πώ σα αφιερώσει αυτά τα τραγούδια. Όχι, πείτε, όχι, σκεφτείτε, κάντε μια αναδρομή. Γυρίστε το χρόνο πίσω. Berlin, Take My Breath Away. You Raise Me Up και Kelly Family με το Can't Help Myself. 15 λεπτά μετά τη μία, αυτό είναι ο Φρύσου 98,1. Και σε λίγο σα έχω λεπτομέρειε για το πόσο ωραία θα περάσουμε το Σάββατο στο πρώτο μα, το πρώτο και ωραίο καραόκε πάρτι που θα γίνει αυτό το Σάββατο στην Άνω Γλυφάδα. Αμέσω μετά το Ace of Base έρχομαι με όλε τι πληροφορίε.

Λοιπόν. Να ξεκινήσω ωραία εβδομάδα. Έχουμε πρεμιέρα της εκπομπής τη Δευτέρα. Εγώ δεν θέλω να κάνω πρεμιέρες. Το έκανα Δευτέρα και παρατρίχα να μην έρθω καν. Έγινε τέλος πάντων. Anyway, σήμερα νιώθω πάρα πολύ καλά, σαν να είναι η πρώτη εκπομπή. Καλώς σας βρήκα λοιπόν εδώ στον Φρίσο 98,1. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 12 με 2, Παρασκευή με τον Ντίμαρο. Πάντα Ντίμης MC, Ντίμης Κοντορούσης, Τάκης Φωτίου, ζωντανά. Σας έλεγα λοιπόν ότι αυτό το Σάββατο έχουμε το πρώτο καραόκι πάρτι. Τρελαίνομαι, παιδιά. Τρελαίνομαι για τις βραδιές καραόκι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο. Λοιπόν, θα παρουσιάσω μία από τις πιο ωραίες βραδιές που γίνονται στο Groovy Moods. Το Groovy Moods είναι ένα cocktail bar 80s, 90s, το οποίο παίζει επιτυχιάρες ασταμάτα. Και είμαι απολύτως σίγουρος ότι έχετε πάει μια βόλτα. Αν δεν έχετε πάει, να πάτε. Είναι ανοιχτό το κοκτέιλάδικο αυτό των 80s και των 90s κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 7.30. Να πάτε να πιείτε το κοκτέιλάκι σας και να ακούσετε μουσικάρες. Λοιπόν, έχουμε καραόκι πάρτι αυτό το Σάββατο. Ακούστε τις λεπτομέρειες, θα τα πω μία και καλή για να μην σας κουράζω. 9 η ώρα είναι η προσέλευση. 9 και μισή ξεκινάμε. 9 η ώρα μαζευόμαστε. 9 και μισή ο πρώτος καλλιτεχνάρας ανεβαίνει στη σκηνή. Θα μου πείτε τώρα, εγώ οδηγώ, πώς να έρθω, πώς θα γυρίσω μετά, άμα πιω. Όσοι οδηγούν, υπάρχουν επιλογές χωρίς αλκοόλ, θέλω να σας πω. Έχει τουλάχιστον 10 διαφορετικά μοκτέιλ στο Groovy με, και μπύρες χωρίς αλκοόλ. Οπότε το λύσαμε αυτό. Τώρα, τι θα τραγουδήσουμε. Το playlist του Groovy Karaoke περιέχει περισσότερα από 450 τραγούδια. Τα τραγούδια είναι ελληνικά και ξένα, σε όλα τα είδη. Έχει rock, pop, μπαλάντες, ελληνικά pop και λαϊκά. Έντεχνο, ακόμα και γύρω dance. Και προέρχονται κυρίως από τις δεκαετίες 80 και 90. Υπάρχει μια λίστα με την οποία θα μπορείτε να διαλέξετε και να τραγουδήσετε. Αλλά υπάρχουν και νεότερα τραγούδια για τους νέους φίλους μας που θα έρθουν. Και αρκετά τραγούδια από το διαγωνισμό της Eurovision. Εντάξει, όχι όλα, αλλά τα πιο γνωστά, ρε παιδί μου, για να μπορέσουμε να εκπροσωπήσουμε τη χώρα. Καταλαβαίνετε. Έχει και έπαθλο, έχει και έπαθλο και αυτό είναι το ωραίο. Ακούστε, για να δώσουμε ίσες ευκαιρίες σε όλους και σε όσους το έχουν, ρε παιδί μου, και τραγουδάνε ωραία, αλλά και σε εμάς εδώ τους παράφωνους, αποφασίσαμε κάθε φίλη ή φίλος που θα τραγουδήσει έστω και ένα τραγούδι στο καραόκε αυτό το Σάββατο στις 9 το βράδυ, κάθε φίλος που θα πει έστω και ένα τραγούδι θα συμμετέχει σε μία κλήρωση που θα γίνει λίγο μετά τη μία. Ο τυχερός της κλήρωσης θα κερδίσει ένα ηχείο καραόκι με ασύρματο μικρόφωνο, τηλεχειριστήριο και εφέ φωτισμού, παρακαλώ, Bluetooth σύνδεση και εφέ με ραδιόφωνο για να ακούσει τον free. Τι άλλο θες? Τι άλλο θες? Με κλήρωση όλα αυτά μετά τη μία. 9 η ώρα, παιδιά, μαζευόμαστε. 9 και μισή ξεκινάμε. Μεγάλη λίστα, 450 τραγούδια θα διαλέξετε. Αν είστε παρέα, μαζευτείτε με την παρέα σας, εσείς που τραγουδάτε και σας αρέσει το καραόκε. Είπαμε ελληνικά ξένα, 80s, 90s και λίγο πιο φρέσκα και Eurovision. Η διεύθυνση είναι η Κωνσταντίνου Αθανάτου 22 στην Άνω Γλυφάδα. Μα γράψεις Groovy Moods στο Google θα σου δείξει πώς να έρθεις κιόλας. Επίσης, όλες οι λεπτομέρειες βρίσκονται και στο Instagram Groovy Moods κάτω παύλα Γλυφάδα. Groovy Moods Γλυφάδα στο Facebook. Όπως λέμε Τάκης κάτω παύλα Φωτίου, έτσι είναι και Groovy Moods κάτω παύλα Γλυφάδα. Διότι είμαστε της κάτω παύλας. Αν είσαι παρέα, πάρε και ένα τηλέφωνο για να κάνεις και μια κράτηση. Για μαζευτείτε λίγο σήμερα, για σημειώστε λίγο αυτό το τηλεφωνάκι. Και αν δεν μπορείτε με τα τηλέφωνα, μπορείτε πολύ απλά να στείλετε ένα μήνυμα στο Instagram ή στο Facebook. Γράψτε εκεί στο search στο Facebook Groovy Moods Γλυφάδα, θα σας βγει η σελίδα. Στείλτε ένα μήνυμα ή στο Instagram ή στο Facebook ή στο TikTok, όπου κι αν είστε. Και πείτε θέλουμε να έρθουμε το Σάββατο. 9 η ώρα να είμαστε εκεί, αλλά είμαστε 5 άτομα. Μπορούμε να κλείσουμε ένα τραπέζι, να έχουμε ένα μπουκάλι, έτσι, ή τα ποτάκια μας, ξέρω εγώ. Βεβαίως και μπορείτε. Θα πάρετε ένα τηλέφωνο στο 210, σημειώνετε. Πάρτε λίγο ένα χαρτί και ένα στυλό στο γραφείο είστε. Τεμπελιάζετε τώρα, σας βλέπω, είναι Τετάρτη και εγώ τεμπέλιζα. Ξέρω τι σας λέω. 210-96-24-400. 210-96-24-400. Πάρτε και από κινητό. 210-96-24-400 ή στείλτε μήνυμα Groovy Moods κάτω παύλα Γλυφάδα στο Instagram ή Groovy Moods Γλυφάδα στο Facebook. Λοιπόν, η είσοδος είναι ελεύθερη. Ναι, εννοείται. Ελεύθερη για όλους. Ελάτε όπως είστε. Πάρτε τη φωνή σας και ελάτε να τραγουδήσουμε μαζί. 450 τραγούδια, ένα θα το πείτε. Πώς θα γίνει? Πώς θα γίνει? Λεπτομέρειες, ερωτήσεις, απορίες για αυτό το Σάββατο στις 9. Παιδιά, είναι
Τονίζω το 9 γιατί 9.30 τραγουδάμε. Ξεκινάμε γιατί τραγούδια είναι, καταλαβαίνετε. Μην μας ξημερώσουμε, δεν είμαστε λαϊκό πρόγραμμα. Αμάρτησε μαζί μου, έλα. Και ελληνικά και ξένα, ναι, τα πάντα. Με ρωτάνε εδώ κόσμος και απαντάω. Ελεύθερη είσοδος, ναι. Αυτό το Σάββατο, 9 η ώρα. Groovy Moods, Γλυφάδα. Ψάξε στο Google, θα σου βγει. Ελάτε να περάσουμε πάρα πολύ ωραία και να το ευχαριστηθούμε όσο δεν πάει. Εγώ θέλω να κάνω ένα ντουέτο αυτό εντωμεταξύ, αλλά πρέπει να βρω μια φίλη. Να λέμε.

Donovan, Kylie Minogue, Especially For You, από τα πιο χιλιοτραγουδισμένα καραόκε τραγούδια. Αυτό το Σάββατο στις 9 σας περιμένω. Σας περιμένω όλους και όλα, δεν θέλω δικαιολογίες. Θέλω να μαζευτούμε να τραγουδήσουμε. Ελάτε, να περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Μου στέλνει ο Ιωάννη σε ένα μήνυμα και μου λέει καλησπέρα Τάκη, καλησπέρα στις ακροατές. Έχουμε ανακοίνωση, παρακαλώ. Παρακαλώ, πείτε μας. Λοιπόν, λέει με τον Γιώργο, θα ιδρύσουμε την ΕΡΙΠ, Ελεύθερη Ραδιοφωνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Άκου, Σταύρο! Άλλο μπελαβρήκαμε. Η ΕΡΙΠ, λοιπόν, ο οποίος θα μεταφέρει πληροφορίες ραδιοφωνικές. Ο Πέτρακας το πρωί μας είπε ότι σε κάποιες διακοπές σας έχετε μείνει όλοι μαζί στο ίδιο δωμάτιο με τον Τίμη. Εγώ, Πέτρακας και Τίμης. Το έχουμε ζήσει αυτό, παιδιά. Δεν κοιμηθήκαμε, μη ρωτάτε. Δεν υπάρχει ύπνος. Αυτό έχω να σας πω. Μη ρωτάτε τι κάναμε. Δεν υπάρχει ύπνος. Αυτά τα τρία μυαλά μαζί είναι ούτε οι πιο διαστροφικές ταινίες που έχετε δει στο σινεμά ή στο YouPorn. Όχι. Δεν θέλω. Έγινε μία φορά, καταλάβατε. Δεν ξανά έγινε μετά. Κάει και το φιλμ. Τελείωσε. Το σενάριο έκοψε. Πέτρακας, Κοντορούσης, Φωτίου μαζί, νο. Επίσης η ΕΡΙΠ με ενημερώνει ότι έγινε σήμερα σεισμός και με έψαχνε το πρωί. Το πρωί, παιδιά, εάν δεν πάει 10, δεν ξυπνάω με τίποτα, μόνο σεισμός μπορεί να με κουνήσει. Εννοείται ότι πριν την έναρξη της εκπομπής είχαμε σεισμική δόνηση, η οποία έγινε στη Θήβα, 4 ρίχτερ, παιδιά, κούνησε, για να υπενθυμίσει στους Θηβαίους να συντονιστούν στον Free 981, βέβαια στη Θήβα δεν πιάνει, νομίζω, Σταύρο πιάνει, ο 98,1, εδώ στην Αττική είναι τα FM, αλλά όμως πιάνει free981.fm ή από το application του Athens Free Radio. Θα γίνονται διάφορες σεισμικές δονήσεις εκεί στο 4 και στο 5, θα σας ενημερώνει και η ΕΡΙΠ και εγώ, έτσι ώστε να γνωρίζετε. Ακούστε κάτι, εάν δεν με ακούτε θα κουνάω. Είναι ένας τρόπος που έχω βρει εγώ και ο Εγκέλαδος, έχουμε μια επικοινωνία μεταξύ μας ως σεισμολάγνος τόσα χρόνια και έτσι σας θυμίζω ότι υπάρχει ένας άνθρωπος που κάνει εκπομπές 12-2 στο κέντρο του ραδιοφώνου 98 και 1 και ένας άλλος τρελός 8 με 10 το πρωί. Εντάξει, να σας πω κάτι, τι άλλο θέλετε το πρωί? Όλα τα γκρούβι χρόνια μαζεμένα σύμπτυξη είναι. Τσουκ, τσουκ, τσουκ. 8 με 10 Πέτρακας, βοήθειά σας. 10 με 12 μουσική, γιατί πρέπει να συνέλθετε μετά από 2 ώρες ασταμάτητου non-stop λογιδρίου. Μιλάμε ασταμάτητο όμως, δηλαδή δεν υπάρχει δευτερόλεπτο ανάσα. Εάν η εκπομπή είχε ένα όνομα του Πέτρακα, θα ήταν Γλιστρίδα. Η Γλιστρίδα των FM. Αυτό να του πείτε. Θα μου πει εμένα για δίαιτες. 8-10 ο πρωινός. Ο ποιος? Ο Πέτρακας. Ο Πέτρακας. Θα τρελαθώ. Αυτά ήθελα να σας πω. Είπα τον πόνο μου. Ω Θεέ μου. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν στους 98,1. Δεν είμαστε καλά, παιδιά. Είμαστε τρελοί, το ξέρετε αυτό. Τώρα θα σας πω 50 τρόπους για να εγκαταλείψετε τον εραστή σας. Γυναίκες, υπάρχουν 50 διαφορετικοί τρόποι. Η Καμίλα, όχι η Βασίλισσα, η Καμίλα, η άλλη Καμίλα, τραγουδίστρια, το ξέρει, ακούστε προσεκτικά.

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε ζωντανά με το στούντιο, μπορείτε να το κάνετε πάρα πολύ εύκολα μπαίνοντας στο site του σταθμού free981.fm, www.free981.fm. Υπάρχει ένα φακελάκι στο κάτω μέρος, εκεί το πατάτε και στέλνετε μήνυμα. Εναλλακτικά με βρίσκεται στο Instagram Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου και στο Facebook Τάκης Φωτίου. Διαβάζω τα μηνύματά σας στον αέρα φυσικά. Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου στο Insta. Με κάθε like στη φωτογραφία στο Instagram χάνετε και ένα κιλό. Δηλαδή μπαίνετε τώρα και κάνετε follow στο Insta Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου, κάνετε 5 like, αύριο θα ξυπνήσετε με 5 κιλιακούς. Είναι φοβερό, έχω άπειρες μαρτυρίες γι' αυτό. Και ελάτε να το ζήσουμε όλοι μαζί, να γίνουμε fit μέχρι να βγάλουμε κιλιακούς και στα φρύδια.

Resident. Δύο παρά 20 στον Free. Put me up. Έτσι θα τραγουδάω στο καραόκι το Σάββατο στις 9 στο Groovy Mood στην Άνω Γλυφάδα. Put me up, put me down. Χάνομαι, απορώ. Μόνο το ΟΑΚΑ θα μπορούσε να σηκώσει τη φωνή μου, Γιάννη μου.

Καλησπέρα μου λέει Αναστάση στην Ελβετία. Ω, φιλιά στην Ελβετία να στείλουμε. Τι είναι, τι ωραίο πράγμα που είναι το ίντερνετ όμως, ρε παιδί μου. Έχει τα κακά του, αλλά έχει τα καλά του. Κοίτα, ταξιδεύει τώρα η παρέα μας, η φωνή μας, η διάθεσή μας. Φτάνει στην άλλη άκρη της Ελβετίας. Εκεί στην υπέροχη Ελβετία έχουν περάσει πολύ ωραία. Στην Ελβετία, τότε που είχε κερδίσει την Eurovision, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Ωραία διοργάνωση. Ωραία διοργάνωση. Γενικά, ωραία χώρα. Να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, καλησπέρα Τάκη, εδώ στην Ελβετία έχουμε ακόμα καλοκαίρι. Θα φτάσει σήμερα τους 26 βαθμούς. Τι μας λες, εμείς έχουμε 20. Η Ελβετία είναι σήμερα πιο ζεστή από την Ελλάδα. Ξαναλέω, σήμερα 30 Σεπτέμβρη, η Ελβετία έχει 26 βαθμούς και εμείς έχουμε 20 και στη Βόρεια Ελλάδα πιο κάτω. Καταπληκτικό, καταπληκτικό. Είναι πάρα πολύ ωραία που επιστρέψαν οι ζωντανές εκπομπές. Ακούμε φανατικά. Ξέρω, ρε παιδιά, ότι σας αρέσει. Μας στέλνατε όλο το καλοκαίρι. Βέβαια, εγώ έκανα μερικές ολιγοήμερες διακοπές. Και μετά από αυτές τις ολιγοήμερες διακοπές, επέστρεψα και πάλι. Οπότε κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 2, θα λυσάμε κομματάκι παραπάνω και θα κάνουμε το ραδιόφωνο που μας αρέσει ελεύθερα. Ελεύθερος για μια ζωή. Κάνω πρόβα για το καραόκι, σιωπή. Ελεύθερος για μια ζωή. Λοιπόν, ναι, ελεύθερος και ελεύθερα στον ελεύθερο. Ελεύθερος 98,1. Free 98,1. Το αγαπημένο ραδιόφωνο των 80s και των 90s, το αυθεντικό 80s 90s, με τις αυθεντικές φωνές της δεκαετίας του 90. Τώρα, Little Pussycat, τσιγατάκια. Δηλαδή, με τρώει το δίκιο, με καταλαβαίνετε εσείς. Οι παλιοί ακροατές, τώρα ας πούμε. Anyway, 8 με 10 ο Πέτρακας το πρωί, 10 με 12, 2 ώρες αντιβίωση για να ξεπεράσετε τον Πέτρακα. Μόνο μουσική, δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει να προσφέρουμε στην κοινότητα μετά τις 2 ώρες το ατελείο του μπλα μπλα του Αλέξανδρου το πρωί. Πρέπει για 2 ώρες να συνέλθει ο κόσμος, να πάρει μια ραδιοφωνική ασπιρίνη με μουσική, για να έρθει μετά ο άλλος μπλα μπλας, εγώ 12 με 2, για να νιώσουμε έτσι τα groovy ωραία χρόνια μας. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας που στέλνετε στο free981.fm. Αυτό είναι το site του σταθμού. Να μπαίνετε να βλέπετε τι ώρες κάνουμε εκπομπές. Όλοι, όχι μόνο εγώ και ο Αλέξανδρος, και όλη η παραγωγή του σταθμού που είναι όλοι τέλειο. Ο ένας καλύτερος από τον άλλον. Είναι τρελοκομεία όλοι, γι' αυτό και κάνουμε εκπομπές εδώ. free981.fm. Δηλαδή www.free981.fm. Γεια σου, Άννα Μαρία! Τι κάνεις, Άννα Μαρία? Άννα Μαρία, πρέπει να ξεκινήσω το περπάτημα στο Καλλιμάρμαρο. Έχω γίνει τριπλάσιος. Θα βάλω στόχο να περνάω από σένα, να παίρνω το καφεδάκι μας. Εκεί στο αγαπημένο μας, το κρυφτό μας. Το κρυφτό! Πίσω από το Καλλιμάρμαρο είναι το κρυφτό. Το πιο αγαπημένο στέκι, παιδιά, της περιοχής εκεί στην πλατεία Βαρνάβα. Λοιπόν, το κρυφτό μας. Θα παίρνω το καφεδάκι, θα έρχομαι, θα με βλέπεις ότι πηγαίνω για περπάτημα, θα το σημειώνεις, κάνεις τικ για να ξεκινήσει η πτώση των κιλών. Δεν γίνεται. Ο αρκούδος έγινε αρκούδαρος, καταλαβαίνει. Οπότε, περπατηματάκι, καφεδάκι στο κρυφτό και μετά Καλλιμάρμαρο. Αυτή είναι η διαδρομή, η σωστή. Άννα Μαρία, συμφωνείς? Συμφωνείς. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ πολύ τον Γιάννο. Γεια σου, Γιάννο. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Α, μου έστειλε ένα πολύ ωραίο αστεράκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσείς, αστέρι. Γελάει. 25 βαθμούς μου λέει ο φίλος μου ο Στυλιανός στη Λεμεσό. Φιλάκια να στείλουμε στην Κύπρο μας, στην υπέροχη Λεμεσό. Ορίστε. 26, δηλαδή η Ελβετία είναι πιο ζεστή από την Κύπρο, Στυλιανέ. Παιδιά, έχετε καταλάβει τι συμβαίνει με τον καιρό? Η Ελβετία, αυτή τη στιγμή μου στέλνει ο φίλος μου ο Αναστάσιος από την Ελβετία, έχει 26 βαθμούς, είναι καλοκαίρι, έχουν βγει με τα κοντομάνικα και τα σορτσάκια έξω. Και η Κύπρος, που είναι πιο ζεστή χώρα, που ξέρουμε αυτές που έχουμε πάει τέλος πάντων, έχει πιο δροσιά. What the fuck! Τι θέλετε, Gin in a Battle? Εντάξει, ακούστε όμως, θα παίξω το Gin in a Battle, αλλά σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα. Γιατί σαν σήμερα, παιδιά, το 1995 έφτασε νούμερο 1 αυτή η κομματάρα. Νούμερο 1 στα Billboard, δηλαδή νούμερο 1 σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο κόσμος άρχισε να γνωρίζει αυτόν τον ύμνο που έμεινε για 3 χρόνια και βάλε νούμερο 1 στο top ακροατών του Τζερόνιμο Γκρούβι. Coolio, Gangsta's Paradise.

Julio Gangsters Paradise πρέπει να είναι διαχρονικά η μεγαλύτερη επιτυχία στο top των ακροατών του Τζερόνιμου, όχι το τσάρ του σταθμού, των ακροατών. Οι ακροατές τότε παίρναν τηλέφωνο και ψήφιζαν τρία τραγούδια για το top των ακροατών. Παιδιά, για τρία χρόνια ψήφιζαν όλοι. Ένα από τα τρία που ψήφιζαν ήταν ο Κούλιο. Μπαίνανε και καινούργια τραγούδια, αλλά αυτό το ψήφιζαν πάντα. Δεν έφυγε ποτέ από την κορυφή. Υποσχέθηκα Κριστίνα Αγγιλέρα. Αυτά όλα ήταν το 1995, θέλω να σας πω.

Μητσοτάκη Σωτήου live Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή στον Free 98,1 για την Αθήνα, για την Αττική και ιντερνετικά free981.fm. Βρείτε τον Athens Free Radio και σε application, να πατάτε ένα κουμπάκι και να ακούτε ρε παιδί μου. Κάντε τη ζωή σας εύκολη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα όλους και όλες. Θα τα ξαναπούμε την Παρασκευή με Ντίμη Κοντορούση μαζί. Να είστε όλοι καλά παιδιά, καλώς σας βρήκα. Επιστροφή στα FM. Να περάσετε πάρα πολύ καλά. Άννα Μαρία δικό σου. Να μου προσέχετε και να αγαπιόμαστε, ναι. Love you.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακόντα Ειδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.

sweat, sweat, sweat, sweat.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακόντα Ειδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακόντα Ειδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Είπα να ξεκινήσω με μια διασκευή σήμερα. Του George Michael, διασκευάζοντας Temptation στο Papa Was a Rolling Stone. Αυτό είναι από το 1993 βέβαια. 6 μετά τις 6, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στον Free 981 από την Αθήνα. Back to the future αυτό της Τετάρτης. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα και τις μουσικές. Μέχρι το ρολόι να δείξει 8.

19 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Για αύριο Πέμπτη, να ξέρετε, θα έχουμε άνοδο 3 βαθμών σε σχέση με σήμερα και μικρή πιθανότητα βροχής μετά το μεσημέρι.

στη σημερινή. Όσοι κινήσετε αυτήν την ώρα με αυτοκίνητο στους δρόμους της πόλης, πάμε να δούμε αυτούς που θα σας κάνουν τη ζωή λίγο πιο εύκολη. Κάτι που μας επιτρέπει να τελειώσουμε πολύ πιο γρήγορα την πρόσα και εσάς να τα θυμάστε πιο εύκολα. Το ποτάμι είναι σε αρκετά καλή κατάσταση. Παρακαλώ να το γεμίσετε τάχιστα. Παραλιακά, το μέτωπο προς Πειραιά είναι αυτό που θα σας βοηθήσει να πάτε πολύ γρήγορα. Λεωφόρος Αθηνών σε εξαιρετική κατάσταση.

0: Οι υπόλοιποι δρόμοι, όπως καταλαβαίνετε, πάρα πολύ καλή μουσική απαιτούν και κυρίως υπομονή. Καλωσορίζω τον Νικηφόρο, τον Σταύρο, τη Ρένα, τον Σταμάτη, τον συνάδελφο, τον Κατσαρόπουλο και τον Νικόλα. Αυτή είναι η Imagination.
1: Athens Free Radio στους 98,1.

Imagination, Just an Illusion. Να σας θυμίσω ότι οι ειδικοί συνιστούν να αφήνουμε το κινητό με την οθόνη προς τα κάτω. Εγώ, για να σας πω την αλήθεια, το αφήνω όπως όλοι μας, έτσι. Κανονικά, ας πούμε, με την οθόνη προς τα πάνω. Έχει ωφέλη, λέει, για τη συσκευή. Κάνει εξοικονόμηση μπαταρίας. Γιατί στο πάνω μέρος, λέει, της οθόνης βρίσκονται ενσωματωμένοι αισθητήρες φωτός και εγκύτητας. Και τι γίνεται, μόλις βάλουμε την ανάποδα τη συσκευή, καταλαβαίνει ότι υπάρχει συσκότηση και έτσι αναστέλλονται οι φωτεινές ειδοποιήσεις με το άναγμα, το άναμα της οθόνης κλειδώματος, κάθε φορά που καταφτάνει νέο μήνυμα, αποτρέποντας βέβαια την σπατάλη ενέργειας κατά τη διάρκεια της ημέρας. Επίσης, λέει, τίθεται θέμα προστασίας του συστήματος φωτογραφίας στα περισσότερα μοντέλα.

και το βάρος ασκούνται πάνω στο γυαλί των φακών και μπορεί να δημιουργηθούν επίσης και μικροεκδορές. Βέβαια υπάρχει και η συγκέντρωση, παιδιά. Όταν είστε κάπου σε έναν χώρο με άλλους ανθρώπους, καλά θα είναι να μην αναβοσβήνει συνέχεια το κινητό σας.

ευχές σας όλους που είστε κοντά μας. Πριν φύγουμε για το break των 6:30, θέλω να πάμε εδώ, στο 1974. Θυμηθείτε και την ταινία, okay.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6 γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

πάρα πολύ καλά. 35 μετά τις 6, ζωντανά στον Free 981. Back to the future της Τετάρτης. Και επειδή σας βλέπω, ετοιμάζεστε σιγά σιγά να... τα ταξίδια των Χριστουγέννων. Ναι, το βλέπω τώρα εγώ στο βλέμμα σας. Εάν λοιπόν πρόκειται να πάτε εξωτερικό, σας θυμίζω ότι ελέγχουμε όπου χρειάζεται διαβατήρια, εισιτήρια, τα απαραίτητα. Επίσης να θυμάστε ότι πρέπει να ελέγξετε και το φορτιστή αν ταιριάζει στην πρίζα, γιατί αυτό είναι ένα από τα πρώτα απρόπτα των διακοπών για εκατομμύρια ταξιδιώτες.

Η εξήγηση, να ξέρετε, δεν βρίσκεται σε κάποια σύγχρονη τεχνολογική επιλογή, αλλά σε αποφάσεις που ελήφθησαν πριν από περισσότερο από έναν αιώνα. Αρχές του 20ου αιώνα, κάθε χώρα ανέπτυσε το δικό της ηλεκτρικό δίκτυο ανεξάρτητα. Δεν υπήρχε δηλαδή τότε κάποιος διεθνής οργανισμός που να επιβάλλει προδιαγραφές, ούτε φυσικά η ανάγκη τότε να ταξιδεύουν εκατομμύρια άνθρωποι με κινητά συσκευές κτλ. Έτσι λοιπόν, οι κατασκευαστές σχεδίαζαν βίσματα και πρίζες για τις ανάγκες της εγχώριας αγοράς και αυτά σιγά σιγά καθιερώνονταν ως εθνικά πρότυπα. Όταν αργότερα έγινε σαφές ότι διαφορετικές χώρες χρησιμοποιούσαν διαφορετικά συστήματα, βεβαίως ήταν ήδη πολύ αργά και η αντικατάσταση εκατοντάδων εκατομμυρίων πριζών και αντίστοιχων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και συσκευών θα κόστησε βεβαίως δισεκατομμύρια. Έτσι κάθε χώρα διατήρησε το σύστημα που ήδη χρησιμοποιούσε. Χωρίς να λάβουμε βέβαια υπόψη όλα αυτά για Ευρώπη, έτσι, ότι ας πούμε στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά εκεί έχουν 110 βολτ και 60 χερτζ.

0: Sissy Cats, Cause You Are Young, 1985. Ελάτε, σας βρήκαν το τέλειο επάγγελμα. Για να το ανακαλύψουμε όμως πρέπει να πάμε η Ιαπωνία. Εκεί θα συναντήσουμε τον 41 χρόνων Σότζι Μοριμότο, ο οποίος ακολουθεί ένα ιδιαίτερο επάγγελμα, καθώς πληρώνεται για να συνοδεύει ανθρώπους και να μην κάνει τίποτε άλλο. Ξέρω πολλούς εδώ στην Ελλάδα που το κάνουν αυτό, μην ανησυχείτε.
1: Θα σας εξαφανίσω μεν.
0: Τι κάνει, ουσιαστικά νοικιάζω τον εαυτό μου, λέει. Η δουλειά μου είναι να βρίσκομαι εκεί που θέλουν οι πελάτες μου και να μην κάνω τίποτα συγκεκριμένο. Υπάρχουν πολλές αγαπημένες στιγμές σε αυτή τη δουλειά. Όταν λαμβάνω μήνυμα προσφοράς, όταν γνωρίζω ένα πελάτη, όταν τον συνοδεύω σε ένα άγνωστο μέρος ή όταν απλώς ακούω μία ιστορία. 60 έως 185 ευρώ είναι η κάθε συνεδρία. Και περνάει πάρα πολύ καλά ο τύπος.
2: Πάνω Βάγγελο Δημήτρης Νικόλας.
0: Καλωσορίζω τον Μανώλη και τον φίλο μου και συνονόματό μου Πάνο Γεωργόπουλο.

Kemi Χάγκινον 1986, Kim Wilde, καλώς όρισε τον φίλο μου τον Μιχάλη. Αδημονία θα τον δώσε, είδα, σε είδα. Να σας θυμίσω ότι διαδικτυακά μας ακούτε από τον επίσημο ιστοτοπό μας free981.fm. Κάτω δεξιά υπάρχει και το κουμπάκι επικοινωνίας με το στούντιο. 1986 τώρα, Jennifer R.

0: Βραζιλία πάμε τώρα. Εκεί ήταν λοιπόν δύο γείτονες, ο Ρικάρντο και ο Σέρχιο. Ζούσαν επί 12 χρόνια στον ίδιο δρόμο, σε διπλανά σπίτια. Λοιπόν, ο ένας από τους δύο λοιπόν έκανε πάρτι παιδικό για το παιδί του. Ο άλλος λοιπόν ενοχλημένος από το θόρυβο της γιορτής πήγε, του έκανε καυγά. Ο άλλος δεν συμμορφώθηκε και την επόμενη μέρα, ας πούμε, αποφάσισε να υψώσει ένα τείχο ύψους 4 μέτρων ακριβώς πάνω στη γραμμή που χώριζε τις δύο ιδιοκτησίες. Το αποτέλεσμα ήταν να περιοριστεί σημαντικά το φως και ο αερισμός που έφτανε στο σπίτι και βεβαίως και στην πισίνα του γειτονά του. Αυτά είναι, παιδιά. Και βεβαίως πήγε ο άλλος, του έκανε μήνυση, γιατί υπήρχε σημαντική μείωση του ηλιακού φωτός και του αερισμού και βεβαίως είχε αυξημένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για να φωτίζει την πισίνα.
1: Ο κλέψας του

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Plus. You're joking.

Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Free 981 από την Αθήνα. Back to the future της Τετάρτης. Κουμπάκι χρονομηχανής τώρα και πάμε στις 30 Σεπτεμβρίου 1987. Γιατί σαν σήμερα γίνεται μια

Έχει τίτλο Roy Orbison and Friends, A Black and White Night. Ηχογραφείται και μαγνητοσκοπείται ασπρόμαυρα. Θα κυκλοφορήσει 2 χρόνια αργότερα και περίπου 1 χρόνο μετά το θάνατό του. Ένα από τα τραγούδια που ακούστηκαν στη συγκεκριμένη εκπομπή βεβαίως ήταν και αυτό.

Moments. Κάνουν ντεμπούτο στα βρετανικά album charts απευθείας στη θέση νούμερο 28. Το συγκεκριμένο album, να σας πω ότι έχει συμπεριληφθεί στη λίστα του περιοδικού Rolling Stone με τα 100 καλύτερα album των 80s και στη λίστα επίσης του Rolling Stone με τα 500 καλύτερα album όλων των εποχών. Βρίσκεται στη θέση 462.

30 Σεπτεμβρίου τώρα 1977 ο Ian Dury κυκλοφορεί το άλμπουμ New Boots and Panties. Να σας πω ότι το συγκεκριμένο άλμπουμ φτάσε στο top 10 σε πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο την επόμενη χρονιά. Έφτασε επίσης στο νούμερο 5 στα βρετανικά album charts. Στη λίστα του Rolling Stone με τα 500 καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών βρίσκεται στη θέση 495.

30 Σεπτεμβρίου τώρα του 1979. Οι Sniff and the Tears με το single Driver Seat φτάνουν στην υψηλότερη θέση που πήραν ποτέ στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη θέση νούμερο 15. Έφτασαν επίσης το νούμερο 42 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στο film Boogie Nights του 1997 το τραγούδι έχει εξέχοντα ρόλο στην ταινία.

κουμπάκι χρονομηχανής τώρα, πάμε στις 30 Σεπτεμβρίου 1985. Οι Σκοτσέζοι Simple Minds κυκλοφορούν σαν σήμερα το single Alive and Kicking, μέσα από το άλμπουμ επίσης του 1985 Once Upon a Time. Το τραγούδι έφτασε μέχρι το νούμερο 3 στο Billboard 100. Έφτασε στο top 5 σε πάρα πολλές χώρες στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένες και της Ιταλίας, που έφτασε στο νούμερο 1.

κουμπάκι χρονομηχανής τώρα. 30 Σεπτεμβρίου 1980. Εκεί θα συναντήσουμε τους Air Supply με το single All Out of Love, το οποίο σαν σήμερα κάνει ντεμπούτο στα βρετανικά single charts απευθείας στη θέση νούμερο 75. Να σας πω ότι το συγκεκριμένο single έφτασε νούμερο 1 σε Αργεντινή και Ζιμπάμπουε, νούμερο 2 στις Ηνωμένες Πολιτείες, νούμερο 11 στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Θα κλείσουμε τη βόλτα μας ως αν σήμερα, αφού πρώτα πάμε στις 30 Σεπτεμβρίου 1975. Σαν σήμερα, οι Pink Floyd με το album Wish You Were Here κάνουν ντεμπούτο στο αμερικανικό Billboard απευθείας στη θέση νούμερο 12. Είχαν δηλώσει ο κιμπορντίστας του συγκροτήματος ο Richard Wright και ο κιθαρίστας ο David Gilmour ότι το album αυτό είναι το αγαπημένο τους. Στη λίστα του Rolling Stone με τα 500 καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών φιγουράρει στη θέση 264. Στη φωτογραφία του εξώφυλλου με τον φλεγόμενο άντρα, η φωτογραφία μάλλον η συγκεκριμένη, έχει ληφθεί έξω από τα στούντιο της Warner Bros. Στην Καλιφόρνια.

0: 70s, 80s, 90s, Athens Free Radio, στους 98,1. Here, feel, enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: Βρισκόμαστε 37 λεπτά μετά τις 7. Ζωντανά στον Free 981 από την Αθήνα, φίλες και φίλοι. Back to the future αυτό της Τετάρτης. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα για τις μουσικές μέχρι το ρολόι να δείξει 8. Μεταδίδοντας απλά αυτά που έχουμε λατρέψει. Classic Hits Radio. Free 98.1.
1: Back to the future.

Σας θυμίζω στις 10 ακριβώς θα έρθει ο Πάνος Βόλης. Στο καπάκι θα έχουμε στην παρέα μας το Σταύρο Μιστεγνιώτη και τα μεσάνυχτα ο Αλέξανδρος Κοντόπουλος θα αποφασίσει να μας ξενυχτήσει μέχρι ο Θεός να βάλει το χέρι του.

Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού για αύριο στις 6. Να χαμογελάτε πολύ και με νόημα στους ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπούν. Συνεννοηθήκαμε. Καλή συνέχεια, ευχαριστώ για την παρέα.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr.
5: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

0: Λοιπόν, είναι αλήθεια. Πρέπει να βάλουμε κάμερα εδώ μέσα.
1: Όχι, δεν πρέπει να βάλουμε κάμερα εδώ μέσα.
0: Εν τω μεταξύ, σε ακούω πάλι από το ένα εσένα. Τι γίνεται?
2: Αφού είναι χαλασμένο τώρα.
1: Είναι ένα μικρόφωνο που τρία χρόνια τώρα δεν λες να τα αλλάξεις, ειλικρινά δηλαδή. Και κοιτάει τα καλώδια τώρα.
0: Το καλώδιο είναι. Το συγκεκριμένο το έχω φτιάξει εγώ το καλώδιο. Μπορεί να παίζει.
1: Τώρα εξηγούνται όλα. Ναι.
0: Μπορεί να παίζει. Δεν είμαι σίγουρο. Ναι. Μπορεί. Καλησπέρα σε όλου και όλε. Ένα Nine Express.
2: Σε δύο άνθρωποι σ' ακούν όλοι και όλοι.
0: Είναι ένα άντρα και μια γυναίκα. Όλου και όλε.
2: Να καλησπερίσουμε του δύο ακροατέ του Παναγιώτη Βόλη.
3: Συγγνώμη, μπορεί να υπάρχει και ουδέτερο.
2: Όχι, δεν είναι δύο. Είμαστε και εμεί οι άλλοι δύο που. Αλλά εμεί μετράμε.
3: Το ίδιο λέμε.
4: Πάνω από 150 είναι τα φύλλα στον πλανήτη πλέον, παιδιά.
0: Αμα, να το σφάλω.
4: Με ένα λάμδα.
3: Πλατανόφιλο. Ναι. Όχι.
0: Ναι. Ναι. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους και όλες.
4: Γλωσσόφιλο.
0: Είστε συντονισμένοι στον Φρίσο 98.1. Ο Παναγιώτης Βόλης μαζί με τον Γιώργο Αποστολίδη, Πάρη Καγκαδέλη και Σταύρο Μυστεγνιώτη. Θα είναι μαζί μέχρι. Έλα, σηκωμένο είναι. Μπορείς να μιλήσεις, αν θες.
2: Κοιτά εδώ πέρα, τώρα.
4: Σηκωμένο.
2: Ξέπλυμα να το πάλι γιατί ακολουθούσε όλα.
3: Το φέιλ. Τι
0: να κάνουμε, η
3: ανάγκη. Μην εξάπτεσαι.
2: Αυτά τα κάνω σαν μια σπαλιά, ξέρεις, δεν το προλάβαινε. Κάθε εβδομάδα προς όλα.
1: Δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει, αλλά από την ημέρα που έχει ξεκινήσει τη νέα σεζόν ο Γιώργος, προμοτάρει το Σάμιο. Προσπαθεί να το πει στην αγία αέρα.
0: Νομίζεις ότι μετά από τόσο καιρό θα έρθει να κάνει μαζί σου εκπομπή?
2: Εννοείται πως θα κάνει.
0: Το πιστεύεις αυτό, δηλαδή?
2: Απλά μου είπε 8 παρα 5 θα σου απαντήσω και 8 ξεκινάει η εκπομπή. Είναι σταθερό τη απόψη.
0: Γιατί δεν του λες ότι η εκπομπή είναι την Παρατή Κυριακή? Βάσκο το μαζέψεις.
2: Όχι, δεν καταλαβαίνεις. Τι θα κάνουμε μια Δευτέρα? Ναι, μου λέει θα έρθει Κυριακή. Θα ασχολούμαι τρεις μέρες, λέω, μαζί σου για να κάνω εκπομπή τη Δευτέρα. Του λέω, Μιχάλη μου.
0: Λοιπόν, να πούμε καλησπέρα σε όλους και όλες. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στον Φρίσο 98.1 για την Αθήνα. www.free981.fm για τον υπόλοιπο κόσμο.
1: Μην μιλάς έτσι.
0: Πώς θα μιλήσω?
1: Σε αυτή τη μουσική που έβαλες πάνω για intro, κανονικά πρέπει παθιάρικα. Αλλά παλιό κλικ. Δηλαδή, πρόσεξε.
0: Έχουμε ξεκινήσει και δεν έχουμε πει ούτε καλησπέρα, ούτε ξέρει τι ακούει.
1: Πώς, τρεις φορές την έχεις πει την καλησπέρα.
2: Ναι, μην φωνάζεις εσύ. Έχεις χαιρετήσει λοιπόν, τρεις φορές τους κύριους και τις κυρίες.
1: Άκου κανονικά πώς πρέπει να γίνει το intro πάνω σε αυτή τη μουσική. Athens Free Radio.
0: Ο άλλος έχει αφήσει το κινητό, έχει αφήσει το κινητό να πούμε και βαράει κανονικά.
2: Δηλαδή, μιλάμε.
0: Κάτι τέτοιο ήταν. Εμμανουέλα, νομίζω.
1: Sex files.
0: Είναι αυτό που φοράγε στα γυαλιά. Το γύρω γύρω γύρω κόλλος.
2: Που σου βγάζε τα γυαλιά πάνω δεξιά.
1: Τώρα, άκου πώς πρέπει να γίνει το intro.
2: Τα είχε στα γυαλιά.
0: Εννοείται.
1: Δεν θα μου αφήσετε να κάνω το intro.
0: Χωρίς γυαλιά το βλέπα. Και πώς γινόταν η δουλειά χωρίς γυαλιά? Εγώ το νιώθα μπροστά, ερχόταν όλος, μιλάει εδώ μεταξύ, μιλάει από μέσα, φωνάζει κιόλας έτσι. Είναι και κοφάλαλος.
1: Δεν φαντάζομαι να περνάει στον αέρα.
0: Όχι βέβαια, τι να περνάει στον
1: αέρα. Αντιεπαγγελματίες εντελώς.
0: Παντελώς όμως.
1: Ντροπή. Κανονικά έτσι έπρεπε πάνω σε αυτή τη μουσική. Athens Free Radio 98,1. Πάρης Κακαδελής, Γιώργος Αποστολίδης, Σταύρος Μυστεγνιώτης και φυσικά ο άνθρωπος που μας φιλοξενεί στο στούντιό του, Παναγιώτης Βολής.
0: Καλά, εσύ να σου δώσω 5 ευρώ.
3: Να ρωτήσω κάτι. Πώς τη λέγανε αυτή την εκπομπή?
0: Εμμανουέλα στο διάστημα.
3: Σεξουαλικά τα περίεργα.
0: Εμμανουέλα στο διάστημα. Όχι.
3: Όχι, αυτό είναι άλλο.
0: Τηλευτιάρη.
3: Όχι, όχι, όχι.
0: Ερωτοδικείο. Ερωτοδικείο.
1: Πίπα ή φακιδόμητη.
3: Καλά, ναι, εντάξει.
1: Πουτανικό. Αυτά έχω δει εγώ, ρε παιδιά. Αυτά ξέρω. Τι
3: έχει δει. Στο φιλμ.
0: Δεν μου λε ποιο.
3: Στο φιλμ. Ελληνικέ
0: εννοεί. Μπράβο. Ελληνικές εννοείς. Τελείωσε το σήμα το μεταξύ.
1: Ήταν 8.
0: Ναι, ήταν 10. Λοιπόν, ας βάλουμε κανένα τραγούδι γιατί δεν. Πρέπει να γίνει το μικρόφωνο.
1: Όχι, το ξέρει. Το ψισταριά, δεν ξέρει το ψισταριά τον ήταν 8.
0: Λεωνίδα. Λεωνίδα.
2: Δεν έβλεπε εδώ.
0: Ιερόδο.
3: Ήταν μικρό, ραγέννητο
2: τότε. Του είχε ξυλώσει την κεραία, εμένα εδώ.
0: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε κάποια στιγμή. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε κάποια στιγμή.

0: Έλα. Για, για, έλα, για δώσε καλησπέρες γιατί έχουμε μαζευτεί.
1: Καλησπέρες.
0: Καλησπέρα στον Κυπριανό, καλησπέρα στη Σοφία.
1: Γεια σου Κιπ.
0: Γεια σου Κιπ.
1: Πού είσαι Κιπ?
2: Κιπ, ε.
0: Κιπ, Κιπ, Κιπ.
1: Το σκαρπάνι.
0: Τι?
1: Άσε αυτά δικά μας.
0: Αχ, ούτω. Καλησπέρα Σοφία, καλησπέρα στον Γιώργο. Βεβαίως, μύρισε λέει φαγητό ραδιοφωνικός αέρας. Πόσο μας ξέρουν αυτοί οι ακροατές μας, έτσι.
1: Φουλωμένο γράμμα διαβάζω. σε λίγο θα μπει και το γλυκό.
2: Ναι, αλλά αυτή τη φορά, παιδιά, το κάναμε ανάποδα. Όχι μέσα στην εκπομπή μετά.
0: Ναι.
1: Και πραγματικά ήρθα και τρώγαμε σε 6 ώρα.
2: Βγήκαμε χορτασμένοι στον αγέρα.
1: Είχαμε κρατήσει τον
0: να, σου πω, να σου πω κάτι. Σε πείραξε πάρα πολύ που απλά πλήναμε τα χέρια μας και δεν πιάνουμε κονσόλα καινούργια με λεκτωμένα χέρια.
1: Γι' αυτό, ρε.
0: Ναι, υπάρχει. Υπάρχει σχέδιο, μην νομίζω ότι.
1: Εγώ νόμιζα ότι παλιά που είχε ήταν έτσι το χρώμα τη.
0: Όχι, ρε. Ήταν από τα λάδια.
1: Το κατάλαβα.
0: Το φινικέλι.
1: Λάδι, εντάξει, το λάδι ξέρω πώ είναι η λάδι. Τα άσπρα που είχαν τα πλήκτρα πάνω δεν κατάλαβα.
0: Αυτό ήταν. Ήταν από τα. Από μετά. Από τα webcam. Από του ανεμιστήρε.
2: Είμαι webcam, το cam, A ή με U.
0: Με U πάντα. Να σου πω πώ επικοινωνούμε μια που το πε τώρα. Όχι, είχε εσύ ο άλλος αυτός
1: πάρε,
0: που
1: είχε πάει πίσω.
2: Εγώ που να ξέρω.
1: Που να ξέρει γιατί κάνει εκπομπές.
2: Σωστό και αυτό. Μπαίνουμε λοιπόν στο site μας www.free981.fm.
0: Πες το μόνο το κομμάτι.
2: Πρέπει να το γράψουν οι άνθρωποι. Πάτα εσύ το κομμάτι.
1: Βάλε αυτό το σποτάκι με το παπάκι που λέει γράφτε λέει ένα email για να το στείλει η γυναίκα σας. Παπάκι, ναι. Πώς γράφετε λέει με πι, αλφα, πι, ναι, όχι αυτό. Τους...
3: Ενημερωτικά το cam γράφεται με ου, έτσι. Λέω εγώ τώρα.
2: Με ου και ι στο τέλος, μετά το m.
3: Με το m,
0: αλήθεια.
3: Ναι.
0: Το γράφα λάθος δηλαδή.
3: Το πήραμε το lower νομίζω, εντάξει, οκ.
1: Okay.
2: Το higher να δούμε πότε θα πάρεις.
0: Λοιπόν, να σου πω κάτι, εσύ που μιλάς, μίλα κοντά τουλάχιστον.
2: Ναι, αλλά είπατε να πούμε τον τρόπο επικοινωνίας και προσανατολίζετε τελώς τους ακροατές μας.
1: Φυρί, το πας λοιπόν, να σε πράξω για το μικρόφωνο πάλι.
2: free981.fm, κάτω δεξιά, φόρμα επικοινωνίας, ανοίγετε, γράφετε ένα όνομα και αμέσως μετά το μήνυμα σας και πατάτε send.
0: Δεν το κατάλαβα αυτό, αλλά εντάξει, εκεί. free981.fm, κάτω δεξιά έχει κουμπάκι.
1: Μπορείτε επίσης να στείλετε και μήνυμα στο Messenger του σταθμού, έτσι, άθροφε radio, αν δεν έχετε κάνει.
3: Ή στα δικά μας, ναι,
0: okay. Και στο Live 24.
3: Ναι, ή στο Live 24 ή...
1: Σήμερα στέλνουμε όλοι στον Παναγιώτη.
0: Ναι.
1: Στέλνουμε όλοι στο

0: κάτι. Βλέπει, βλέπει τι γίνεται. Κάθεται πίσω, τα λέει, τα ωραία. Ναι, δεν ναι. Τα ξέρουμε και μας αφήνει, τα πετάει στο έτσι, ας πούμε.
1: Τέτοιο είναι, δεν το ξέρεις τόσα χρόνια.
0: Είναι γνωστή στην πάση, αλλά δεν το περίμενα ότι θα είναι τόσο πολύ πια.
1: Κι όμως. Κι όμως παίρνει κι άλλο.
2: Τι λέτε για τον Αποστολίδη.
0: Για τον Αποστολίδη. Ναι, ναι, ναι, ναι, γι' αυτό λέμε.
3: Αυτός.
0: Καλησπέρα στον Μανώλη, καλησπέρα στον Γιώργο, τον έτερο Γιώργο. Στον. Πώς τον έλεγε τον άλλο. Όχι, ρε, τον Πάπη.
1: Σουγιά. Ο Πάπης ο Σουγιάς.
0: Κάτσε να πιάσω το κινητό.
2: Στον άλλο Γιώργο να πούμε.
0: Να πούμε και στον άλλο Γιώργο.
1: Ποιος είναι ο άλλος Γιώργος.
2: Ο Αρτζή.
0: Ο Αρτζή, οκ. Στον Κωνσταντίνο, στον Κωνσταντίνο, είναι και στο Μορφέδα. Είπαμε πριν. Στη Σοφία είπαμε. Στον Γεωργίου, στον Χριστόφρο να πούμε. Μου είχε στείλει λίγο πιο πριν.
2: Στον Κολομπό.
0: Όχι, τον Μπακάλι.
2: Ακουγόμαστε στην Αμερική.
0: Αχούτο, αχούτο. Είναι τέτοια, είναι αυτή η ώρα που σε πιάνει.
2: Έχω φάει τώρα και ξέρεις.
0: Είδαμε και όταν δεν τρως τι κάνεις.
2: Ναι, έχεις ένα δίκιο εδώ που τα λέμε. Υπάρχει ένα point.
0: Προφανώς.
1: Τι κόμματα ρε ήταν αυτή ρε Παναγιώτη.
0: Το Ράφνεκ, ναι.
2: Αν νομίζω ότι έλεξε για το αυτό που πάγαμε πριν.
1: Αυτό δεν ήταν κόμματα, ήταν κομματάρες.
0: Ναι, κομματάρες, εντάξει.
4: Ωστόσο γλυκό θα φάμε.
0: Γλυκό, έφερες γλυκό. Ήρθες εδώ, ήρθες αργά. Περιμένανε ζεστά τα φαγητά. Κατευθείαν μας έκραξες λίγο και έκανες χλάπα χλούπα να πούμε σε χρόνο τετέ.
1: Θα το πω και το άλλο. Δεν πρέπει να το πεις εσύ που κέρασες. Τα φάγε και τζάμπα.
2: Σωστό.
0: Εντάξει. Ένα γλυκό δεν θα τα φέρεις όμως.
2: Σωστό. Σωστό.
1: Θα πάμε εμείς τώρα.
0: Βλέπεις τώρα.
1: Τι γλυκό.
0: Υπάρχουν εδώ κάτι μαγαζιά εδώ.
1: Να είχα ένα τέτοιο, ένα κερασάκι τώρα γλυκό.
0: Όχι κερασάκι.
2: Περγαμότο, όχι.
0: Σικαλάκι.
1: Σικαλάκι.
2: Όχι ρε παιδιά, σικαλάκι.
1: Ωραίο, ωραίο και το σικαλάκι. Να το σαπουδέσαι.
0: Τώρα τον ακούς έτσι, τον ακούς. Εντάξει, εγώ φταίω. Εγώ φταίω που δεν του δώσα 5 ευράκι, αλλά τέλος πάντων.
1: Έχει μπει το επόμενο γιατί όπως είναι γνωστό, όχι, εγώ δεν φέρνω ποτέ ακουστικά.
0: Όχι, δεν έχει μπει. Α, δεν βλέπεις κιόλας εσύ όμως από ό,τι βλέπω. Όχι, είναι τα αριστερά
1: δεν βλέπω, δεν ακούω, μπει, δεν μιλάω, δεν περπατάω.
0: Ζεις έναν όμορφο κόσμο.
1: Βέβαια, όμορφος κόσμος το βράδυ.
0: Λοιπόν, σε καμιά συναυλία θα πάμε τώρα, έχει καμιά καινούργια, καμιά...
1: Έχει μόνο, τι περιμένεις τώρα, μέτρια πράγματα, γέροντες διαλυμένα γκρουπ με τα 2-3 πέμπτα.
0: Στου τσαρλατάνους δεν θα πάμε δηλαδή.
1: Αυτή είναι.
2: Τσαρλατάνους θα πάμε. Deep Purple δεν λες να μην πάμε δηλαδή.
0: Να σου πω κάτι, δεν πήγαμε ανούλα το Σάββατο.
1: Και θα πάμε σε άλλον.
0: Δηλαδή...
2: Όπα, δεν το λέω σωστά, Άννα Οάκα.
0: Άννα Οάκα, ναι. Πουλάνε κάτι βραχιόλια να ξέρει στο Βεντόρα και στο Vinted.
1: Α, αυτά που αναβοσβήνουν, που ναι, τους ναι, δίνανε ναι, και ναι. Τους λέγανε να τα αφήσουν στην έξοδο, το ξέρεις αυτό.
0: Τα αφήσαν στην τσέπη τους, ναι.
1: Ακριβώς.
2: Στο χέρι.
0: Στο χέρι, ναι. Στην Μετάλλικα δεν μας δώσαν τέτοιο πάντως, εγώ θα το πω. Ναι. Βραχιολάκι.
4: Είχαμε πάρει και ραντάκια τους SDC.
0: Να τους άλλους. Ναι.
1: Ξέρει αυτός από κέρατα γι' αυτό.
0: Φυσικά και ξέρει, ναι. Είναι γνώστης. Free 981, Πάρης Γκαγκαβέλης, Παναγιώτης Βόλης, Σταύρος Μυστεγνιώτης και ο Γιώργος Αποστολίτης προσπαθεί να χωνέψει από ό,τι καταλαβαίνω, έχει κάτσει λίγο πιο πίσω. Πετάει βέβαια, μιλάει, δεν ότι δεν μιλάει.
1: Λες και είναι σε τρελάδικο είναι έτσι με το φόντο το άσπρο από πίσω.
0: Πέφτουνε πράγματα, δηλαδή, εντάξει.
1: Αυτό είναι το live, Παναγιώτη μου, αυτό είναι το ζωντανό.
0: Ένα.
1: Να σπαρταράει.
0: Πραγματικά σπαρταράει. Λοιπόν, σήμερα...
2: από την σκάλα του... Τι είναι εκεί?
1: Μιλάνου.
2: Ναι.
0: Ναι. Την πρώτη ώρα πάντως εγώ βλέπω ότι έχουμε χαουζάκια να ακούσουμε σήμερα.
1: Πολύ ωραία.
0: Και δεν το πειράζω.
2: Χαίρομαι που κάποιος από εμάς βλέπει τέλος πάντων την οθόνη.
0: Καλά, στο περίπου είναι έτσι, κατά προσέγγιση.
2: Εγώ δεν βλέπω τίποτα.
0: Κατά προσέγγιση είναι, μην
2: νομίζεις. Είναι, κάτσε να δούμε γυαλί.
1: Ούτε, είναι μακριά.
2: Όχι, είναι μακριά.
0: Να ξέρεις ότι, για κάτι τέτοια post του Μπλάνα, κατά τύχη πατάω like, δεν βλέπω καλά. Ναι, πάω να κάνω scroll, πατιέται το like, λέω εντάξει, τώρα μην καρφωθούμε κιόλας.
1: Γιατί...
2: Ευτυχώς δηλαδή που κάποιοι άλλοι έχουν μπλοκάρει και δεν μπορούν να πατήσεις like.
0: Έτσι. Εντάξει, είναι, και αυτό. Είναι και αυτό.
1: Ψέματα.
2: Όχι, αλήθεια, αλήθεια.
1: Άσε.
2: Ναι!
1: Γιατί, τι τους έκανε. Πού το καλύτερο παιδί. Πάντα με τη γλυκιά κουβέντα στο στόμα.
0: Πάντα. Στάζω γλυκά.
2: Γλυκό του κουταλιού.
0: Τώρα που το είπαμε πάλι το γλυκό του κουταλιού.
1: Στάζει μέλι. Στάζει μέλι.
0: Μπορούμε να πούμε.
1: Στον Γκαγκαδέλη.
0: Όχι. Εγώ θα πω ότι θα είμαστε εδώ για αρκετή ώρα. Οπότε αν κάποιο φιλοτιμηθεί να στείλει.
4: Ζάχαρη και μέλι. Όχι, όχι.
0: Όχι, α τη ζάχαρη και το μέλι. Κάτσε το κλείσω εγώ.
1: Στάρνταστ έχει βάλει.
0: Στάρνταστ είναι μετά, ναι.
1: Α, μετά. Κομματάρα ήταν αυτή, σοκ. Τώρα τι παίζει.
0: Το ίδιο που έπαιζε και πριν. Είναι η extra long version αυτή με τα 9.
1: Να πατήσω.
0: Και δεν πατάς.
1: 1, 2, 3, πάμε.

0: Fat George.
1: Δηλαδή, αλήθεια, αυτό το είδες ακριανό.
0: Τα δύο ακριανά, δηλαδή.
2: Ναι, και εγώ αυτό κατάλαβα. Πάρε, άστο, μην το δίνεις σημασία.
0: Εντάξει, ο άνθρωπος το ξέρουμε. Ζει στο δικό του μαγικό κόσμο. Επιτέλους θα γίνει σωστή εκπομπή από εδώ και πέρα. Οι δυο μας.
1: Να πω καλησπέρα στη Βίκη.
2: Έλα, Πάνο, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα στη Βίκη.
2: Τα καλύτερα λέγαμε.
0: Η εκπομπή του Πάνο του Βόλη.
2: Ποια Βίκη, Πάνο?
0: Γιατί
1: σε βλέπω ανοιχτό χέρι σήμερα, δεν κάτω λιγάκι πάλι.
0: Είσαι σίγουρος ότι ακούγεται ο Γιώργος στον αέρα? Για μίλα λίγο, Γιώργο.
2: Ένα-δύο.
0: Είσαι λίγο χαμηλός. Μην μου βγαίνει ερωτήλος απόψε. Πάμε λίγο πιο πάνω.
2: Έχω πάθει λουμπάγκο με αυτό το πράγμα εδώ πέρα.
0: Λουμπάγκο έχει πάθει στον εγκέφαλο.
2: Λέγε.
0: Γενικότερα.
2: Τώρα είναι μεγαλύτερα.
0: Πολύ καλύτερα.
2: Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν. Εντάξει, αλλά τώρα δεν θέλω να μιλήσω, νευρίασα.
0: Όλα αυτά τα πολλά από τον Γιώργο Αποστολίδη.
2: Λοιπόν, πάρε τώρα που φύγε ο Πάνος, να σου πω ένα μυστικό.
0: Για να σ' ακούσω, ρε Γιώργο. Πες μου.
2: Αλλά δεν θα το πεις.
0: Φυσικά και
3: όχι. Το πείτε, παιδιά, δεν θέλω. Για πείτε και εμένα να ακούσω.
0: Έχεις ένα μυστικό κρυμμένο στις καρδιάς στα βάθη.
3: Ω, καταλαβαίνω.
0: Σ' ακούμε, Γιώργο.
3: Πες, Γιώργο. Σ' ακούμε όλοι. Έχουμε καρφώσει τα μάτια μας και τα αυτιά μας πάνω σου.
2: Δεν θα το πω.
3: Έχουμε δώσει την προσοχή μας. Τώρα που έχουμε πέσει την προσοχή
2: μας. Μην επιμένετε.
3: Μα δεν επιμένω. Μην το πεις.
2: Μην επιμένετε. Δεν θα το πω. Δεν θα το πω.
0: Μην το πεις. Μην το πεις. Μην το
2: πεις. Δεν θα το πω.
3: Πες το.
2: Τι έχουμε?
3: Δεν ξέρω.
0: Alex Party. Don't give me your life.
2: Κάτι σε πιο γύρω θα βάλουμε. Φύγω να φέρω τα ταμπαντούπα του διαβόλου τα τραγούδια.
0: Α, ένα το αγύρω δεν είναι τα ταμπαντούπα του διαβόλου.
2: Είναι έτσι λίγο πιο.
0: Μελλοντικά είναι και αυτά. Χαουζάκια, ωραία είναι. Καλύτερα από τα Eurodance στα σκουπίδια. Ναι, ρε παιδιά, τι ήταν.
2: Εν τω μεταξύ, σκύλος έκανα από μακριά.
0: Λέγε το μυστικό, έλα. Έχω κλείσει τα μικρόφωνα.
2: Δεν αγκαλώ. Εδώ τα λέμε όλα ξεκάθαρα.
0: Περισσότερο από όσο πρέπει.
2: Περισσότερο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Τι έχουμε για τη συνέχεια, γιατί δεν βλέπω μέχρι εκεί.
0: Για τη συνέχεια έχουμε μία μερίδα φασόλια. Φέτα.
3: Happy clappers. Ποιο βλέπει τι λέει ο Θόνη?
0: Όλοι μας.
3: Κανένας.
4: I believe.
3: Να, ήρθα, φέρω εντομάτιζα με τα κιάλια.
0: Happy clappers, happy clappers.
2: Τα σημάτα απ' έξω, γι' αυτό.
0: Είναι το επόμενο. Να το ρίξω.
2: Συγγνώμη, το είδες εσύ αυτό.
0: Αμέ, happy clappers, I believe.
2: Happy clappers, λοιπόν, I believe. 12 inch master. Έτσι λέει.
3: Να σου πω,
0: δεν είσαι καλά γενικά.
3: Στον οφθαλμία του, γιατί κάνει να μην τη βλέπει.
0: Γενικότερα, έτσι.
2: 14/1/26, τι τότε κυκλοφορήσε. Έτσι λέει εδώ.
0: Ο χρόνος είναι αυτός, παιδάκι μου. Ο χρόνος, η διάρκεια.
3: Θα πάμε στο εύκολο.
2: Δηλαδή,
3: το ρολόι, τι ώρα λέει?
2: Το ρολόι, άστο.
3: Το ρολόι τα δείχνει όλα.
2: Τη καλιά ώρα. Τώρα είναι ώρα Πεκίνη. Ώρα Γιουχάν.
3: Καλησπέρα και στην Άντια.
2: Γεια σου, Νάντια, τι κάνεις?
3: Αλλάξε το τώρα.
0: Νάντια. Ω, Νάντια.
3: Όχι, πάει στο Άννα.
2: Είχε πάει Άννα Ουακά?
0: Όχι, φυσικά.
2: Εγώ Νίκο Σεφ.

0: 9 λεπτά πριν τις 9. Δεν ανοίγω το άλλο μικρόφωνο, Παναγιώτη. Πρέπει να δώσουμε και να δείξουμε σαν ραδιόφωνο ότι σεβόμαστε όλες τις κατηγορίες ανθρώπων και έτσι δίνουμε βήμα σε όλες τις κατηγορίες ανθρώπων. Ιάκωβε, Ιάκωβε. Ο Ιάκωβος και ο Γιακουμής είναι σήμερα κοντά μας. Τους δίνουμε μικρόφωνο γιατί είμαστε ένα ραδιόφωνο το οποίο δεν κάνει διαχωρισμούς.
1: Το θέμα είναι να ζήσουν ένας άλλος πόδι. Το μικρόφωνο είναι εύκολο.
0: Λοιπόν, ο Γιακουμής πρώτα. Έλα Γιακουμή, ό,τι θέλεις.
2: Άσος μη ρέντιο 98,1. Ακούντε μεγάλες μητυχίες 90's. I believe happy clappers. Και τώρα θα βάλουμε ένα άλλο κομμάτι. BKS. I'm in love with you, what you gonna do.
3: Να σου πω κάτι, αλήθεια τώρα. Τον Πέτρακα τον έχεις ακούσει το πρωί.
0: Ίδια μιλάει, ε. Λέγε, λέγε σάτιρε.
3: Τι να πω, έχετε τρομερό χιούμορ, κυριό.
0: Μα δεν κάναμε κάποιο χιούμορ, δώσαμε βήμα.
3: Πάλε καλά που την έπαιζα να βάλεις το Λίκη.
0: Λίκη της σε ποια εκτέλεση, του Τζερόνιμο.
3: Όχι, όχι.
0: Με τα ελληνικά, στο τέλο τώρα.
3: Όχι, όχι, όχι. Αυτό είναι. Ποια το λέγει αυτό,
0: σου έχω πει το story, έτσι.
3: Ποια το είχε σαμπλάρι.
0: Το σε θέλω τώρα.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν θυμάμαι ποια Ελληνίδα. Η Σάντι Πολίτη, μήπως.

0: Κανίδα, σου είχα πει το story έτσι, ότι μπαίνω σε τα ρήφα.
1: Αν νομίζω ότι μπαίνει.
0: Και ακούμε τραγούδια, Νάιν και τα λοιπά. Και μου λέει, ξέρει, εγώ μου λέει, έχω μια ξαδέρφη στην Αμερική, η οποία έχει κάνει φωνητικά σε μια μεγάλη dance επιτυχία των Νάιν. Λέω, ποιο? Το Λίκι. Λέω, ποια είναι η Ρουλά? Γιατί έγραφε featuring Ρούλα.
1: Ναι.
0: Και μα φαίνονταν περίεργο, ρε παιδί μου, να υπάρχει ένα τέτοιο όνομα σε ένα ξενόγλωσσο τραγούδι.
1: Δεν μπορούσα να είναι featuring Αλέκα, ξέρω.
0: Κανελίδου. Έλα, Λέκα.
1: Γιατί με σχολείς, πώς ήξεραν ότι η Μαριάννα...
0: Έλατε. Το Μαριάννα είναι... βέβαια είναι διεθνές, ρε παιδί μου, εντάξει. Υπάρχει και στο εξωτερικό το Ρούλα.
1: Το Μαριάννα.
0: Ναι.
1: Το Άννα, ναι, το Μαριάννα.
0: Όχι, και το Μαριάννα υπάρχει.
2: Και το Άκα επίσης.
1: Και το Άκα, ναι, και το Άκα.
0: Αφού είναι συνδυμημένο, Μαρία, Άννα.
1: Δεν είπαμε, να, δεν είπαμε περαστικά τη Μαριάννα.
0: Είδες, οι συνειρμοί τι φέρνουνε. Εκτός από ότι δίνουμε βήμα σε αδύναμους ανθρώπους, ραδιοφωνικό. Το Γιακουμί που ακούστηκε πριν.
1: Α, ναι, αχου, τότε. Προσπαθώ να το ξεχάσω, καταλαβαίνεις, αλλά μου το θύμιζες.
2: Έτσι όπως το ετοιμαζόταν να ζυγίσει όλους, το ποιος είναι αδύναμος εδώ πέρα.
0: Η αδυναμία δεν είναι σε ζύγη, κύριε Σταύρο.
1: Να σου πω κάτι.
0: Όπω διαλύεται εδώ στο δύο.
1: Πραγματικά όμως.
0: Βγάλε τιμολογιά και χρέωσε τις φθορές.
1: Βάλε εδώ πέρα λίκη το ράντε.
0: Να το πατήσω.
1: Και να το πατάς. Όπως θα έχεις κάνει.

Νέο πρόγραμμα, νέες εκπομπές, νέες ιδέες. Your Dance Hours. Now on Free Radio. The 90s Express. In 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Στα DEX, ο Παναγιώτης Βόλης.

0: Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα. Nines Express, εντάξει, λίγο παραλλαγμένο σήμερα.
1: Πολύ παραλλαγμένο, όχι λίγο.
0: Πολύ παραλλαγμένο και έχει και πάρα πολλούς στο μικρόφωνο.
1: Παρίσακτους.
0: Παρίσακτους. Όχι παρίσακτους, εντάξει.
1: Ναι, είναι ο Πάρης και η Σάκτη. Παρίσακτη.
0: Αχού, το ξεκίνησε
2: το
0: η ώρα.
2: Το βαρόμετρο σε αυτή την εκπομπή.
0: 8 η ώρα.
2: Είναι
0: 8,
2: ο,
0: 8
2: ώρα. Είναι ο Πάρης ο Γκαγιαδέλης.
0: Ποιο, εκεί είναι το μικρόφωνο.
2: Ποιο, πού να ξέρω να μιλήσει έτσι, πώς είναι, σαν τσακώνικη
1: μελιτζάνα.
0: Μελιτζάνα. Σαν τη μύτη σου δηλαδή.
2: Ναι.
0: Ναι.
1: Okay. Πόντιο, ρε.
2: Προσπαθώ να κρατήσω ένα επίπεδο στην εκπομπή και δεν με αφήνεις, Παναγιώτη. Δεν με αφήνεις.
0: Να σου πω κάτι άλλο τώρα. Ναι. Αυτό είναι the free, lover on the line. Ναι. Αλλά μου είπες ότι σε αρέσει πιο πολύ το Barbie Girl, εσένα. Αρέσει και στην κόρη μου αυτό να ξέρεις.
2: Στην αρχή νόμιζα ότι είναι αυτό. Και ήμουν σίγουρος, λέω, αποκλείεται να μην βάλει αυτό το τραγούδι. Έτσι, μόνο τέτοια ακούει.
0: Αχ, αυτό.
3: Δεν είχα το καλύτερο όμω. Ότι ήταν λέει τραγούδι που άκουγε όταν ήταν φαντάρος.
0: Δεν μου λες σκοπέτο άκουγες Barbie Girl.
3: Ναι, φαντάσου τώρα δηλαδή. Ναι.
2: Το...
3: RTC, Barbie Girl.
2: Και Viva Forever από Spice Girl.
1: Εντάξει, υπάρχει δικαιολογία βέβαια που του αρέσει αυτό το τραγούδι, ξέρετε γιατί.
2: Έχεις.
1: Αγαπάει ένα στίχο ο Γιώργος.
2: Στα ελληνικά το γράφεις.
1: Από το Σταυρόνα
2: έχεις γράψει. Γύρνα
1: ένα στίχο αγαπάει.
2: Πάλι ελληνικά γράφεις.
3: Περίμενε, ποιο στίχο.
1: Life in plastic is fantastic.
2: Ναι, έτσι.
0: Να σου πω κάτι.
1: Παίζει
0: να, να μην το έχω βάλει ποτέ, έτσι. Αλλά
1: γιατί,
0: για σένα όμως, για σένα.
1: Μα ήταν τεράστια επιτυχία και πολύ
2: ωραία. Δυναμώνετε τα ραδιόφωνά σας, ό,τι και αν κάνετε.
0: Αυτό παίζει για τον Γιώργο, σκεφτείτε τον. Σκοπέτο, RTC και από κάτω να παίζει αυτό.
2: Σας το αφιερώνω.
4: Hiya, Bobby.
5: Hi, Ken.
4: You wanna go for a ride?
5: Sure, Ken.
4: Jump in.

0: Ορίστε.
1: Τι έπαθε η τραγουδίστρια, μέσα στη μέση του τραγουδίου σταμάτησε.
0: Αφού δεν ήθελε να την ενοχλήσουμε που μιλάει, το κόψαμε. Δεν μιλάει, πάρε πάρα πολύ απλά.
1: Συνοπτικές διαδικασίες.
0: Έτσι, έτσι.
2: Τίποτα. Σταμάτησε.
0: Σταμάτησε, ποιο σταμάτησε.
2: Του ρολογιού του δείχτες.
1: Σήμερα ξέρω κάτι σημαίνει.
0: Λοιπόν, πάντως να ξέρεις, ο Μανώλης την έπιασε τη φάση. Λέει καλύτερα λοιπόν μαζεύεστε εδώ, πως έχουμε και την υγεία μας, τη διατροφή μας. Τρώμε νωρίς. Τι είπε ο Ανέστης?
1: Ότι προσέχουμε τη διατροφή μας.
0: Είπε, τουλάχιστον για φανταστείτε λέει να μαζευόσασταν το βράδυ αργά. Στην εκπομπή του Σταύρου θα τρώγατε αργά. Οπότε καλύτερα πριν την εκπομπή.
1: Η προνόηση ήταν ότι φάγαμε πριν.
0: Κοίτα, το θέμα είναι ότι.
1: Δηλαδή και στις 10, 11 να τελειώναμε για να τρώγαμε εκείνη την
0: ώρα. Το βασικό είναι άλλο. Αυτός ήρθε καθυστερημένος. Έφαγε ζεστά.
1: Περίμενε, μισό λεπτάκι.
0: Όχι.
1: Έχει γεννηθεί καθυστερημένο.
0: Άλλο αυτό, μην τα μπερδεύουμε, παιδιά. Είναι καθυστερημένο, οκ, okay, αλλά ήρθε λέω σήμερα, για σήμερα λέω σήμερα καθυστερημένο και δεν έφερε γλυκό.
2: Είναι πιο γλυκό, ρε. Με πήρε και.
0: Όχι, τίποτα.
2: Παραγγέλνουμε, μου λε.
1: Και ούτε δηλαδή, τσίχλα δεν έφερε.
2: Με έφερε προτελεσμένο.
0: Και όχι τίποτα άλλο. Υπάρχει και άλλο πιο σοβαρό. Η Μαριάννα, φίλε, είναι άρρωστη και δεν έχει φέρει ένα γλυκό.
1: Από Μαριάννα στο καλύτερα.
3: Η Μαριάννα όχι γιατί πολύ απλά.
1: Γιατί θα φέρει με βρώμη. Θα φέρει
3: με βρώμη.
2: Μαριάννα ο Άκα.
0: Μα δεν μας έλεγε πριν ότι δεν νιώθει καλά και πάει συχνά. Θα βόλευε αυτό το γλυκό. Είναι τα.
2: Άλλος πάει συχνά. Εγώ το ξεπέρασα. Από τότε που το συζητήσαμε εδώ με τους φίλους ακροατές.
1: Σε ματιάσαμε, θες να πεις.
2: Λύσαμε τα προβλήματά μας όλα.
0: Α, και να πούμε και καλησπέρα και στον Νίκο. Μας ακούει και ο Νίκος. Είχε στείλει μήνυμα τους 8.30 βέβαια.
1: Καμιά γυναίκα μας ακούει, όλα αντρικά ονόματα.
0: Τι έτσι κάνει γυναίκα,
1: δεν ξέρει.
2: Καλά, δεν έχει καταλάβει τι εκπομπή έχει.
3: Έβαλε τον Barbie Girl, οπότε έχουμε κλείσει.
2: Πάνω τη σειρά σου, Ζωστράτα.
0: Νομίζω εκεί στου μάχημου που ήμουν εγώ δεν είχαμε ακριβώ σειρέ νούμερα.
2: Είχαμε
0: αλφαβήτα και χρονιά.
2: Πε τη σειρά τώρα και άστα τα άλλα θα τα κάνουμε.
1: Πε τη χρονιά.
0: Β03.
1: Όχι, τη χρονιά, πες. 2003.
0: 2003.
1: Δεύτερη σειρά. Μόνο δύο είχε δηλαδή τότε.
0: Όχι, είχε κι άλλο.
3: Κλείσανε μετά, δεν.
0: Κεγάμε και μετά.
2: 2003, ένα
0: βίσματα.
3: Έχουμε κάτσει, πώς το λένε αυτό, δηλαδή. Πάμε πόλεμο και τέτοια.
1: Σταύρο, λέγε εσύ πότε.
2: 2003, κάτσε, είχες πάρει ένα βολή.
0: Ναι, ναι, πολλές.
2: Σπούδαζες.
0: Ναι.
2: Τι σπούδαζε στην Αμάρα, το πού είσαι, ρε. Τι σπούδαζε πέντε χρόνια.
1: Οδοντοτεχνική, αγόρι μου.
0: Ούτε καν.
2: Μπούχλες μάθανες, ρε. Τι έκανες τόσα χρόνια.
1: Νομική, τι, κάνα τρελό.
0: Όχι, καμία
2: σχέση.
1: Θέλουμε να μάθουμε.
2: Ιατρική.
0: Λοιπόν, ωραία. Αυτό που σπούδαζα δεν είχε καμία σχέση με από εκεί που πήρα την αναβολή για να σπουδάσω. Γιατί ήταν ιδιωτικό αυτό και δεν μπορούσα να πάρω αναβολή. Οπότε είχα γραφτεί σε ένα δημόσιο ΙΕΚ εκείνη την περίοδο.
1: Και πλήρωνε τζάμπα για να παίρνει την αναβολή.
2: Δημόσιο ΙΕΚ.
1: Χωρίς να πηγαίνει.
0: Πήγαινα. Για ένα εξάμηνο. Πήγαινε, αλήθεια.
2: Πήγαινε και η κόμενά του για να μην τη χάσει, να τη βλέπει. Πήγε, γράφτηκε στο ΙΕΚ.
0: Και να σου πω τώρα, λοιπόν, και τώρα πρόσεξε με τώρα. Λοιπόν, πρόσεξε
3: πάλι καλά που δεν πήγε φαντάρο μαζί του.
0: Να σα κουφάνω τώρα λίγο. Λοιπόν, τη Μαριάννα από εκεί τη γνώρισα.
3: Δεν το ρωτώ.
0: Όχι, άκου για μπαρμπιγκέρνη στη Σκοπιά.
1: Στο ΙΕΚ, στο ΙΕΚ.
0: Στο ΙΕΚ, ναι. Εκείνη μου το πω, δεν το θυμάμαι.
1: Είναι τόσο μεγάλη.
0: Η Μαριάννα.
1: Μου φαινόταν τα μισά χρόνια από σένα.
3: Εντάξει, μας εδώ που τα λέμε, μεγαλοδείχνεις.
0: Εντάξει, έχω σπρίσει λίγο η αλήθεια.
1: Δεν παίζει ρόλο αυτό, παιδιά. Αυτό είναι κληρονομικό.
2: Ναι, αλλά δεν μας είπες τι σπουδάζατε σε αυτό το ΙΕΚ.
0: Στο ΙΕΚ το συγκεκριμένο ήμουν.
2: Για το συγκεκριμένο μιλάμε.
1: Στον Αμάρα το ήταν.
0: Σπούδαζα Logistic Management.
2: Γι' αυτό τα έχει τακτοποιημένα εδώ πέρα. Σαν Logistic εδώ μέσα.
3: Ειλικρινά εδώ πέρα είναι. Ναι. Ατακτοποίητα.
0: Δεν βλέπεις όλα τα καλώδια καταρχήν είναι.
3: Φυσικά.
1: Έτσι πρέπει.
3: Είναι τόσο καλά τακτοποιημένο όπως και το μικρόφωνο εδώ που ψαχνόμαστε να δούμε τι πες και τι όχι.
0: Όμως τώρα πάνε για το δύο το ίδιο.
2: Ανεπρόκοπε.
3: Έχει γυρίσει το. Πώς το. Τον μπάλανς.
0: Τον μπάλανς. Φέικ το κάναμε.
1: Το παν πότο όπως λέγαμε.
0: Το παν πότο. Μπράβο, παν πότο όντως.
2: Λοιπόν, τα άλλα θα τα μάθουμε με Μαριά.
0: Να σου πω. Εσύ τι ήθελες να φύγεις τώρα αυτό έλεγε.
2: Ναι, εγώ πρέπει να φύγω τώρα. Έφαγα, έκανε τη δουλειά μου, πάω να φύγω.
1: Νυχτοφύλακα,
0: δεν μου λες, δεν
3: πάει να φάει το γλυκό μόνο.
0: Δεν μα πατά και. Το κάνει ολοκληρωμένο, ρε παιδί μου.
1: Σε κοιτά, είσαι νυχτοφύλακα. Σε ποια. Σε ποια επιχείρηση φυλά.
2: Σε ένα εργοτάξιο εδώ πιο πάνω.
1: Εργοτάξιο.
3: Εδώ πιο πάνω.
2: Εργοτάξιο θα το κάνω.
3: Τακτοποιημένο όμω.
0: Να σου πω τώρα, αλήθεια, δεν μπορώ να σε φανταστώ. Φοράγε και. Και στολή εργασία, αγκαρία.
2: Στου στρατό.
0: Ναι, και όταν βγει στο μπαρμπιγκέρ προσπαθώ. Δηλαδή φοράγε το κράνο, ήσουν με τελαμόνε, πώ ήσουν,
2: δεν παιδί μου. Τέτοια,
0: α, δεν είχατε.
2: Τυπικό ήταν. Μα δηλώνανε ότι θα είμαστε εκεί στη Σκοπιά και δεν πηγαίνει.
0: Και ποιο έκανε τον γκέν.
3: Εγώ άκουσα υπηκό.
0: Τον γκέν ποιο τον έκανε, ο αξιωματικό αλλαγή.
2: Ο μόνο μου, άλλαζα.
1: Τον εαυτό σου άλλαζε.
0: Εντάξει, Γιώργο.
2: Δεν μου λε, φαντάζομαι που πήγε.
0: Πού, από πού πέρασα. Τρίπολη παρουσιάστηκα.
2: Τρίπολη που στη Λιβύη ή τη δικιά μας.
0: Στην ελληνική. Στην ελληνική. Μετά πήγα για εκπαίδευση.
2: Άστα μη συνεχίζει.
1: Άσε να τα πει.
2: Εδώ ήταν ο Λιώσια, στη Μάκ θα ήταν σίγουρα.
0: Όχι, όχι, όχι.
3: Εκπαίδευση το τόι. Ένα καλό, έτσι.
2: Πήγε μακριά στο τατόι, ναι. Τατόι είναι ένας μέρνης, πόση ώρα είναι.
0: Με φάγατε χιλιόμετρα. Τότε έμενα Γαλιθέα. Αρχικά.
2: Ακόμα χειρότερα.
0: Και στην κίνηση έχει το πρωί.
2: Βέβαια. Τότε δεν είχε. Ο Κεφισός στη μια ευθεία ήταν.
0: Και μετά πήγα. Κάρπαθο. Μετά πήγα Κάρπαθο.
2: Στην Κάρπαθο πήγε. Από εκεί σου έχει μείνει προφορά, ηρωδίτικη.
0: Να ξέρει την Κάρπαθο.
1: Εσύ Γιώργο.
2: Ρόδο ήμουν, γι' αυτό ξέρω. Και εμένα μου είχε μείνει.
1: Πρώτα ήσουν στη Λαμία.
2: Το πρε.
1: Λαμία, δεν παρουσιάστηκε.
0: Με εκτέλ πήγε.
2: Λαμία και Ρόδο.
0: Δεν μου λε εκεί ήταν στη Λαμία.
2: Ρόδο απολύθηκα, ναι.
0: Εκεί τραγουδάει Barbiquer.
1: Εν τω μεταξύ, το ξέρω ότι έχει γίνει.
2: Και Backstreet Boys, everybody.
0: Α, θες Backstreet Boys.
2: Εννοείται, everybody.
1: Backstreet Boys. Alright.
0: Πόπο, μιλάμε με το χακί αυτό όταν χορεύει έτσι.
1: Όλοι ακούγαμε Backdoor Boys εκείνη την εποχή. Ήταν φανταστικό συγκρότημα.
2: Εσύ τι άκουγε τότε.
1: Backstreet, συγγνώμη.
0: Λοιπόν, οι Backstreet Boys, να ξέρεις, έχουν βγάλει και το It's Gotta Be You, που είναι πολύ ωραίο κομμάτι.
1: Πολλά, είχαν πολλές επιτυχίες, 15.
0: Οι οποίοι κάνουν, να ξέρεις, και live τώρα. Τώρα,
1: το ξέρω, το ξέρω.
0: Αμερική.
1: Τους ακολουθώ και το βλέπω στο.
0: Σου ακολουθείς, τι εννοείς.
1: Στο Facebook.
0: Να προσέχεις, μόνο.
2: Στρίβουν στη γωνία, αυτή στρίβει και ο πάρος.
1: Δεν κατάλαβες. Αυτοί θέλουν, δεν δίνουν.
0: Ακροατήριο, μάλλον εννοείς.
1: Λοιπόν, εγώ παρουσιάστηκα στη
2: Λαμία. Δεν ξέρουμε και τι ώρα είναι με αυτό το κολόγιο.
1: Πήγα στην Ακριτική Μυτιλίνη. Όπου δυστυχώς δεν μπόρεσα να δω ούτε τη γιαγιά μου που ήταν στα 3 χιλιόμετρα από το στρατόπεδο.
0: Δεν την είχες βαρεθεί τώρα και εσύ τη γιαγιά στο
1: στρατόπεδο. Όχι, δεν την είχα βαρεθεί καθόλου. Αλλά πολλή εργασία, πολλή δουλειά, σχοινάκια,
2: λαστιχάκια,
1: πλωτά,
2: κουτσό.
0: Μιλάμε, πρέπει να πέρασε σχέση άσχημα, έτσι, μάχημος ήσουν. Οϊκάς και εσύ.
1: Δεν κατάλαβες. Πυροβολικό, αλλά μάχημος. Έχω κάνει πλωτά, έχω κάνει σχοινάκια, έχω κάνει ενίσχυση.
0: Πότε πήγες εσύ?
1: Πότε πήγα ή πότε κανονικά έπρεπε να πάω?
0: Πότε πήγες?
2: Και εσύ στο ίδιο, στο ίδιο η ΕΚ ήσουν.
1: Ναι.
2: Και εσύ.
1: Πώς το είπες? Η ΕΚ, κομμότριες.
0: Όχι, προσπαθώ να σε ρωτώ πότε πήγες για να κάνω την αντιπαραβολή με το κατάλληλο τραγούδι της εποχής.
1: Κανονικά ήμουν 1988, πήγα 1992, αναβολή 4 χρόνια
0: κιόλας. Τι έπαιζε τότε εκεί πέρα πολύ που άκουγες εσύ?
2: 92.
1: Λοιπόν, εγώ άκουγα στη Σκοπιά Νίκο Μουρατίδη. Ήταν στα καλύτερά του τότε. Στο Γκλικ, αν θυμάμαι καλά, δεν υπήρχε Νίτρο ακόμα. Μετά το 95.
2: Ο Νίτρο δεν υπήρχε.
1: Ναι, 95-96 εκεί. Έπαιζε. Αν Vogue το. Κομματάρα από το My Loving.
0: Α, ναι.
1: Because you're never gonna get it.
0: Ναι. Και το Shy Guys άρεσε. Είναι πιο μετά αυτό.
1: Shy Guy, Diana King. Αυτό το παίζα και εγώ τότε, μόλις επέστρεψα από το στρατό. Όχι, είχε. Θυμάμαι ποιες ήταν οι επιτυχίες. Am I the same girl swing out sister? Ποια άλλα ήτανε?
2: Το 92.
1: Gypsy Woman.
2: Ten Sharp.
1: Όχι. Ten Sharp ήταν 91.
0: Πριν.
1: 90 προς 91.
2: Ναι, Δεκέμβρη ήταν.
0: Τώρα εσύ μου ήταν, μην με τα χαλάς. Εσύ μην με τα χαλάς τώρα. Εσύ να σε έχω κάνει τώρα εικόνα, παραλλαγή, κράνος, όπλο
3: και
0: Barbie Girl.
1: Μετά.
0: Hello Ken.
1: Λοιπόν, μετά την Μυτιλίνη ήρθα στο 401, δηλαδή 500 μέτρα το σπίτι, και μετά ήρθα στο Πεντάγωνο 100 μέτρα το σπίτι.
0: Γιατί δεν τους είπες να ανοίξουν και κάτι κάτω το σπίτι σου, να μην τραβιέσαι πολύ?
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι με κούραζε να κάνω ένα γάμα και να πηγαίνω από την κεντρική πύλη.
0: Εννοείται αυτό, γιατί είναι.
1: Που ήταν 300 μέτρα και πήγαινα από τα 80 μέτρα που ήταν η πύλη του ναυτικού.
2: Έσκαγε η μαμά με το ταπεράκι κάτω από τη Σκοπιά.
1: Πιο κάτω. Τα κάγκελα τότε δεν είχαν σύρματοπλέγματα.
0: Εγώ να ξέρεις, στη θέση σου θα βάζα βίσμα να κάνουν είσοδο πάντως εκεί μπροστά από το σπίτι. Τώρα δεν.
1: Έβγαινα στο μπαλκόνι και έδινα αναφορά, εντάξει.
2: Και ποιο έπιζε, ρε παιδιά, να. Ποιος ήταν να είναι στην παραμεθόριο την
0: εποχή? Ο Σταύρος.
3: Καλά, ναι.
2: Σταύρος.
3: Κοίτα, έχω πάει καλπάκι. Έχω μείνει, όχι, διακοπές.
2: Έχω
3: μείνει 40 μέρες στα Γιάννενα. Τέλος. Από τις οποίες 40 μέρες η 10η άδεια στην Αθήνα. Άρα 30 μέρες. Έμεινε ένα μήνα. Και μετά Αθήνα μόνιμα.
1: Έγραφε τα παιδάκια εκεί.
2: 6 χρόνια στο δημοτικό.
0: Α, εσύ σου να.
3: Ναι,
0: αυτού του.
2: Μάλιστα. Λοιπόν. Βάλε Μπόλαντ. You are the army now.
1: Μετά λοιπόν την ανάλυση της στρατιωτικής ιδέας του καθενός από τους τέσσερις.
0: Πραγματικά αυτά τα πολύ χρήσιμα πράγματα που μάθατε για μας.
1: Ναι, ναι. Μα τα θέλουν, τα θέλουν.
2: Λοιπόν, εγώ θα σας καληνυχτήσω. Προσπάθησα πάρα πολύ να κρατήσω σε επίπεδο αυτή την εκπομπή.
0: Αλλά τελικά χώνεψα από τα φίλια.
2: Αλλά τελικά δεν τα κατάφερα.
1: Για μία ακόμη φορά.
2: Αφήνω άξιο αντικαταστάτη τον Μπάρι και Γιώδερ. Πάλι μπορείς να τα κάνεις κόλλος τόση ώρα λοιπόν.
1: Θα γίνω Αποστολίδης, στο υπόσχομαι.
0: Άντε, γεια.

on Free Radio. The 90s Express. Στα Dex, ο Παναγιώτης Βόλης. Planet Love.

0: Λοιπόν, αυτό είναι κομματάρα, να ξέρει.
1: Τι και... κατεβάζει το μικρόφωνο.
0: Τι μου πε.
1: Ο Αποστολίδης μιλάει.
0: Ο Αποστολίδης, ναι. Κοίτα, επίσης πρέπει να, να σου πω κάτι.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είσαι μεσογειακός άνθρωπος.
1: Τι εννοώ, δεν τρώω ελιές και τέτοια.
0: Όχι, εννοώ ότι μεσογειακός είναι ο Γκαγκαδέλης. Δηλαδή. Μεσογειακή τάπα είναι αυτός. Τέλο πάντων, καταλαβαίνει το μέγεθος.
1: Δεν είμαι ότι βοηθάει.
0: Εσύ είσαι, ναι, δηλαδή.
1: Ούτε ξανθός πρέπει... είμαι, ξέρω ότι δεν έχω μαλλί.
0: Όχι, δηλαδή, δεν έχει.
1: Είμαι και δεν μπορεί να ξέρει τι μαλλί μπορεί να χαθεί.
0: Αλλά το θέμα του μεγέθους είναι ένα θέμα, ρε παιδί μου τώρα.
1: Συνεχίζουμε και μιλάμε για το ύψος, έτσι.
0: Για το ύψος πάντα. Και παρά πόσο Αποστολίδης, ο οποίος είναι και ένα 50 καημένο. Δηλαδή, τι να κάνει.
1: Ο Αποστολίδης δεν είναι ένα 50, είναι ένα 49.
0: Εντάξει,
2: αν με βλέπατε στον δρόμο, τι εθνικότητα θα με κάνατε.
1: Πρώτα απ' όλα, γιατί να σε δούμε στον δρόμο.
0: Σωστό. Τυχαία,
1: ρε παιδί μου. Ποιο σου λέει ότι σε φαίνεσαι στον δρόμο.
0: Σωστό.
2: Λέμε, ρε παιδί μου.
0: Πρωί, είσαι... πρωί.
1: Κοίταξε,
0: πρωί.
1: Μισό λεπτάκι. Να κάτσουμε τώρα πώς καθόμαστε, έτσι. Ναι. Είσαι μέσα στο οπτικό μου πεδίο. Όχι. Άρα, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να σε δω. Ο Γιώργος πάλι όμως, που είσαστε πάνω κάτω ίδια πράγματα,
2: ναι.
1: Θα σε έβλεπε. Τι θα έλεγε λοιπόν τώρα.
2: Άσε τι θα έλεγε ο Γιώργος.
1: Γεια σου, πάρει και κυρπάρει. Αυτό.
2: Ρε, κόψε τις...
1: Ναι,
2: μην το πω.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, αν με βλέπατε και ναι. Βλέπατε τη φάτσα μου, παιδί μου, τι εθνικότητα θα με κάνατε. Αλήθεια τώρα.
1: Κατά πρώτο θα γυρνάμε το κεφάλι μας αλλού, γιατί εντάξει, οκ. Okay,
0: ναι. Ναι. Ανάλογα που θα σε βλέπαμε.
2: Δεν σ' αρέσει ο σαν άντρας, δηλαδή.
1: Εδώ που τα λέμε, όχι.
2: Ο Βόλης.
1: Σαν άντρας.
2: Ναι.
1: Θες να αποφασίσεις αν είμαι ή όχι.
2: Όχι.
1: Α, δεν είμαι δηλαδή, το έχεις δεδομένο.
2: Μισό λεπτά κύριε
0: παιδιά. Δεν μας αρέσουν οι άντρες.
2: Δεν σημαίνει ότι άμα δεις κάτι ωραίο, δηλαδή βλέπεις ένα μνημείο, την Ακρόπολη και λες είναι ωραίο.
0: Φίλε,
2: δεν σημαίνει ότι έχει σεξουαλική διάθεση.
1: Είναι ΛΟΑΤΚΙ, ΛΟΑΤΚΙ, πλάς.
0: Μη συνεχίσει την κουβέντα. Γιατί
1: θα σταματάω.
0: Θα τσούξει.
2: Λέγεται.
1: Σωστό και αυτό.
2: Ναι, απαντάτε σε αυτό που σας ρώτησα.
1: Πείτε μας λίγο πάλι την ερώτηση.
0: DJ Quicksilver, λοιπόν, Planet Love, κομματάρα.
2: Αν με βλέπατε στον δρόμο,
1: ωραία, ναι.
2: Τι εθνικότητα θα με κάνατε.
1: Πακιστανό.
2: Εγώ Τούρκο.
1: Εντάξει.
2: Εμένα.
1: Κοίταξε, είναι.
2: Μοιάζομαι Πακιστανό.
1: Ναι.
2: Δεν με έχει σταματήσει ποτέ η αστυνομία.
1: Είναι και καλοκαίρι.
0: Δεν κυκλοφορεί.
1: Περάσει μαυρί, συλλογικό είναι. Αν κλείνουν όλα.
2: Από το κακό μου, από το κακό μου έχω μαυρίσει με αυτά που ακούω και λέτε για μένα. Σαν δεν ντρέπεστε.
1: Χτυπάνε όλα.
0: Να σου πω κάτι. Άμα θες να μιλάς.
1: Είσαι αέρα.
0: Άμα θες να μιλάς, είσαι αέρα καταρχήν. Άμα θες να μιλάς, να είσαι εδώ πέρα για να μιλάς. Δεν παίρνεις τηλέφωνο μέσα από την κίτρινη Λαμπορκίνη.
3: Θέλω να κάνω παρέμβαση.
1: Καλά,
3: για να πω τι εθνικότητα θα έλεγα ότι είναι ο Πάρης ο Κακαδέλης αν τον έβλεπα στον δρόμο.
0: Έλα, πες το τώρα, αυτό είναι καλό. Πες το.
3: Λιβανέζος.
2: Σωστός, καλό, φίλε. Καλό, καλό.
0: Σωστός, φίλε. Ήταν πολύ, πολύ σωστή η
2: εκεί είμαι, προς το αραβικό είμαι.
3: Γιατί ναι, μου θύμισε μια τάκα του συγχωρεμένου του Τόνι Άντωνη στο «Είσαι το τέρι μου» που η Κατερίνα Αλέχου έχει πάει να βρει δουλειά.
0: Το θυμάμαι το επεισόδιο.
3: Και λέει «Παίζει και ο Λιβανέζος» και λέει «Λιβανέζος, ναι, εγώ κάνω το Λιβανέζο, πού να βρεις τον Λιβανέζο τώρα».
0: Καλό, η αναδρομή του επεισοδίου αυτή ήταν πάρα πολύ καλή, ομολογουμένως.
3: Ναι, ναι. Κοίταξε να δεις. 5 λεπτά έχω λείψει και ξεκινήσατε, έτσι.
0: Τι εννοείς.
1: Να αφήσουμε το φτιάρι στην άκρη, εννοείς.
3: Ναι, ναι. Δηλαδή,
2: όχι.
3: Δεν
2: σε βάζει.
3: Εντάξει, ούτε μέχρι το αυτοκίνητο δεν μπορούσα.
2: Γιώργο, μιλήσαν οι μπασκετμπολίστες, ρε.
3: Ναι, ναι. Μας βγάλανε 1,50 και ο Παναγιώτης ζήτημα να είναι με τα χέρια ψηλά 1,62.
2: 1,80 είναι ο Παναγιώτης.
3: Ναι.
1: Μ' αρέσει που το έχει βάλει το.
0: Το βάζω γύρω-γύρω για να δω πού πιάνει καλύτερα.
2: Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Είναι ότι άμα βάλει.
3: Προ αποκατάσταση τη τάξη, εγώ είμαι 1,76.
1: Καλά, ναι,
2: από εκεί είναι 1,75, 1,72 είμαι.
0: Να σου πω κάτι. Αυτό είναι το καλοκαίρι με τη διαστολή.
3: Ο Παρίς ελαφρώς κοντύτερο. 1,72 όπω λέει 1,73.
1: Το πιάσει το πόδι μου.
3: Στου ακροατέ που δεν μα γνωρίζουν.
0: Να σου πω, θε να σου βάλω τώρα πάλι κανένα μπαρμπιγκέρ, λε ή πώ το πα.
3: Όχι, βάλε το άλλο. Ποιο ήταν το άλλο?
0: Ποιο? Το Dr. Jones.
3: Όχι το Barbecue, ποιο άλλο λένε?
2: Dr. Jones.
0: Dr. Jones.
3: Το Dr. Jones, αυτό θέλω.
0: Εντάξει. Εντάξει.
2: Πάντως να σας πω, παιδιά, άμα κάνετε.
1: Ναι.
2: Βάλετε.
1: Ναι, ωραία.
2: Πώς λέγεται αυτός εδώ? Ο αντίχειρας.
1: Αντίχειρας με δείκτη. Ναι.
2: Όχι δείκτη. Ναι. Α, ναι, με δείκτη. Αντίχειρα με δείκτη.
1: Ναι.
2: Και τα βάλετε πάνω κάτω. Ναι. Θα καταλάβετε οι κοντοί τι έχουν καλύτερο από εσάς.
1: Δάχτυλο.
0: Ναι. Μανικιούρ.
1: Μανικιούρ, ναι.
2: Τρώγεσαι και δεν θα απαντήσω. Ξέρει ο κόσμος.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Ο κόσμος ξέρει, επίσης ξέρει και η μύτη.
0: Και η μύτη, να το αμέσως.
2: Βέβαια.
1: Τώρα
2: μεγάλη μύτη, του... μεγάλα προσόντα.
0: Λοιπόν.
1: Θυμίζει την ατάκα την άλλη.
0: Παίζει κομματάρα τώρα και το έχουμε σφάξει.
2: Ειδικά αν είναι ποντιακή η μύτη.
0: Μη φωνάζεις ρε, μη φωνάζεις ρε άνθρωπο.
3: Original.
2: Ναι, ναι, ξαναβάλω από την αρχή, κάντε.
0: Θα το ξαναβάλω, βέβαια.
2: Ναι, ναι, cue play, κατευθείαν.
0: Ούτε καν. Άντε, γεια.
2: Στη μηχανήματα ρε είναι αυτή. Διαθυμόπλιο.

0: γεια σα. Δεν το ανέβασε, όχι, δεν ακούγομαι.
1: Δεν ακούω. Έχει αφήσει πατημένο το Q ο κύριος. Κάτι γίνεται και δεν ακούω, κύριε Βόλη. Σας ευχαριστούμε. Είμαστε στον αγέρα, πάντως ακουγόμαστε.
0: Στον αγέρα, ναι. Είχε μια ψύχρα, να σου πω την αλήθεια.
1: Πού την ένιωσες εσύ ο ψηλός?
0: Πάνω στο κεφάλι μου, εδώ που είναι με το μαλλί. Αυτό ανέμιζε λίγο, αλλά εντάξει, οκ.
1: Σε είδα όμως αυτή τη φωτογραφία που είχες νεανίας που έπαιζε σε
0: μαγαζί. Το μαγαζί απέναντι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μαλούρα το καλοκαίρι. Το
1: ναι, ναι, περάσαμε και έχει γίνει τι, αρχαιολογικός χώρος.
0: Έχει γίνει πάρκινγκ, αρχαιολογικός χώρος, σλάς, πώς το λέμε, μπακάλικο.
1: Σλάς, τι είπε, γκαζερόζες.
0: Ναι, μπράβο, ναι, ναι. Μα για μαλλιά μιλάμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μαλλιάδες, αλήτες.
0: Ο άλλος έχει κάτσει πίσω μόνος του, γιατί τον έχουμε τιμωρία.
1: Όχι φυσικά.
2: Τώρα πες μου αλήθεια, δηλαδή αυτή η φωτογραφία που έχεις βάλει με την ρούκα που φόραγες από απόκριση δεν ήταν. Δεν ήταν δικά σου, αποκλείεται.
0: Μισό λεπτό. Θα σας πω μια ιστορία, πραγματικότητα τώρα, έτσι. Κάνω κάποια στιγμή πάρτι γενεθλίων στη γυναίκα μου, στο σπίτι. Έχουμε βάλει λοιπόν ηχεία κακό ιστορίες και λέμε, επειδή είναι ταυτόχρονα ήταν και είχε πέσει μαζί με απόκριες, θα είναι μασκέ. Ωραία μέχρι εδώ. Αποφασίζω λοιπόν εγώ τότε να ντυθώ Τζίμι Χέντριξ. Έχω βάλει λοιπόν μια περούκα, ξέρω εγώ τι, πουκάμισο καρό, κακό ιστορίες. Είχα κάνει ένα λάθος, δεν είχα πάρει κιθάρα κάτι από κανένα τέτοιο. Λοιπόν, δεν υπήρξε άτομο να μου πει ότι έχω ντυθεί Τζίμι Χέντριξ. Είχα μαυρίσει και όλο αυτό το τέτοιο, μου λέγανε καταπληκτικό ταμτάκος. Ίδιο τον έχεις κάνει.
1: Τώρα που σε σκέφτομαι.
0: Είδες.
1: Μοιάζεται.
0: Ναι, στο επόμενο πάρτι, αν κάνουμε αποκριάτικο, θα ντυθώ Τζίμι Χέντριξ.
1: Δηλαδή ταμτάκος.
0: Έλα, πες το.
2: Αυτή η φωτογραφία πάντως με το μαλλί ήταν AI σίγουρα. Όχι,
0: όχι, σοβαρή. Σοβαρή είναι πραγματική. Την έχω...
1: Εντάξει, πόσο, 20 κάτι?
0: 20. 19-20 από εκείνη.
1: Τότε έχουν μαλλί ακόμα και...
0: Και εμείς.
2: Ακόμα και όλοι.
1: Εντάξει, δεν εξαρτάται ο άνθρωπος από το μαλλί. Εγώ βλέπεις, ενώ με πυροβολήσατε στο προηγούμενο, λέω τα πράγματα όπως έχουν.
0: Να πούμε την αλήθεια, είμαι μαλλιαρός.
2: Όλοι οι Λιβανέζοι είναι.
0: Είναι, νομίζω ότι υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Τρεις τρίχες έχω χάσει συνολικά.
0: Μας καλέσει.
1: Μας καλέσει, ξυρίζω.
0: Έχει την ευκαιρία να πούμε καλησπέρα στον Γιάννη και στον Σάκη. Επειδή λέμε για τρίχες. Ναι, εγώ ξέρω εγώ τι λέω και εγώ ξέρω και αυτή τι λέω.
2: Μπαρμπερικό. Καλά, με συγχωρείς. Αντί να ψάχνεις κάνα μαγαζί να κάνουμε χορηγία, πας σε μπαρμπέρι.
0: Εννοείται, ρε φίλε.
2: Που γυαλίζεις ολόκληρος, ρε φίλε.
0: Γιατί νομίζεις ότι γυαλίζεις ολόκληρο? Αν δεν πήγαινα στο μπαρμπέρι.
2: Θα σου δώσω, ρε φίλε, το ψευδέκι της κόρης μου, να πω, κάνει μια χαρά δουλειά.
0: Όχι.
1: Εγώ του έχω πει να τα ξυρίσει όλα.
0: Εγώ λέω να πάω σε ένα από αυτά που κάνουν.
1: Μια χαρά δεν θα είναι το κεφάλι του.
0: Να μου κάνουν ένα γυάλισμα.
1: Δηλαδή έτσι είναι σαν
2: το
1: μπόζο.
2: Το detailing κοστίζει.
0: Το σαν γιατί το βάζεις. Στα γαριδάκια που εκεί βγήκα. Τα θυμάστε.
1: Πώς δεν τα θυμάμαι φυσικά.
2: Να πούμε ότι τελειώνουμε αυτή την ώρα.
0: Αλλά δεν φύγουμε.
2: Όχι, δεν θα πάμε. Απλά θα αλλάξουμε λίγο τη μουσική.
0: Θα πάμε σε ελληνικό. Από Άννα Βάκα.
1: Μακάρι να δεις τι θα γίνει.
2: Midlife crisis.
1: Και ένα tribute μαζό. Πιτάκι θα βάλουμε.
0: Είμαστε οι μοναδικοί που δεν έχουμε βάλει κάτι.
1: Ναι. Γιατί δεν παίζουμε ελληνικό γι' αυτό.
0: Εν τω μεταξύ έχει γίνει χαμούλης. Κόσμος που δεν άκουγε, κόσμος που δεν ασχολιόταν, ξαφνικά μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Είτε είναι ραδιόφωνο, είτε είναι κανάλι, είτε είναι οτιδήποτε. Πολλοί ξαφνικά αγαπάνε αυτό.
1: Έχει όμως μια λογική, θα σου πω γιατί. Ήταν ένας άνθρωπος που ήταν αγαπητός γενικά στον κόσμο.
0: Μαζί σου.
1: Και για το στυλ του και για τη φωνή του κτλ. Δεν ξέρω προσωπικά τι έκανε, ούτε μας ενδιαφέρει η προσωπική του ζωή. Προς τα έξω ήταν ένα ωραίο τυπάκι με ένα ωραίο στυλ. Πάντα επαναστατικός, καλά ντυσίματα, ωραίο στυλ δηλαδή.
0: Μαζί σου απλά θεωρώ, υπάρχει το μεταξύ και στο κανάλι στο YouTube, σε θυμίζω, η συνέντευξη που είχες πάρει στο Μάτι.
1: Αρχές 97, δηλαδή σχεδόν 30 χρόνια. Ναι, και έγινε και repost σε πολλά, και σε Twitter και σε Instagram. Και, εντάξει. Λυπηρό το γεγονός ότι έφυγε έτσι ένας άνθρωπος, οποιοσδήποτε άνθρωπος. Έτσι.
0: Απλά με χαλάει ότι κάποια στιγμή αυτό το πράγμα ξεπερνάει το συμπάσχο και αρχίζει το εκμεταλλεύω.
1: Το πουλάω, ναι. Δυστυχώς έτσι είναι.
2: Άμα πουλάει, τι να κάνεις.
0: Ναι, σωστό και αυτό.
2: Στην κοινωνία που ζούμε.
0: Και αυτό και εμείς μιλάμε συνέχεια για τον Αποστολίδη, γιατί ξέρουμε ότι πουλάει και αναγκαστικά αναφέρουμε συνέχεια το όνομά του.
1: Αποστολίδης, Αποστολίδης, Αποστολίδης, Αποστολίδης, Αποστολίδης. Πώς ανεβαίνει, ε!
2: Τώρα πρέπει να βάλεις αυτό το χουδούνισμα που είστε ηχητικό.
0: Με τα μυρική, ναι.
1: 25 άτομα μέσα σε 4 δευτερόλεπτα που αναφέραμε 6 φορές το όνομά του.
2: Φύγαμε.

0: Τώρα σολάρι, μπορείς να μιλήσεις.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ακουστικά, γι' αυτό το λέμε. Δεν ακούω τι ακούγεται.
0: Σου είπα, φάλε τα ακουστικά.
1: Είμαι τυχερός. Σε αντίθεση με σένα και τους ακροατές, δηλαδή που μας ακούνε.
0: Αυτό ναι, είναι ένα θέμα. Γι' αυτό βλέπεις ότι είμαι και εγώ πίσω, τραβιέμαι. Ο άλλος τι μιλάει πίσω, τι λέει.
1: Με το που ανοίξαμε μικρόφωνο, χτύπησε το τηλέφωνο του.
0: Α,
1: ήρθε. Πακιστάν.
2: Όχι, εντάξει. Το...
0: Από Λίβανο είναι.
1: Από Λίβανο, εντάξει, οκ. Okay. Παραγγελία.
2: Το έκανα καλά. Χτύπησε, τραυματίστηκε, το έφτιαξα εγώ.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Okay.
1: Χτύπησε πολύ.
2: Όχι, εντάξει, λίγα πράγματα, γι' αυτό και ήταν άμεση η ίαση.
1: Εντάξει. Εθνικό σύστημα υγείας. Ναι. Λοιπόν,
2: εγώ εσύ,
1: ναι.
2: Αυτός.
1: Αυτό, ναι.
0: Λοιπόν, τώρα μπαίνει ο Χέντριξ, θα ξέρεις.
1: Πού?
0: Μετά την BAT.
1: Δεν είχε ανοίξει πόρτα.
0: Μετά την BAT Μπετανάρ.
1: Μπετανάρ.
2: Μπετούγια.
0: Ο παλιάτσος και ο ληστής. Δηλαδή, έλεος, ρε φίλε, έλεος.
1: Είναι κλασική, πώς το λένε, αναφορά σε, πες το, έλα, Batman.
0: Ναι. Α, είναι και από live αυτό το μεταξύ.
2: Πού το βρήκες?
1: Ήταν εκεί.
0: Ναι, δηλαδή πραγματικά πρέπει να... Live, ναι, θα είναι εκεί σε κάνα μαγαζί, ξέρω εγώ, απλά το τραβήξανε. Οκ. Λοιπόν, πες που τι ακούμε.
1: Α, ναι, τι ακούμε.
0: Jimi Hendrix. Αλλά όχι, ενώ ποιο σταθμό ακούμε.
1: Α, ποιο σταθμό ακούμε. Πες.
2: Athens Free Radio 98,1.
1: Ωραία. Δεν θα κάτσουμε μέχρι τις 12. Δεν με βλέπω να αντέχουμε έτσι κι αλλιώς μέχρι τις 12.
0: Φάγαμε νωρίς.
1: Φάγαμε νωρίς, οπότε δεν θα έχουμε δυνάμεις για αυτό το θέμα. Αλλά θα το παλέψουμε όσο είναι. Θυμίζω όμως ότι μέχρι τις όση ώρα κάτσουμε, τέλος πάντων, θα παίζει μουσική μετά και στις 12 ακριβώς εδώ στο Free FM σήμερα έχει εκπομπή ο Αλέξανδρος Κοντόπουλος.
0: Ακριβώς.
1: Να πούμε καλησπέρα στον Αλέξανδρο, να πούμε καλησπέρα στον Γρηγόρη το Στάικο που μας άκουγε στον δρόμο.
0: Τώρα δεν νομίζω να ακούει.
1: Πριν
0: καμιά ώρα, ξέρω.
1: Όχι, πριν από 20 λεπτά, 10, κάπου τόσο.
2: Τι τράβηξε ο άνθρωπος, τι άκουσε.
1: Όχι, του άρεσε. Τα ήθελε και αυτού.
2: Ναι, ναι. Όλων γενικά.
0: Δεν μας το πες νωρίτερα να τον εξυμνήσουμε γι' αυτό στο μικρόφωνο.
1: Όχι, γι' αυτό δεν το είπα, για να μην πούμε τίποτα. Ενώ για τον Αποστολίδη πάλι.
0: Αποστολίδης είναι στον δρόμο.
2: Αποστολίδης.
0: Φύγαν όλοι όμως.
1: 26 φύγανε τώρα, δεν πειράζει. Ναι, εντάξει, συγγνώμη.
0: Πρέπει να είμαστε εμείς που κάνουμε
1: τώρα δημιουργός. Που δεν, ούτε εμείς να μας ακούμε, ένας ακροατής υπάρχει και αφού είναι ο κύριος εδώ απέναντι με τα ακουστικά στα
0: χέρια.
2: Ναι. Ναι, γιατί εμείς δεν ακούμε τη μουσική.
1: Όχι, δεν ακούμε τίποτα.
0: Να βάλετε ακουστικά, κύριε μου.
1: Όχι, δεν θέλουμε. Δεν μας αντέχουμε.

0: τι ακούσαμε.
1: Τι ακούσαμε.
2: Το γράφω εκεί μπροστά σας.
0: Alzheimer.
1: Δεν βλέπω, φίλε. Έχω...
0: Αυτό δεν θέλω να το κόψουμε πολύ. Αλλιώς θα το ξαναβάλω από την αρχή.
1: Θα ξαναβάλω από την αρχή γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ βανάλα, έτσι κι αλλιώς.
0: Ειδικά αυτή η εποχή ήταν το πρώτο με Σάμι Χάγκαρ αυτό.
1: Ναι. Όγιου.
0: Όχι, αυτό ήταν το επόμενο, το 88. Αυτό ήταν με τη που κουβαλάει το, τη γη στις πλάτες. Πώς λεγόταν το άλμπουμ, πω, κόλλησα τώρα.
1: Κι εγώ, περίμενα.
0: Πω, ακού φωνάρο και ρατάς,
1: Και τσακωθήκανε μετά, πώς το λένε.
0: Και μεταξύ τους.
1: Ναι, τσακωθήκανε τελείως.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Παγαλώ, τελείως.
0: Ενώ πριν είχαν τσακωθεί μερικώς. Τι ακούσαμε πριν. Λαγκράνζ ακούσαμε πριν. Λαγκράνζ.
1: Ναι.
0: Από κάποια στιγμή και μετά πρέπει να αποσυρώμαστε.
1: Από το μάτι ο κόσμο τούτο, ναι, αυτό.
0: Όχι, όχι, από το ραδιόφωνο.
1: Από το ραδιόφωνο, το ραδιόφωνο.
0: Δεν βλέπουμε, δεν ακούμε, δεν...
1: Τώρα οι άλλοι κάνανε ταινία με αυτό το τίτλο. Δεν βλέπω τίποτα, δεν ακούω τίποτα, δεν ξέρω να το θυμάσαι.
0: Πώς δεν το θυμάμαι, και θεατρικό είχε γίνει. Ναι, πολύ γέλιο γιατί συνδυάζει τις διαφορές από τις αισθήσεις του καθενός. Δηλαδή ο ένας βλέπει και δεν ακούει, ο άλλος ακούει και δεν βλέπει, ο άλλος μιλάει και δεν ακούει.
1: Το έχουμε, εμείς οι τρεις εδώ είμαστε τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Κανονικότατα.
1: Ευτυχώς που λείπει ο Αποστολίδης που μας ακούει και μας βλέπει.
0: Αποστολίδης, Αποστολίδης, Αποστολίδης.
1: Εντάξει, δεν ξαναλέω Αποστολίδης. Oh. Αποστολίδης.
0: Πρώτη φορά δεν δείχνει αρνητικό, μείον ένα ακροατές.
1: Λοιπόν, μέχρι τις 11 λογικά θα είμαστε εδώ.
0: Ναι.
1: Αυτό, ναι. Όποιος έχει αντέξει μέχρι τώρα, όπως παράδειγμα ο φίλος μας ο Γιώργος, ο Γεωργίου,

0: Και ο Μανώλης πρέπει να του κάνουμε κάτι, ένα άγαλμα, κάτι ρε παιδί μου του ανθρώπου.
1: Κοίτα.
0: Τα
1: τα ταραν.
0: Μαγικά.
1: Άκου εφέ για εκείνη την εποχή.
0: Δεν ακούω τίποτα.
1: Αυτός ο ήχος ήταν πολύ μπροστά.

0: Μπράβο, άκου φωνητικά, ρε, σε. Ξέρω, δεν ακούς.
1: Δεν ακούω φωνητικά, λοιπόν, αλλά δεν πειράζει. Τα θυμάμαι όμως. 51-50 λεγόταν τώρα, το θυμηθήκαμε.
0: Έτσι.
1: Μας αργεί λίγο, είναι λόγω της ηλικίας αυτό το πράγμα με το Αλτσχάιμερ. Το γύρα σούγαρ έρχεται μόνο, οπότε ναι.
0: Ναι, αλλά έρχονται οι σάρλατανς.
1: Σωστό, πάντως δούμε, πάντως δούμε. Θα πάμε.
0: Μάλλον.
1: Ναι, θα πάμε, θα πάμε. Θα πάμε.
0: Όπου, αυτά τα πρώτα τους ήταν τα καλύτερα τους, παιδιά, και το δεν και αυτό.
1: Εγώ μόνο αυτό ξέρω, όπως λέει το τράγμα. Τι άλλο. Δεν. Τραγουδάκια. Τώρα έχουμε, είμαστε στη φάση της χώνευσης, οπότε δεν, όπως καταλαβαίνετε. Έχει φύγει και ο Αποστολίδης, ο Γιώργος, ο Αποστολίδης.
0: Μείον τρεις. Σε λίγο θα έχουμε θερμοκρασία Μόσχας.
1: Εν τω μεταξύ θα φθαρνίζεται στη διαδρομή που αναφέρουμε συνέχεια το όνομά του και εντάξει.
0: Εντάξει, για ύπνο πάει το παιδί.
1: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, Athens Free Radio 98,1 είναι ένα αχταρμά σήμερα, The 90s Midlife Crisis ή κάτι τέτοιο τέλος πάντων.
0: Ναι, το πρώτο δύο ώρα ήταν βόλης καθαρά.
1: Εξπρέσο όμως τελείως κατάσταση, γιατί έπρεπε να φύγει ο Αποστολίδης. Τι άλλο, δεν έχουμε κάτι άλλο, πες και εσύ κάτι, πες και εσύ.
0: Κάτι.
1: Κάτι, μπράβο, ωραία, κλείσε.

0: Γιατί έχεις πάει μπροστά στο μικρόφωνο που είσαι αγκαλιά σχεδόν με το.
1: Γιατί με θέλει δίπλα, του λέει.
0: Ναι, αλλά εγώ έχω κάνει όλα τα εμβόλια.
2: Με εμπνέει, με εμπνέει.
0: Σε εμπνέει.
1: Αφού.
0: Σχεδόν αγκαλιά είσαστε πάντως, θέλω να πω. Δεν βλέπει ο κόσμος που μας ακούει αυτή τη στιγμή.
1: Να σου πω, έτσι όπως το κάνεις, θα πούμε πρώτα με κάμερα για να. Για του λόγου το λιθές, δηλαδή.
2: Ναι.
0: Όχι, γιατί δεν φτάνει αυτά που λέμε ότι είναι λίγο περίεργα. Θα μας βλέπουν και είναι ακόμα χειρότερα.
2: Το κακό ξέρεις ποιο είναι. Στο τέλος, αυτός που κατηγορεί όλα αυτά, ο κύριος Σταύρος, θα αναγκαστεί να αλλάξει ονομασία στο
0: Ήπειρο. Θα αλλάξει ο Ήπειρο.
2: Gay FM θα τον κάνει.
1: Νομίζω ο Αποστολίδης.
0: Μην το λες αυτό το όνομα τώρα πια. Έχει φύγει τελείως.
1: Α, φύγαν όλοι. Νομίζω ότι ο Μανώλης είχε μείνει.
0: Και ο Μανώλης και η Νάντια έχει μείνει. Και ο Γιάννης ο Μουτσόπουλος έχει μείνει, που αύριο τέτοια ώρα έχει εκπομπή. Ποιον άλλον έχουμε? Α, η Κατερίνα επίσης. Η Κατερίνα μαζί με τον Σωτήρη.
2: Και η Δανάη από τη Λάρισα μας ακούει.
0: Και η Δανάη από τη Λάρισα επίσης.
1: Μας πούμε συγχαρητήρια της Δανάης.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια Δανάη και από το μικρόφωνο. Το από εδώ, το από εκεί δεν είπαν και από εκεί.
1: Όχι,
2: είπαν. Στερεοφωνικά. Στερεοφωνικά ακούστηκαν τα μπράβο.
0: Τι άλλο, έχουμε κάτι άλλο? Δεν νομίζω. Έχουμε, α, έχουμε, όχι, έχεις εσύ. Μην μου κάνεις ρίγματα.
1: Έχουμε Deep Purple. Knocking at your backdoor.
0: Σε...
2: πάλι
1: όχι,
2: backdoor.
0: Μια εβδομάδα.
1: Σε μια εβδομάδα είναι.
0: Ναι, την επόμενη εβδομάδα.
2: Δεν προλαβαίνουμε.
1: Όχι. Και δεν πάμε.
0: Μαζέψουμε τους άλλους δύο, δεν παίζει. Είναι λίγο δύσκολο.
2: Αυτό ήταν 85, από το Perfect Strangers πρέπει να είναι.
0: Απλά είναι επίσης και ένα συγκρότημα.
1: Αυτό είναι το μικρόφωνο του Σταύρου, να ξέρεις. Το οποίο του το έχει κλειστό και δεν ακούγεται καθόλου.
0: Εγώ.
2: Μια χαρά τον άκουγα.
0: Επίτηδες το κάνει. Είναι...
1: τον άκουγες σε... από το δικό σου μικρόφωνο.
0: Καλά, δεν ακούγουμε έτσι κι αλλιώς. Οπότε...
1: καλά, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, το έχουμε αναλύσει πάρα πολλές φορές.
2: Ο κομπρέσορας ανεβάζει, μην ανησυχείς.
0: Το ξέρω.
2: Αφού δεν το έχεις ρυθμίσει.
0: Το παλεύει. Μην στεναχωριέστε. Κανονικά πρέπει να φτιάξουμε κάτι που να μην μας ακούει κανένα. Να ακούμε το μικρόφωνο. Αλλά τέλος πάντων.
1: Πάντως το κόλπο γι' αυτό, πώς το λύθει.
2: Πάντως το καλοκαίρι έμαθα ότι με το non-stop κάναμε τρελές.
0: Κάναμε τρελές. Τώρα έχουμε ξαναπέσει πάλι.
2: Μήπως να κόψουμε τα τσιγκομπές.
0: Μπήκε ο Αποστολίδης και από την ώρα που μπήκε ο Αποστολίδης.
1: Αυτό το παιδί είχε κάνει δύο εκπομπές ήδη.
0: Έχει κάνει δύο εκπομπές, μας είχε ακομάθει. Αν πάμε τη σημερινή την υπολογίσουμε σαν τρίτη.
2: Πω, ρεκόρ.
1: Έλα τώρα, εντάξει, γιατί θες να μου πεις ότι δεν θέλω να κάνει.
2: Ας πούμε δυόμιση.
0: Θέλω να πω ότι έχει τριτώσει το κακό για τώρα. Χριστούγεννα πάλι.
1: Θα πάθουμε Αποστολίδης overdose, έτσι.
0: Δεν νομίζω. Έχει τόσες απουσίες γενικότερα.
1: Λες να τον γράψουμε σε συντάκια και να τον δίνουμε σε καμιά εφημερίδα.
2: Collector's item.
0: Έχεις καταλάβει για ποιο λόγο υπάρχει πια η δυνατότητα να κάνεις εγγραφή στην εφαρμογή που έχουμε φτιάξει.
1: Μιλάς για το καινούργιο application στο Android.
0: Μάλιστα, και σε αυτό,
1: και σε αυτό που έρχεται στο
0: iPhone. Είναι ακριβώς το ίδιο, απλά έχει δυνατότητα εγγραφής. Οπότε, όποτε πετυχαίνετε τον Αποστολίδη, μπορείτε να κάνετε ηχογράφηση και να τον ακούτε μετά non-stop. Μόνο και μόνο γιατί είναι λίγες οι παραστάσεις που δίνει.
1: Κοίτα, τώρα το συγκεκριμένο μπορούμε να το κάνουμε και σαν χίντρε, παιδί μου. Να κερδίσουν και κάτι. Γιατί δεν θα τον ακούσουν.
0: Βρες πότε θα παίξει.
2: Ήρωες.
0: Ναι, αυτό. Σωστό και αυτό.
2: Ήρωες. Εφιάλτες θα έχουν οι άνθρωποι μετά το βράδυ.
1: Τον άκουσα χθες.
0: Με τις λεύκες.
2: Κανονικότατα.
1: Θα σου λέει, ο άλλος τον άκουσα χθες. Απόδειξε το.
0: Ορίστε. Τάκ. Play.
2: Λοιπόν, στείλτε και μηνύματα. Ξέρετε το γνωστό τρόπο της επικοινωνίας. free981.fm.
0: Ναι.
2: Κάτω δεξιά,
1: το
2: φόρμα.
1: Κινητό, και το κινητό του Σταύρου επίσης, όπως τα ακούσατε.
2: Μπράβο.
0: Να πω καλησπέρα και στο Φώτη. Τι άλλο να πω,
2: Βαράνε, βαράνε, ακούγονται στον αέρα.
0: Και μου λέει ότι βρέχει έξω.
2: Μπορεί.
0: Ναι,
2: ανάλογα στην περιοχή.
0: Ακούγει βροχή στο αυτοκίνητο.
2: Είναι τοπικές οι βροχές αυτή την εποχή. Οπότε μπορεί να βρέξει στην Πετρούπολη και εδώ να μην βρέχει, ας πούμε.
0: Σωστό και αυτό, γιατί εμείς δεν είμαστε στην Πετρούπολη.
2: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
2: Είμαστε στο Ζενίτ.
1: Να πούμε και καλησπέρα στην Πετρούπολη, φυσικά.
0: Και στη τηλέφωνο. Γιατί μας στέλνουν μηνύματα στο τηλέφωνο. Όχι, δεν μπορώ άλλο. Γεια σας.

0: από το Perfect Strangers το 85, Deep Purple.
1: Το μόνιμο του άλμπουμ, θυμίζω ότι υπήρχε ένα περιοδικό τεχνολογίας που δεν υπάρχει πια από όσο ξέρω, το οποίο το είχε σαν χαλί στην διαφήμιση που έπαιζε τότε στην τηλεόραση.
2: Καταλαβαίνετε ότι αυτά που με σηκώσατε εμένα, ας πούμε, την καρέκλα, να πω τι, αυτά δεν τα έχω ζήσει καν, ας πούμε.
1: Κοίτα, καταλαβαίνω ότι παρόλο που είσαι μικρότερος από εμάς, είσαι γυραιότερος σε θέμα αντανακλαστικών και φυσικής κατάστασης. Πώς με είδες?
0: Επιτέλους, θα έρθει και κάποιος άλλος εκτός από μένα.
2: Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια.
0: Θα μπορούσε... Το αποδέχεται και απλά.
1: Θα μπορούσαμε επίσης να πούμε πολλά και διάφορα για αυτό το τραγούδι, ότι έχει σεξουαλικά υπονοούμενα.
0: Αφού έχει.
1: Έχει, ναι. Ισχύει αυτό που λέει σαν τίτλος, γι' αυτό το πράγμα μιλάει τέλος πάντων. Τι άλλο.
0: Έφυγε κι αυτός.
1: Έφυγε. Όχι, δεν έφυγε.
0: Ποιος, Όζη.
1: Όχι, δεν ήταν Όζη αυτό.
0: Αυτό που ακούμε τώρα είναι Όζη.
1: Α, εγώ δεν ακούω, γιατί δεν ακούσε. Ναι, ναι. Sorry, δεν ακούω. Δεν ακούω, ναι.
0: Για τους Deep Purple μιλούσες τόση ώρα.
1: Ναι.
0: Μα έπαιζε Όζη από κάτω.
1: Είχα μπει στο προηγούμενο.
0: Ναι, αλλά
1: sorry, είχε... δεν πειράζει.
0: Δέκα δεύτερα είχε.
1: Δεν πειράζει. Εγώ μιλούσα πάντως για τους Deep Purple.
0: Πόσο μου αρέσει που ξεμπροστιαζόμαστε στα ίσα.
1: Ναι, για τα πρώτον, υπήρχε ένα δεύτερο ζευγάρι ακουστικά εδώ, το οποίο το πήρε μαζί του ο Γιώργος φεύγοντας. Για τον Αποστολίδη μιλάω. Ναι.
0: Μείον 8.
1: Αυτό συζητάγαμε πριν για τον Όζη, ότι όχι ότι ήταν αποστολής η αιτία που έφυγε ο άνθρωπος, ότι στην τελευταία συναυλία που έδωσε πέρυσι τον Ιούνιο, την αποχαιρετιστήρια με τους Black Sabbath, επειδή είχε γενικά προβλήματα υγείας, καλά είμαι εδώ και δεν με ακούω.
0: Περίμενε.
1: Τώρα, ναι.
0: Α, τώρα.
1: Τώρα, ναι.
0: Για κάτσε, δεν μένει όμως.
1: Θα σκύψω εγώ, κάτσε, περίμενε.
0: Ναι, έτσι, μπράβο.
1: Λοιπόν, δεν έπαιρνε την αγωγή που του είχαν δώσει οι γιατροί, μόνο και μόνο γιατί ήθελε να ζήσει την εμπειρία της τελευταίας του εμφάνισης μπροστά σε ζωντανό κοινό.
0: Προφανώς του είχαν πει ότι είναι στα τελευταία,
1: ναι,
0: μάλλον.
1: Και δεν θυμάμαι, μια εβδομάδα μετά έφυγε κάτι.
0: Ναι, λίγες μέρες, ναι, μετά.
1: Αυτό. Αγαπημένο τραγούδι αυτό από τα μέσα της δεκαετίας του 80.
0: Αν το πατήσω τώρα θα το παίξω από την αρχή. Όχι.
3: Θα το παίξει.
0: Πάτε. Για δούμε.
1: Κοχ, το πόδι μου.
0: Ναι, το παίζει.
1: Ωραία.
0: Για να το ακούσουμε.
1: Το ξανακούσουμε, ναι, αυτό.

0: Φωνάρα, φωνάρα ο Λουγκραμ.
1: Ε, ναι, βέβαια. Ποιος? Λουγκραμ.
0: Λουγκραμ.
1: Α. Λουγκραμ, η Λούγκρα.
0: Είχε πάει στην εμφάνιση που έκαναν στη Νέα Υόρκη.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι εκεί δημιουργήθηκε το συγκρότημα έτσι κι αλλιώς. Και λέγονται Foreigner γιατί ο ένας ήταν Άγγλος και ο άλλος ήταν Αμερικανός.
1: Ακριβώς.
0: Ο Μικ Τζόουνς.
1: Ο Μικ Τζόουνς, ναι, ναι, ναι.
0: Εδώ αυτοί βέβαια που ήρθαν στην Ελλάδα δεν είχαν καμία σχέση. Ήταν ένα official cover band με την πιστοποίηση του Μικ Τζόουνς που έχει κρατήσει το όνομα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά. Στην πληροφορία της νύχτας, όχι της ημέρας.
1: Μεγαλώσαν κι αυτοί.
0: Και εμείς έχουμε μεγαλώσει.
1: Εδώ έχουμε μεγαλώσει εμείς.
0: Εδώ συζητάγαμε πριν για τον Μικ Τζάκερ και έχει 83 ετών. Οπότε εντάξει.
1: Εμείς για παραπάνω είμαστε... τον είχα, αλλά είδες το έβγαλα σωστά.
0: Ήσασταν μαζί στο στρατό από ό,τι θυμάμαι. Α, όχι, ήταν μαζί με το Βόλι, ξέχασα, ναι.
1: Ναι.
0: Εμείς θα κάτσουμε ακόμα για ένα τεταρτάκι ακόμα πάνω κάτω, γιατί είμαστε.
1: Όχι
0: εδώ...
1: πάνω κάτω, να το πάμε ακριβώς για να μπουν σωστά,
0: ναι,
1: τα σήματα.
0: Σωστά, ναι, μπράβο, ναι, οκ.
1: Okay. Ηρωή μας.
0: Αυτό. Και στις 12 θα έχουμε Αλέξανδρο Κοντόπουλο, θυμίζω.
2: Με Αλκιονίδες Νύχτες.
0: Μπράβο. Είναι. Θες να το σπικάρεις και από εδώ, με διαφορετικό.
2: Αλκιονίδες Νύχτες.
0: Είδατε που ακούγεται διαφορετικά αυτό το μικρόφωνο, δηλαδή. Ειλικρινά, πόσο σαμποτάζ πια να φάμε οι guest εδώ της εκπομπής του κυρίου Βολή.
1: Δεν είμαστε guest της εκπομπής του Βολή. Δική σου guest είμαστε τώρα. Πέρασε.
0: Ναι, είμαστε στο στούντιο του κυρίου Βολή.
1: Δεν έχει καμία σχέση όμως αυτό.
0: Καλά, εντάξει, δεν ξέρω τι έχει κάνει.
1: Εσύ κάνεις κουμάντο τώρα, είναι το δικό σου δύο ώρο.
0: Καλά, ναι, γι' αυτό κόβω τη μία ώρα. Γιατί δεν μαντέχω άλλο. Λοιπόν, μετά τι έχουμε, γιατί δεν βλέπω τώρα τι έχουμε αυτό. Τι έχουμε. Α, Κάνσας, ναι, οκ. Παίζει ήδη, όχι.
1: Παίζει,
0: εντάξει, δεν ακούω, sorry. Η ηλικία μάλλον, και ότι δεν φορά ακουστικά, δεν βοηθάει τίποτα από όλα αυτά.
1: Πες τον τίτλο.
0: Το Carry On My Wayway Son.
1: Σωστά.
0: Αυτό, το είπα.

0: στο καλύτερο σημείο μιλάμε.
1: Πω πω, αυτό πραγματικά, πού το σταμάτησε.
2: Λοιπόν, για τις προηγούμενες, πόσο, τρεις ώρες.
1: Τέσσερις είναι μαζί με το φαΐ, αλλά τρεις στον αέρα.
2: Εμείς είμαστε εδώ από τις 6 και κάτι, οπότε ναι.
1: Ναι, τρεις ραδιοφωνικές ώρες,
2: ναι. Ήταν ένα 90s Express με ρετσόντα.
1: Midlife crisis.
0: Τελικά το είπες εσύ, δεν το παγώ στο τέλος.
2: Όχι, τα τσόντα έτσι κι αλλιώς αυτή τη στιγμή είναι το ότι έχουν βάλει και ένα πρόσθετο, ρε παιδί μου, πώς το λένε.
1: Αυτό ήταν η τσόντα, το θυμάσαι
0: αυτό. Ναι, βέβαια και το θυμάμαι, αλλά ό,τι και να πω εγώ, το παρεξηγείτε. Το παίρνετε με την κακή ερμηνεία.
2: Με την κακή ερμηνεία της όντως. Όντως, μπορώ να πω ότι ισχύει αυτό που λες. Δεν θα σου ρίξω άδικο.
1: Όχι.
0: Δόξα τω Θεώ και μια φορά.
1: Θυμήθηκα τώρα κάτι παλιού σχηματογράφου που λέγανε δύο έργα σεξ και ένα καράτε.
2: Όχι, αυτό δεν ήταν από αυτή την ιστορία. Η τσόντα βγήκε γιατί πεζόταν η ταινία η κανονική που έβγαζε ο κινηματογράφο.
0: Και στο διάλειμμα.
2: Και, όχι στο διάλειμμα, στο ενδιάμεσο το κόβανε.
1: Κόβανε καρέ.
2: Ναι, και έπαιζε, ξέρω εγώ, μία σκηνή από μία ταινία.
0: Όχι, ολόκληρη σκηνή έπαιζε, όχι καρέ.
2: Κανονικά. Και μετά συνέχιζε γιατί ήταν απαγορευμένο το να παίζουν τέτοιου είδου ταινίε εκείνη την περίοδο. Και επειδή έχει μείνει αυτό το πράγμα ότι γινόταν, έχει μείνει σαν τσόντα.
0: Ναι, όπως βάζουμε το ύφασμα, πορνό, την τσόντα που λέμε.
1: Τσοντάρο.
2: Μπράβο αυτό, ρε. Πώς εμείς τσοντάραμε, ας πούμε. Τι τσοντάραμε, δεν ξέρω. Αυτό το φαγητό τέλος από κάτι. Αυτό, ναι.
1: Και εγώ τσόνταρα εκεί μόνο.
0: Την επόμενη, εμείς.
2: Σωστό, καλά.
1: Η επόμενη... Να δούμε ποιος θα φέρει γλυκό την επόμενη.
2: Θα φέρω εγώ γιατί δεν εμπιστεύομαι κανένα.
0: Όχι όλα μαζί, ρε παιδιά.
2: Εννοείται, θα φέρω πανούφι.
0: Μόνο γλυκό.
2: Μόνο
0: την
2: γλυκό.
0: Επόμενη, ναι.
2: Όχι φαγητό.
0: Κάτι light.
2: Κατάλαβα.
0: Κριτσίνια.
2: Κατάλαβα, ναι.
1: Μια δεκαριά καλαμάκια.
2: Κατάλαβα, ναι. Εντάξει, κατάλαβα.
0: Λοιπόν, drive εσύ το τελευταίο για απόψε.
2: Για αυτούς που μας πήραν τηλέφωνο, μας έστειλαν μήνυμα ενώ οδηγούσαν με βροχή το τραγούδι.
1: Okay.
0: Α, αυτό. Είναι και ρομαντικού.
2: Είναι και ρομαντικού γης. Ναι.
1: Στην Πετρούπολη.
2: Όχι, αυτό ήταν, μου είπε μεταμόρφωση ότι έβρεχε.
1: Okay. Εντάξει, μια χαρά.
2: Αυτό.
1: Λοιπόν, προσεχθήκα όσοι οδηγείτε.
2: Αυτό. Και τα ξαναλέμε πάλι εμείς την Δευτέρα, πάρει την Παρασκευή και ο Παναγιώτης την Τετάρτη. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Γεια σας.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr.
5: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr.
5: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Εδώ είμαστε, ακριβώς 6 μετά τις 12. Καλησπέρα σας. Αλκιονίδες νύχτα της Τετάρτης, εδώ στον Athens Free Radio 98,1. Ένα δύο ταξίδι στον χρόνο γεμάτο επικοινωνία. Στο μικρόφωνο και υπεύθυνος για ό,τι ακούτε, Αλέξανδρος Κοντόπουλος.

Ασφαλής είναι, αλλά αν μαχαιρώσει ο συγκυβερνήτης τον κυβερνήτη και δεν υπάρχουν πολεμιστές επιβάτες, τι γίνεται εκεί? Αν μαχαιρώσει ο συγκυβερνήτης τον κυβερνήτη και υπάρχουν μέσα φλόροι επιβάτες, τι γίνεται εκεί? Για πείτε μας.

Πάντως γενικά γίνεται χαμός, έτσι μπαίνουμε, διαβάσουμε λίγο τις ειδήσεις καθημερινά όταν ξυπνάμε. Και κυριολεκτικά μας σηκώνεται τρίχα με αυτά που βλέπουμε και διαβάζουμε. Λοιπόν, θα σας πούμε τους δύο διάβολους που έχουμε προς το παρόν για την επικοινωνία μας και αργότερα, σε μισή ώρα από τώρα, σε 22 λεπτά από τώρα, ανοίγει και ο τρίτος διάβολος.

Λοιπόν, έχουμε το πρώτο γραπτό διάβλο, έτσι μπαίνετε στη σελίδα μας, free981.fm, είναι η επίσημη σελίδα του site μας. free981.fm, κάτω δεξιά θα βρείτε το χώρο και τα δικά σας μηνύματα, αρκεί να κάνετε ένα join φυσικά. Μπορείτε φυσικά να μας στέλνετε και στο Facebook Αλέξανδρος Κοντόπουλος, όπως θα ακούτε Κοντόπουλος και UNT και φωτογραφία του Simple Man. Και το 10.30 ακριβώς θα σας πούμε και τον τρίτο τρόπο που αντιστοιχεί στην επικοινωνία μας μέσω τηλεφώνου, μέσω Viber.

Πάμε λοιπόν σε καλημέρα. Στην καλημέρα μας στη πολύ πιστή Πινελόπη της εκπομπής. Καλημέρα Κατερίνα. Καλημέρα Κατερίνα.

κύριο Μπίλι Αντριάνο που ακούει και στο Professor. Είμαστε σίγουρα φωνάξε Professor στο δρόμο και είναι ο Μπίλ κοντά, θα ακούσει, θα γυρίσει πίσω το κεφάλι να δει ποιος τον φωνάξε.

καλημέρα στην Εύη μας. Είναι εδώ, ναι. Όχι, έχετε χάσει το μήνυμά της. Το καπάκωσε κάποιος το μήνυμά της. Να το λοιπόν. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Καλή σεζόν, το θυμήθηκα. Αν και νιστάζω, κρατιέμαι. Λοιπόν, σε παρακαλώ. Μόνο ο Γιάννος θα κάνει αυτά. Θα σαμποτά στην εκπομπή. Πάει για μπάνιο. Τώρα τη εκπομπή. Θα κρατηθεί γιατί είσαι μαχήμη.

Λοιπόν, δεν ξέρω αν πήρατε χαμπάρι αυτές τις μέρες τι έγινε σε ένα σχολείο, σε ένα πιαγωγείο στα Ανολιώσια. Έγινε κάτι τρομερό, δεν ξέρω αν έχετε δει ειδήσεις αυτές τις μέρες. Εγώ πάντως με αυτά που είδα εκνευρίστηκα πάρα πολύ και θα σας πω τον λόγο. Λοιπόν, μια νηπιαγωγός, διευθύντρια κιόλας του νηπιαγωγείου, έχασε τον έλεγχο και άρχισε να ορίεται και να φωνάζει τα παιδιά, έτσι, απαράδεκτη συμπεριφορά, σίγουρα. Αν είσαι νηπιαγωγός, αν μη τι άλλο πρέπει να έχεις συμπεριφορά πρότυπο και όχι να χάσεις τον έλεγχο, έτσι.

φοβάσαι για τον ανθρώπινο παράγοντα όμως, ότι ένας άνθρωπος μπορεί να χάσει τον έλεγχο, έτσι, για τη στιγμή που δεν χτύπησε κανέναν, έτσι, δεν έβλαψε κάποιο δηλαδή. Γιατί εντάξει, όσο και να θεωρούμε αυτή τη γυναίκα παράδεκτη, για μια φορά αν φωνάξει ένα παιδί, δεν θα γίνει κάτι. Για μια φορά. Εντάξει. Καλό δεν είναι, κακό είναι, έτσι. Αλλά αν φωνάξει μια φορά σε ένα παιδί, δεν θα γίνει και κάτι φοβερό για μια φορά. Και δεν ξέρουμε και τι έχει γίνει νωρίτερα, γιατί έχω ακούσει διάφορα που ουσιαστικά ήταν αυτά που οδήγησαν τη γυναίκα στο να εκτραπεί. Έτσι, δεν τη δικαιολογώ, αλλά απλά δίνω μια εξήγηση. Έτσι, δικαιολογία δεν υπάρχει, υπάρχει μια εξήγηση όμως. Αυτό που σίγουρα είναι ακόμα πιο αδικαιολόγητο από τη συμφρά της είναι που κάποιος πατέρας παιδιού πήγε και τη χτύπησε. Αυτό ήταν άνανδρο. Σαν εκπομπή, ως εκπομπή, ως άντρας, το καταδικάζω, δεν το δέχομαι δηλαδή αυτό. Όπως επίσης δεν δέχομαι, έτσι, δημοσιογράφο, έτσι, γυναίκα δημοσιογράφο πρωινής εκπομπής, που άρχισε να τα χώνει στην καθηγήτρια, στην πιαγωγό, συγγνώμη. Βγήκε κάποιος να την υποστηρίξει επειδή έφαγε ξύλο από το μπαμπά, έτσι. Αυτή άρχισε να ξεφωνίζει και τον εκπαιδευτικό που υποστήριξε την πιαγωγού που έφαγε ξύλο.

Δηλαδή, η δημοσιογράφος, έτσι, δεν δικαιολογούσε την εκπαιδευτικό και δικαιολογούσε το ξύλο. Εδώ έχουμε φτάσει, παιδιά, έτσι. Εδώ έχουμε φτάσει. Ξέρετε πώς λέγεται αυτό, λαϊκισμός? Για να γίνεις αρεστός στις μανάδες, στους μπαμπάδες που έχουν μικρά παιδιά, έτσι, άρχισε να ταχώνει στην εκπαιδευτικό και το ξύλο που έφαγε δεν πειράζει. Ότι άλλος τη σάπισε και την έστειλε στο νοσοκομείο, καθόλου δεν πειράζει, έτσι. Απαράδεκτο. Και αυτοί οι άνθρωποι τώρα κάνουν πρωινή εκπομπή και μας κουνάνε το δάχτυλο, έτσι, και έχουν και τηλεθεάσεις. Αυτά είναι. Αυτοί είμαστε. Γιατί οι τηλεθεάσεις δεν γίνονται μόνες τους, κάποιος τις δίνει, έτσι. Κάποιον παίρνει τηλέφωνο η εταιρεία δημοσκοπήσεων και κάποιος λέει ότι βλέπει αυτό το κανάλι και αυτή τη δημοσιογράφου.

Εδώ και η Σοφία μας στέλνει καλό μήνα, την καλημέρα της. Καλή ακρόαση να έχει η Σοφία. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο. Λογικά θα αρχίσει το κρύο και στη Γερμανία. Σήμερα έτσι είχαμε μια μικρή αλλαγή καιρού. Είχε λίγο έτσι ψυχρούλα. Μας αρέσει βέβαια πολύ αυτή η ψυχρούλα.

στη Γερμανία είναι ακόμα καλοκαίρι. Δεν προλαβαίνουμε, δεν προλαβαίνουμε. Ένα θερινό ακόμα. Προλαβαίνουμε, δεν προλαβαίνουμε.

Κουνάει τη χέτη ο Γιάννης, κουνάει τη χέτη. Λοιπόν, Γιάννη, να αφήσει σχέτη σαν εκείνο το ηθοποιό που παίζει στον Dirty, το Χαλκιαδάκι, έτσι. Έχει κλέψει τις εντυπώσεις αυτό στον Dirty. Πιστεύω που παίζει ρόλο, γιατί να ξέρεις, θα σου πηγαίνει πάρα πολύ χέτη, αν θες παίρνουμε και γνώμες. Αυτή η φάτσα θέλει χέτη, Γιάννη, έτσι. Αυτή η φάτσα, η συγκεκριμένη φάτσα θέλει χέτη. Είναι χετόφατσα. Εδώ και ο κύριος Τζόρτζ Γεωργίου, καλημέρα. Καλή κουμπή, Αλέξανδρε. Αλκιονίδες, νύχτες και είμαστε όλοι εδώ. Χαιρετίζουμε στην παρέα. Γεια σου, ρε Γεωργάρα μας. Γεια σένα το κομμάτι που παίζει τώρα.

Το Every Time το αφιερώνει ο Γιάννος στη Σοφία μας, λέει. Έτσι, μπράβο, Γιάννο. Πάντα αλτρουιστής. Και τώρα παλιά σου λέγα, πες μια ευχή για το νέο έτος και έλεγες να μου πάνε όλα καλά, να βρω γυναίκα, να βρω δουλειά.

γιατί είναι αρκετά μακριά από το επόμενο καλοκαίρι. Γιατί δεν έχει ζέστη, γιατί δεν έχει πολύ κρύο. Όχι ότι μας πειράζει το κρύο, αλλά γενικά ο καιρός είναι ιδανικός για όλους τον Οκτώβριο. Ξεκινάει το NBA. Καλός μήνας γνωριμιών Οκτώβριος, να ξέρετε, έτσι είναι καλός μήνας για γνωριμίες Οκτώβριος. Ξέρετε, μερικοί το καλοκαίρι. Ποιο καλοκαίρι, παιδιά, άμα δεν έχεις το καλοκαίρι βρει γυναίκα, αν είσαι άντρας, δεν θα βρεις με τίποτα. Οι γνωριμίες γίνονται Οκτώβριο, δηλαδή ξεκινάει η σεζόν, κάνεις κάτι καινούριο, έχει κάπου στη μέση του Οκτωβρίου, εδραιώνεσαι στο καινούριο. Προχωράει η γνωριμία.

έχουμε γράψει το νούμεράκι μας, γιατί με το που τελειώνει το κομμάτι πέφτει σήμα και πάμε σε θέμα. 690-90-70-401, καλείτε από Viber σε Viber, 690-90-70-401.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1.

Λοιπόν, οι γυναίκες κοιτάνε το σώμα, δηλαδή κοιτάνε τέτοια πράγματα, χιλιακούς φέτες κλπ. Είναι ένας μύθος που πρέπει κάποια στιγμή να αποτινάξουν κάποιοι από πάνω τους.

Κάποιος τώρα κάνει 500 κιλιακούς την ημέρα, αποκτά six pack και νομίζει τώρα ότι αν τα κάνει όλα αυτά θα βγει έξω και θα λένε οι γυναίκες, κοίταξε τώρα αυτός είναι για μένα. Λέω γυναίκες, δεν εννοώ έτσι 17-18, γιατί 17 δεν είναι γυναίκα.

Λοιπόν, θέλω να ακούσω πολλούς φίλους σήμερα στη γραμμή μας 690-90-70-401. Καλείτε από Viber σε Viber. Πάμε να σας ακούσουμε. 690-90-70-401. Λοιπόν, ο Γιάννος λέει για μένα χτυπάει η καμπάνα. Λοιπόν, πάρε για να σου εξηγήσουμε αν χτυπάει για σένα η καμπάνα.

Ξέρετε, παιδιά, κάνουν γυμναστική. Πολύ γυμναστική. Και νομίζουν ότι με το σώμα που φτιάχνουν θα είναι αχτύπητες στις γυναίκες. Ισχύει αυτό ή... Θα μας απαντήσουν και άντρες και γυναίκες, έτσι, από την πείρα τους.

Λοιπόν, περιμένουμε τον πρώτο φίλο για απόψε, έτσι. Φίλο ή φίλη. Φίλο ή φίλη. 690 90 70 401. Πάμε καλύτερα από Viber σε Viber.

Εδώ και Μαρία Έιντζελ. Μπορεί να σου την είναι αντίθεση. Και επανακάμψασα στις αλκιονίδες νύχτες. Καλό μήνα και σε σένα, Μαρία.

Λοιπόν, περιμένουμε τον πρώτο. Άντε, πάμε. 690-90-70-401. Πάμε, καλείτε από Viber σε Viber.

0: Καλημέρα στην πρώτη γραμμή για απόψε.
1: Εδώ ο Γιάννος. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
0: Πού είσαι, ρε Γιάννο? Τι γίνεται?
1: Είσαι, φίλε. Ήταν το θέμα μου, γι' αυτό πήρα πρώτος.
0: Πρέπει να παίρνεις τηλέφωνο γιατί είσαι ατραξιόν, ρε.
1: Είναι θέμα ακομμένο γεραμένο για μένα.
0: Και εγώ προσωπικά να ξέρεις, στίγομαι. Δηλαδή, όταν δεν βγαίνεις και βγαίνεις, όταν σε ζητάνε οι άλλοι, είναι σαν να λες για τον παραγωγό και τους υπόλοιπους ακροατές δεν βγαίνω. Βγαίνεις όταν σε ζητάει μια συγκεκριμένη ακροάτρια.
1: Όχι, για όλους βγαίνω.
0: Για όλους πρέπει να βγαίνεις. Έτσι.
1: Ναι, για όλους βγαίνω.
0: Έτσι. Για όλο τον κόσμο.
1: Τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Καλά είμαι. Εσύ?
1: Τι έκανε ο Παναθηναϊκός σήμερα, δεν έμαθα.
0: Περίπατο με τη Βιλερμπάν.
1: Α, περίπατο, ε.
0: Εντάξει, Βιλερμπάν είναι χαμηλής δυναμικότητας. Πώς να μην κάνει περίπατο? Αναμενόμενο.
1: Εμείς θα δούμε αύριο.
0: Εντάξει, θα κερδίσετε κι εσείς. Η Μπολόνια δεν είναι κάτι φοβερό. Θα την πάρετε. Να σε ρωτήσω τώρα, Ριγένο, τώρα που σε βρήκα. Γιατί τώρα είσαι και ο πιο κατάλληλος για να μιλήσει για το θέμα. Έτσι.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, κάτσε να το λέει Angel. Λέει Angel, σας έχουμε ακολουθήσει σε όλους τους σταθμούς, κύριε Κοντοπούλε. Ακόμα και όταν δεν είχαμε επικοινωνία, σωστό. Και το συνεχίζουμε και θα το συνεχίζουμε. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, να είσαι καλά, Angel. Πολύ καλή η επιστροφή της, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Πολύ έντονη η παρουσία της. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω κάτι, ρε Γιάννη. Αποφάσισες πριν από ένα χρόνο περίπου να ξεκινήσεις τη γυμναστική, σωστά?
1: 1,5 χρόνο.
0: 1,5 χρόνο, πολύ σωστά. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι έχω καταλάβει, έχει 6-pack.
1: Έχω.
0: Ωραία.
1: Έχω και διατηρείται ακόμα, ό,τι και να φάω δηλαδή.
0: Ωραία. Για τον κόσμο που δεν γνωρίζει τι είναι η 6-pack, τι είναι? Εξήγησε μας τι είναι.
1: 6-pack είναι η κοιλιακή, είναι η 6 κοιλιακή.
0: Φαίνονται και οι 6 δηλαδή αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ουσιαστικά είναι, δηλαδή ένας είναι ο ορθός κοιλιακός, απλά χωρίζεται σε 6 κομμάτια.
0: Σε 6 κομμάτια, μάλιστα. Φαίνονται και τα 6 κομμάτια αυτή τη στιγμή στην κοιλιά σου?
1: Φαίνονται.
0: Είσαι περήφανος γι' αυτό?
1: Πολύ, πάρα πολύ. Γιατί ανταμείφθηκε ο κόπος και οι θυσίες.
0: Ο κόπος, ναι, είναι η δουλειά σου. Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Είναι οι κόποι σου που δεν πήγαν χαραμένοι. Ωραία. Έχεις
1: και φαίνονται δηλαδή. Και χωρίς να σφίξω και πολύ. Που αυτό είναι το σημαντικό.
0: Έχεις καμιά διαφορά στο άλλο φύλλο, στο πώς σου κοιτάει το άλλο φύλλο?
1: Αυτό αναρωτιέμαι, ρε. Δεν έχω δει διαφορά. Ενώ οι περισσότερες τρελαίνονται, εγώ διαφορά δεν έχω δει.
0: Το τρελαίνονται μήπως είναι θεωρητικό? Δηλαδή, ναι, ακούμε ότι αρέσουν αυτοί οι κοιλιάκοι.
1: Ας πούμε, στα social, άμα ανεβάσω μια φωτογραφία, το τι σχόλια μαζεύω, αλλά μέχρι εκεί.
0: Στη δεν θεωρία όμως. Γιάννο, στη θεωρία μέχρι τώρα. Η κοιλιάκη σου. Στη θεωρία, στην πράξη, μήπως τελικά λένε ότι τους αρέσουν οι γυναίκες, αλλά στην ουσία προτιμούν άλλα πράγματα από τους κοιλιακούς φέτες?
1: Ξέρω και εγώ τι να πω, γιατί ενώ στην παρέα μου λένε σήκωσε την πλούσα να δούμε κοιλιακούς και είναι και γυναίκες μπροστά.
0: Ναι.
1: Το βλέπουνε, λένε wow, αλλά μέχρι εκεί.
0: Wow, αλλά μέχρι εκεί. Σε καλύπτει αυτό το wow μέχρι εκεί?
1: Όχι, γιατί θα ήθελα και κάτι παραπάνω.
0: Να σου κάνω μια ερώτηση. Θα απαντήσω όμως με τη ειλικρίνεια που σε διακρίνει. Έτσι.
1: Ναι.
0: Έφταξε σώμα, αλήθεια τώρα, για τον εαυτό σου ή για τις γυναίκες? Αλήθεια τώρα.
1: Θα σου πω. Επειδή εγώ έχω γενικά χαμηλή αυτοεκτίμηση, το σώμα είναι ένα πράγμα που μου την ανεβάζει κάπως.
0: Σωστό. Ισχύει αυτό που λες.
1: Και νιώθω πιο άνετα, οπότε είναι 50-50. Είναι 50 για τον εαυτό μου και 50 για,
0: ωραία, το άλλο. Ωραία η απάντηση. Γιατί όποιος λέει ότι το φτιάχνει μόνο για την πάρτη του και δεν ενδιαφέρεται καθόλου για το πώς τον βλέπουν οι άλλοι, λέει ψέματα.
1: Έτσι. Όχι, την αλήθεια θα την πω.
0: Έτσι, όλοι κοιτάνε. Μπορεί να λέμε ότι το κάνουμε για την πάρτη μας, για να αρέσουμε στον εαυτό μας πρώτα απ' όλα, αλλά όλοι ενδιαφέρονται για το πώς φαίνονται στους άλλους. Να είμαστε και ειλικρινείς. Ναι.
1: Μ' αρέσει να λαμβάνω διθυραμβικά σχόλια, όχι επειδή με ψώνει, αλλά επειδή μου αναβάζει την αυτοπεποίθηση.
0: Ήρθε η ώρα όμως να ακούσεις και την αλήθεια. Πόσο σημαντικό είναι αυτό το σώμα πια για τις γυναίκες? Πόσο σημαντικό είναι? Έτσι. Και θέλω να απαντήσουν και οι άντρες και οι γυναίκες σύμφωνα με αυτά που έχουν αφουγκραστεί μέχρι τώρα. Έτσι. Εγώ θα σου διαβάσω μία έρευνα εδώ, μία που σε έχω εδώ. Λοιπόν,
1: θέλω να ακούσω την άποψη της Έφης.
0: Η Έφη απάντησε πρώτη. Δεν φτάνουν οι κελιάκοι, χρειάζεται και μυαλό.
1: Ωχ, μας βάζει δύσκολα.
0: Δηλαδή, μισό λεπτάκι τώρα, Έφη. Θα προτιμούσες το Γιάννο με μυαλό χωρίς κελιάκους ή το Γιάννο με κοιλιακούς σαν μυαλό? Δηλαδή το μυαλό είναι πιο σημαντικό στους κοιλιακούς για σένα? Προφανώς και ναι, θα απαντήσει η Εφη.
1: Όταν λέει μυαλό, τι εννοεί, να είμαστε επιστήμονες ή απλά...
0: Όχι ρε μυαλό, έτσι, να είσαι ρε παιδί μου άνθρωπος που να ξέρεις να κινείσαι, να σου κόβει στην καθημερινότητα, αυτό.
1: Ναι.
0: Να μην είσαι βραδικάστος.
1: Αχα.
0: Αυτό. Λοιπόν,
1: για πες την έρευνα.
0: Η Σοφία λέει πήρε το κορμί. Τώρα λέει πήρε το κορμί. Είδες, κορμί.
1: Τι είπε η Σοφία?
0: Πήρε το κορμί, λέει.
1: Πήρε το κορμί, δεν άκουσα καλά.
0: Πήρε το κορμί για σένα, πήρε το κορμί, ρε.
1: Α!
0: Πήρε το κορμί. Λοιπόν, η Μάρια Έντζελ λέει, ναι, γιατί άλλαξε σώμα, όχι μυαλό και χαρά. Α, για σένα λέει, λοιπόν. Γιατί δεν έχεις επιτυχία στις γυναίκες? Ναι, γιατί άλλαξες σώμα, αλλά όχι και μυαλό και χαρακτήρα, γι' αυτό δεν έχει διαφορά.
1: Έτσι, πόσο πιο καλός να γίνω?
0: Λοιπόν, καλός είναι μωρέ, Angel, αλλά είναι λίγο έτσι ιδιόρυθμος, παρεξηγημένος.
1: Ναι, ναι, αυτό. Είναι πολύ παρεξηγημένος.
0: Παρεξηγημένος είναι, ξέρεις. Έχει λάθος δασκάλους. Αυτό, λάθος πρότυπα. Πρέπει να τον πάρω από το χέρι εγώ, να τον κυκλοφορήσω λίγο, να αρχίσει λίγο να σκέφτεται σοβαρά.
1: Θέλω να ακούσω και τον Πίλη το Μαρκάκο που θα πούμε στα σκάλους.
0: Ναι, ωραία, ωραία. Γιατί τώρα ξέρεις, αισθάνομαι ότι έχει χάσει λίγο το δρόμο ο Γιάννος, είναι καλό παιδί. Λοιπόν, Γιάννο.
1: Ναι.
0: Γιατί η Έφη λέει ξεκάθαρα, προτιμά το μυαλό και όχι το σώμα. Ξεκάθαρα. Πιο ξεκάθαρη δεν μπορεί να γίνει. Έτσι, κατά απέλθεις. Η Angel λέει ότι η διαφορά δεν έγινε. Η Angel λέει ότι παίζουν κοιλιάκι ρόλο, αλλά στην περίπτωσή σου είναι προφανές ότι η μία αλλαγή, έτσι, ιδιοσυγκράση, η μία αλλαγή νοοτροπίας δεν έφερε αλλαγή στο πώς σε βλέπει το άλλο φίλο. Το πιασες?
1: Το πιασα.
0: Πρέπει να αλλάξεις και σε συμπεριφορά κάποια πράγματα. Λοιπόν,
1: προσπαθώ.
0: Ναι, ωραία. Ωραία. Λοιπόν, άρα καταλήγουμε στο ότι το σώμα για την Έφη δεν παίζει κανένα ρόλο, έτσι. Κανένα. Για την Έτσελ παίζει, αλλά δεν φτάνει. Λοιπόν, μας πούνε και τα υπόλοιπα κορίτσια και τα αγόρια, έτσι. Απαντάνε και οι άντρες, έτσι. Λοιπόν, εγώ τώρα θα σου διαβάσω μια έρευνα που έχει γίνει. Να είσαι ενήμερος. Έτσι. Mm-hmm. Η εμφάνιση παίζει σημαντικό ρόλο στην επιλογή συντρόφου για τις γυναίκες, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τους άντρες. Κάθε μία, βέβαια, έχει το δικό της γούστο. Άλλες αγαπούν τους ξανθούς, άλλες έχουν κόλλημα με τους φαλακρούς και άλλες θέλουν το αγόρι τους να είναι ψηλό. Mm-hmm. Κάτι παρόμοιο παίζει και με το σώμα που προτιμούν. Δηλαδή, άλλες προτιμούν τον σύντροφό τους να θυμίζει αρχαίο Έλληνα Θεό με κορμί φέτες, άλλες αγαπούν την κυλίτσα και άλλες θέλουν ένα σώμα πιο εφηβικό. Τελικά όμως, ποιο είναι το ανδρικό κορμί που θέλουν περισσότερες γυναίκες? Η Daily Mail ρώτησε, βρήκε και μας παρουσιάζει ποιο είναι το κορμί. Mm-hmm. Θέλεις να ακούσεις?
1: Ναι, ναι.
0: 10 κυρίες φόρησαν ειδικά γυαλιά, βρέθηκαν μπροστά σε 3 ημίγυμνους άντρες με εντελώς διαφορετικό σώμα. Ο Λάσλο ήταν ομοιώδης τύπος, ο Ντάνι είχε κανονικό σώμα και ο Ντάνιελ είχε πιο hipster στυλ.
1: Mm-hmm.
0: Με τη βοήθεια της τεχνολογίας των γυαλιών, η Βρετανική εφημερίδα βρήκε ποια σωματική διάπλαση προσέλκυσε τα βλέμματα των γυναικών. Λοιπόν, νικητής ήταν ο Ντάνι με το κανονικό σώμα. Με το 40% των γυναικών τον επιλέγει. Ο Ντάνι.
1: Ο Ντάνι είναι ο hipster.
0: Όχι, με το κανονικό σώμα. Με το 40% να τον επιλέγει. Από την άλλη πλευρά, ο Ντάνιελ με τα τατουάζ κατέκτησε το 31% και ο Μιώδης Λάσλο με τους κοιλιακούς φέτες το 29%. Χαρακτηριστικό είναι ότι μια γυναίκα κοίταξε τον Ντάνι με το κανονικό σώμα για 14 δευτερόλεπτα, ενώ τον Λάσλο με τους κοιλιακούς φέτες μόλις 8. Έτσι. Πέρυσι ένας αναγνώστης είχε θέσει το ερώτημα ποιο το αγαπημένο σημείο στο ανδρικό κορμί, με 12.000 γυναίκες να απαντούν και να βάζουν τους ώμους στην κορυφή της λίστας. Όλες αγαπούν τους ώμους, είναι η αλήθεια. Έτσι.
1: Τους ώμους, ε.
0: Λοιπόν, μια ματιά στα 10 σημεία που αναστατώνουν τις γυναίκες και αποκαλύπτει αυτή η ματιά ότι οι κοιλιακοί φέτες δεν είναι μέσα στη λίστα. Λοιπόν, να σου πω τα 10 σημεία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η ώμη. Νούμερο 2, οι γωνίες του προσώπου. Νούμερο 3, έχεις τέτοια πράγματα, γωνίες έχεις?
1: Έχω.
0: Έχεις, ωραίος.
1: Ευτυχώς.
0: Όμους έχεις?
1: Όμους προσπαθώ, τους γυμνάζω κιόλας και μπορώ να πω ότι έχουν αναπτυχθεί λίγο.
0: Ναι, να τους γυμνάς περισσότερο τους όμους, γιατί παίζουν ρόλο, να ξέρεις. Λοιπόν, είπαμε όμοι, γωνίες προσώπου, μεγάλες πλάτες έχεις?
1: Όχι και τόσο.
0: Πρέπει να τις αυξήσεις.
1: Να τις κάνω τρίγωνες.
0: Ναι, θέλει να πάτε μεγαλώσεις πλάτες λίγο. Σαρκώδη χείλη, έχεις?
1: Άπαπα, είναι πολύ λεπτά.
0: Δεν κάνουμε δουλειά έτσι. Ο λαιμός, λαιμό έχεις?
1: Λαιμό έχω, ναι.
0: Εντάξει, ωραία. Ουρίτσα?
1: Ουρίτσα?
0: Ναι. Ουρίτσα γράφει εδώ. Τι είναι αυτή η ουρίτσα?
1: Τι είναι η ουρίτσα?
0: Τι είναι ρε παιδιά η ουρίτσα, όντως. Ουρίτσα? Τι είναι η ουρίτσα?
1: Όχι, δεν
0: αρέσει στις γυναίκες. Τι είναι η ουρίτσα ρε παιδιά που αρέσει στις γυναίκες? Η μυρή, η δικέφαλη, έτσι. Έχεις μύρους και δικεφάλους?
1: Έχω δικέφαλους, έχω τρικέφαλους.
0: Ωραία. Ύψος έχεις. Μάτια, χαμόγελο.
1: Έχω, ναι.
0: Και το σχήμα βέστους γοφούς, το έχεις? Το σχήμα βέστους γοφούς.
1: Όχι τελείως, αλλά κάτι έχω.
0: Πρέπει να το φτιάξεις κι αυτό. Λοιπόν, με λίγα λόγια, έτσι, κάθεσαι. Ξεσκίζεσαι στη γυμναστική, δεν τρως τίποτα και δεν είναι καν στη δεκάδα η κοιλιακή.
1: Ναι, αλλά πρέπει να πάω και σε κανονικό γυμναστήριο, γιατί κάνω σπίτι.
0: Να πας.
1: Εκεί θα εξελιχθώ, θα γίνω καλύτερος.
0: Και να το πάμε τώρα και αλλού, έτσι. Το σώμα των ανδρέων, παιδιά, πόσο σημαντικό είναι για τις γυναίκες? Να μας απαντήσουν και οι άντρες και οι γυναίκες. Γιατί μέχρι τώρα, λοιπόν, όχι λέει η Angel, για μένα δεν παίζει το σώμα κανένα ρόλο.
1: Τι να στο πού οδεύουμε?
0: Ρε Σιγιάννο, καταλαβαίνεις τώρα τελικά ότι... Εγώ δεν συμφωνώ.
1: Μα πού οδεύουμε?
0: Λοιπόν, ακούστε παιδιά κάτι τώρα. Κοιτάξτε να δείτε. Όντως, το σώμα αυτό καθ' αυτό δεν παίζει ρόλο. Γιατί είναι πιο σημαντικά άλλα πράγματα για τις γυναίκες. Το καταλαβαίνω αυτό. Απ' την άλλη όμως, το σώμα, έτσι, ανεβάζει την αυτοπεποίθηση του άντρα και εκπέμπει ένα φοβερό αέρα στις γυναίκες. Έτσι. Το σώμα παίζει ρόλο στον άντρα ώστε να εκπέμπει άλλο αέρα στις γυναίκες. Το πιάνεις.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν πάει χαμένη η γυμναστική σου, Γιάννο.
1: Αλλά να σου πω κάτι. Και όταν δεν είχα σώμα, πάλι τις ίδιες αποτυχίες είχα.
0: Παραμένεις το ίδιο αποτυχημένος δηλαδή στις γυναίκες?
1: Ναι. Και όταν δεν είχα σώμα, πάλι αποτυχίες είχα.
0: Όχι, ρε, αφού στο πάρτι που είχε γίνει τις προάλλες, στο σταθμό, σε γούσταρε μια κοπέλα. Σου μιλάγε μια ώρα, εγώ την είδα.
1: Ναι, αλλά.
0: Στο πάρτι δεν είχες καμία επιτυχία. Είχες, αλλά όχι τόσο μεγάλη. Είχες. Έτσι.
1: Αυτή εντωμεταξύ χάθηκε, δεν έχουμε μιλήσει από τότε.
0: Εντάξει, χάθηκε γιατί και εσύ άργησες να κινηθείς λιγάκι. Βρήκε άντρα.
1: Πάει κι αυτή.
0: Δεν πειράζει, εντάξει. Λοιπόν, ο καλός το παιδί Ιορδάνης. Καλημέρα και καλή εκπομπή. Γεια σου Ιορδανάρε. Λοιπόν,
1: καλημέρα, καλημέρα στον Ιορδάνη και πολλούς χαιρετισμούς.
0: Ο Ιορδάνης μας λύνει και τις απορίες. Η ουρίτσα είναι το λακάκι που είναι πάνω από το ποπό. Α, μάλιστα.
1: Αυτό το έχω.
0: Ο Γιάννης ο ουρίτσας, Ιορδάνη, ο Γιάννης ο ουρίτσας. Ουρίτσας. Δεν πιστεύω να απογοητεύτηκες, Γιάννο.
1: Όχι, όχι, δεν απογοητεύτηκα. Εγώ θα συνεχίσω. Και να γυμνάζομαι και να προσπαθώ.
0: Γυμνάζεις για τον εαυτό σου πρώτα απ' όλα, για να είσαι υγιής. Έτσι, αυτό είναι το σημαντικό. Η γυμναστική πάνω απ' όλα λαμβάνει χώρα για λόγους υγείας και ευεξίας. Έτσι. Από εκεί και πέρα παράγει από μέσα σου ουσίες που σε κάνουν να αισθάνεσαι πάρα πολύ όμορφα. Έτσι.
1: Ενδορφίνη, ντοπαμίνη.
0: Ακριβώς αυτό, τα ξέρεις αυτά. Και όταν εσύ έχεις αυτοπεποίθηση, αυτόματα, έτσι, έχεις δεν έχεις σώμα, είσαι αρεστός, είσαι πιο αρεστός στο ασθενές φύλο και καλά τώρα, έτσι, ασθενές φύλο λέμε τώρα, έτσι. Λοιπόν, οπότε μην το βάζεις κάτω.
1: Όχι, δεν το βάζω, θα συνεχίσω.
0: Έτσι, μπράβο. Θα γυμνάς και την ουρίτσα από εδώ και πέρα.
1: Αυτή γυμνάζεται όταν κάνω deadlift, τα ξέρεις τα deadlift.
0: Ναι, άρεσε θανάτου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ δηλαδή, γιατί να μην ξέρω τα deadlifts, Γιάννο. Εγώ κάνω γυμναστική 30 χρόνια. Έτσι. Και να μου πεις τώρα αν ξέρω τα deadlifts, Γιάννο. Κάνεις ένα μισό γυμναστική και με ρωτάς τώρα αν ξέρω τα deadlifts. Άρε, Γιάννο. Άρε, Γιάννο. Άρε, Γιάννο. Μας τρελάνεις εσύ. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα, έτσι, για να έχουμε καλό ερώτημα. Υπάρχει κάποιος στόχος, έτσι, αυτή την εποχή?
1: Τι στόχος, δικός μου?
0: Τι δικός μου?
1: Εννοείς από γυναίκα γενικά?
0: Όχι, θα δώσεις πανελλήνιες, θα δώσεις ξανά εξετάσεις για το σχολείο.
1: Ω, πανελλήνιες έχω δώσει, αλλά δεν πέρασα.
0: Για τις γυναίκες, ρε Γιάννο, για τις γυναίκες. Αφού στις γυναίκες μιλάμε τώρα, με τρελάνε σήμερα. Δεν είσαι σε φόρμα σήμερα.
1: Όχι, δεν υπάρχει κάποιος στόχος, δεν έχω βρει ακόμα. Άμα ανακαλύψω κάτι και μ' αρέσει, θα σου πω.
0: Ωραία. Με τον Ιορδάνη, αν έβγαινες έξω σε μαγαζί, πιστεύεις θα έχεις μεγαλύτερη έτσι, πιθανότητα να γνωρίσεις γυναίκες?
1: Ναι, ναι, ναι, γιατί ο Ιορδάνης θα έμπαινε μπροστά, γιατί εγώ δεν έχω το θάρρος.
0: Με τον Ιορδάνη ή με τον Μαρκάτο?
1: Και με τους δύο.
0: Γιατί ο Μαρκάτος νομίζω ότι μιλάει στα μαγαζιά.
1: Γιατί δεν μιλάει?
0: Ο Μαρκάτος μιλάει μόνο στο Facebook, ρε.
1: Α, ναι, και αυτός και εμένα, ντρέπεται.
0: Ο Μαρκάτος. Περιμένα να του μιλήσει η γυναίκα.
1: Α, εγώ τον είχα ότι μιλάει.
0: Πού? Σε γάτες όταν αντισταΐσει, σε σκυλάκια ξέρω κανένα φορά, σε γυναίκες στο μαγαζί ο Μαρκάτος.
1: Ναι, έτσι νόμιζα.
0: Καλά, εντάξει.
1: Οπότε καλύτερα με Ιορδάνη.
0: Εννοείται με Ιορδάνη, ρε, εννοείται με Ιορδάνη. Ο Ιορδάνης είναι μάχημος.
1: Γιατί θα πει μπροστά, θα κάνει την κίνηση και θα προετοιμάσει το κλίμα.
0: Έτσι, μπράβο. Μάλιστα. Γεια μας, ευχαριστώ πολύ που τηλεφώνησες.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ, Αλέξανδρε.
0: Να είσαι καλά και θα τα ξαναπούμε.
1: Είσαι καλά και τα λέμε Σάββατο.
0: Γεια σου, Γιάννο μας.
1: Γεια σου. 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1.

πήγαμε στη δεύτερη μας ώρα. Σας ακούτε πάντα Athens Free Radio 98,1 από την Αθήνα. Μας ακούτε φυσικά και μέσω ίντερνετ στο free981.fm μέσω της νέας εφαρμογής. Όπως επίσης και από Live24.

0: Είναι η κουμπή Αλκιονίδες Νύχτες. Μας ακούτε κάθε Τετάρτη στις 12 και κάθε Σάββατο στις 11. Μια κουμπή επικοινωνίας για να θυμόμαστε έτσι κάποιες ωραίες ανέμπελες εποχές. Τότε που ξενυχτούσαμε μέχρι πρωίας, τότε που μπορούσαμε να είμαστε ανέμελοι γιατί είχαμε σίγουρα λιγότερες υποχρεώσεις. Γιατί ουσιαστικά αυτό είναι που έχει αλλάξει. Καλημέρα στην επόμενη γραμμή.
1: Καλημέρα, Άλεξ.
0: Καλώς τον Ιορδάναρο.
1: Ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι πολύ καλά.
1: Ωραία, πολύ καλά. Πολύ
0: λοιπόν,
1: καλά.
0: Έχουμε και την καλημέρα του Δημήτρη. Του Δημήτρη του Φωτιά.
1: Του Δημήτρη του Ψηλού.
0: Του Ψηλού, του Φωτιά.
1: Του Ψηλού, του Φωτιά. Καλημέρα, Μίτσο.
0: Και ο Καζανόβα λέει: μπορεί να μην είχε κοιλιακούς, αλλά με τα πνευματικά του χαρίσματα, την αυτοπεποίθηση, τη μόρφωση και μόνο με το άρωμα, το φινετσάτο ντύσιμό του, κατάφερε επιβλητικά να κερδίσει το γυναικείο φύλλο. Θες να κερδίσουν οι κοιλιακοί? Να κερδίσουν. Για πόσο? Σύντομα θα γίνουν βαρετοί και απαρατήρητοι σε ρηχό χρόνο και όσο ώρα δεν διαθέτει πνεύμα, γρήγορα ξανά θα αρχίζει και κτίζει κοιλιακή ταράτσα με πλήρη απογοήτευση για ό,τι προσπάθησε. Ωραίο. Για ό,τι προσπάθησε. Θα αρχίσει να κτίζει κοιλιακή ταράτσα με πλήρη απογοήτευση για ό,τι προσπάθησε. Πολύ καλό.
1: Ναι, πολύ καλό. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Καταρχάς να πω καλή σεζόν να έχεις και καλή εκπομπή, γιατί δεν μιλήσαμε. Καθώς ναι, μεν άκουγα τις εκπομπές. Mm-hmm. Ναι, άκουγα τις εκπομπές. Άκουγα και για την Βερμούδα αυτή την περιβόητη της 6, η οποία είναι 6.
0: Ενέρεση Ιορδάνη τώρα. Είχαμε διαφωνήσει και, είναι... και στο Facebook.
1: Ναι, εγώ το έγραψα και στο Facebook ότι είναι σεξι. Και μάλιστα έγραψα ότι είναι και θέμα.
0: Όχι, να το συζητήσουμε αυτό ξανά. Δεν πειράζει που μιλάμε για τους κοιλιακούς. Τι σ' αρέσει από τη Βερμούδα?
1: Όχι. Δεν το λέω γι' αυτό. Απλά θέλω να πω ότι παρακολουθώ τις εκπομπές. Αυτή είναι η τρίτη. Είναι η τρίτη εκπομπή της σεζόν.
0: Σωστό. Χαίρομαι.
1: Και να πω και χαιρετίσματα και στο Γιαννουλάκη. Βέβαια την καλημέρα μου σε όλα τα παιδιά, στους ακροάτες που ακούνε. Θα θέλεις να μπούμε στο θέμα, θα θέλεις να με ρωτήσεις κάτι?
0: Αν πέρασε κάτω το καλοκαίρι σου, πες μου πρώτα απ' όλα.
1: Εγώ γύρισα χτες, μετά από 3 εβδομάδες άδεια που είχα. Εντάξει, καλά ήταν, τυπικά. Να σου πω την αλήθεια, περισσότερο πήγα έτσι... φτιάχνω το σπίτι εγώ, όπως έχω πει και σε άλλες εκπομπές, και αφιέρωσα το περισσότερο
0: το χρόνο μου εκεί πέρα. Στην Αλεξανδρούπολη.
1: Είναι Ξάνθη Κομωτινή, ανάμεσα από Ξάνθη Κομωτινή.
0: Α, μπράβο, μπράβο.
1: Και, εντάξει, αύριο δουλειά. Αύριο δουλειά και μεθαύριο κάνω εγχείρηση, θα πάρω ναρωτική υγιές.
0: Τι εγχείρηση?
1: Εντάξει, δεν είναι κάτι πολύ σοβαρό. Είναι στην Γνάθο του.
0: Εντάξει, μικρό επέμβαση.
1: Θα χαλάσουν οι γωνίες για λίγο. Θα πριστώ, ναι, δηλαδή, ναι, με τα χειρουργικά και τέτοια πράγματα. Αλλά θα χαλάσει μία γωνία. Δεν πειράζει, έχω την άλλη γωνία.
0: Τι έπαθες?
1: Είναι θέμα στα δόντια. Είναι θέμα στα δόντια και τα οποία δεν γίνανε κάποιες άκαρπες προσπάθειες, δεν μπορούσαν να κάνουμε κάτι. Και θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μια εγχείρηση, το οποίο εντάξει.
0: Πόσο
1: είναι...
0: θα μείνεις μέσα, μια μέρα?
1: Ορίστε.
0: Μια μέρα θα μείνεις μέσα?
1: Δεν θα μείνω καθόλου μέσα.
0: Α, μια χαρά.
1: Όχι, τίποτα, ναι, δεν θα μείνω καθόλου μέσα.
0: Μια χαρά τότε. Όλα καλά.
1: Εντάξει, όλα καλά. Ναι. Δεν δίνω καν σημασία.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Όσο αφορά τώρα το θέμα, να μπούμε και λίγο στο θέμα. Έχω ρωτήσει αρκετές κοπέλες, γυναίκες και κοπέλες, δηλαδή μικρότερης ηλικίας από εμάς. Τέλος πάντων, όχι ότι είμαστε μεγάλοι, απλά το υπενθυμίζω. Και δεν τους αρέσουν οι άντρες, οι γυμνασμένοι, οι φουσκωτοί. Δεν τους αρέσουν πλέον το υπερβολικό. Το υπερβολικό ήταν μια μόδα, απλά που πέρασε. Είχανε πέρασει. Αν θυμάστε, κάποιο διάστημα πηγαίνανε περισσότεροι γυμναστήριο και παίρνανε αναβολικά ή κάποιες άλλες παράνομες ουσίες. Δεν χρειάζεται να τα λέμε τώρα στον αέρα. Μόνο και μόνο για να φουσκώσουν, εντάξει, για... εντάξει και, και επειδή το θέλανε, να, αλλά επειδή τραβούσε και τα βλέμματα αυτό.
0: Να σε διακόψω λίγο.
1: Αυτό πλέον...
0: Να σε διακόψω λίγο.
1: Ορίστε.
0: Πέρασε το ναι, διάστημα αυτό ή απλά εμείς μεγαλώσαμε και δεν κάνουμε παρέα.
1: Συγγνώμη, σε χάσα κάνει διακοπές.
0: Πέρασε αυτό το διάστημα που λες εσύ ή εμείς μεγαλώσαμε και είμαστε πιο μακριά από τις ηλικίες που κοιτάζουν έτσι τόσο πολύ το κορμί. Μήπως παίζει και αυτό ρόλο.
1: Όχι. Κάνει κάποιες διακοπές. Δεν μπορώ να σε ακούσω καλά.
0: Έλα, περίμενε. Τώρα με ακούς. Ένα, δύο.
1: Δεν είναι από σένα. Πρέπει να είναι σήμα ίντερνετ. Ναι, ναι, σε ακούω.
0: Είναι το δικό σου ίντερνετ που έχει πρόβλημα.
1: Μάλλον, δεν ξέρω. Έχω οπτική ίνα. Από τότε που μου περάσαν οπτική ίνα.
0: Εμείς ακούμε πάντως χωρίς διακοπή. Έτσι, δεν, στα δικά μου αυτιά δεν έχει διακοπή.
1: Ναι.
0: Έτσι, λοιπόν, σου λέω, Ιορδάνη, ότι μήπως έχει παίξει ρόλο το ότι εμείς έχουμε απομακρυνθεί από τις ηλικίες αυτές που κοιτάζουν πολύ ναι. το σώμα. Δηλαδή, άλλο στα 25-30 και άλλο στα 35-40.
1: Αυτό όχι, όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, δεν, δεν είναι αυτό. Και ευτυχώς, και ευτυχώς δηλαδή για μας. Γιατί δεν, δεν είμαστε... έχουμε δηλαδή ένα υγιές σώμα. Γιατί okay. και εσύ γυμνάζεσαι, εντάξει, εγώ δεν γυμνάζομαι. Εμένα είναι το στυλ της δουλειάς μου έτσι που
0: είναι ένα στυλ γυμναστικής. Είναι υγιές το σώμα σου όμως. Έτσι.
1: Ναι, έχουμε ένα υγιές κανονικό αντρικό σώμα, εγώ έτσι πιστεύω.
0: Mm-hmm. Συμφωνώ, συμφωνώ.
1: Και πραγματικά πιστεύω ότι αυτό ήταν μια μόδα, γιατί αν παρατήρησες ξαφνικά όσοι ήταν στυλ bodybuilding ξαφνικά δεν υπάρχει αυτό. Πλέον περνάνε οι περισσότεροι στο λεπτό αδύνατο σώμα. Mm-hmm. Δηλαδή το βλέπω και με κάποιους γείτονες εδώ πέρα. Το βλέπω με πάρα πολλούς γνωστούς πλέον.
0: Αποδεικνύεται γιατί και τα σιδεράδικα έχουν κλείσει τα περισσότερα έτσι και τα γυμναστήρια πλέον αποφεύγουν να φέρνουν πολύ μεγάλα βάρη μες στην αίθουσα. Έτσι.
1: Α, ναι, δεν το γνωρίζω αυτό.
0: Αν ρωτήσεις δηλαδή αυτούς που έχουν τα γυμναστήρια θα σου πούνε ότι mm-hmm. δεν θέλω να υπάρχουν ας πούμε πάρα πολλά βάρη γιατί αυτοί που τα σηκώνουν κάνουν και φασαρία, τα κοπανάνε, ξέρεις τώρα τι γίνεται.
1: Ναι, αλλά από την άλλη όμως αν το καλοσκεφτείς ξαφνικά μπήκε το crossfit στη ζωή μας.
0: Σωστά.
1: Το οποίο το crossfit δεν έχει καμία σχέση με τα πολλά βάρη.
0: Καμία.
1: Άρα εκεί πέρα άλλαξε εντελώς και ο σωματότυπος και των αντρών και των γυναικών. Και των γυναικών, γιατί οι γυναίκες είχαν κάποιες ορισμένες οι οποίες πήγαιναν γυμναστήριο και συνεχίζουν ένα μεγάλο ποσοστό, είχαν ένα πολύ ωραίο θηλυκό καμπυλωτό σώμα. Mm-hmm. Ξαφνικά περάσανε στο crossfit και έχει πάει σε αυτό το εντελώς γραμμωμένο.
0: Σωστά.
1: Το οποίο κατά τη δικιά μου πάντα γνώμη, εντάξει για κάποιους είναι άρεστο και εμένα μου είναι άρεστο σαν σώμα, σαν τέτοιο, αλλά δεν μου είναι άρεστο σαν θηλυκότητα.
0: Σωστά. Σωστά.
1: Σαν τελικότητα. Δηλαδή, δεν θέλω να διαχωρίσω τώρα τις γραμμώσεις, αλλά πιστεύω ότι σε μια γυναίκα θα πηγαίνει περισσότερο ένα καμπυλωτό σεξ χυμώδες.
0: Ναι, ναι, σώμα. Μαζί σου.
1: Έτσι, αυτή είναι η γνώμη μου, ότι ήταν κάτι περιστασιακό. Τώρα, για το όταν βγαίνεις έξω, επειδή το έχω παρατηρήσει, και οι γυναίκες, μάλλον οι γυναίκες, δεν κοιτάνε τόσο πολύ τους μειώδες άντρες. Είναι όπως αυτά που προανέφερες. Δηλαδή γωνίες προσώπου, ώμους, πόδια.
0: Πλάτη. Εγώ θα ακούσω γυναίκες να λένε πλάτη. Μ' αρέσουν οι πλάτες του. Είναι σαν την πλατεία συντάγματος. Καταλαβες. Το έχω ακούσει αυτό. Είχα μία φίλη, ας πούμε, που μου λέει πω, έχει αυτός κάτι πλάτες. Σαν τη πλατεία συντάγματος είναι σαν την πλατεία συντάγματος, ξέρω εγώ, είναι η πλάτη του.
1: Ναι.
0: Σαν την πλατεία συντάγματος. Χαρακτηριστικά έτσι, σαν την πλατεία συντάγματος, μου λέει.
1: Εγώ έχω ακούσει και το άλλο. Τα ίσια πόδια, να μην είναι παρένθεση.
0: Ναι, οκ.
1: Έχω ακούσει και αυτό, αλλά. Ναι.
0: Αλλά η ουσία ποια είναι, Ιορδάνη. Η ουσία είναι ότι το σώμα ουσιαστικά τι καταφέρνει να αυξάνει την αυτοπεποίθησή σου και μετά
1: ναι, σίγουρα.
0: Μπορεί να γίνεις πιο αρεστός όταν έχεις αυτόν τον αέρα, ναι. τον ωραίο αέρα.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί και εγώ όταν γυμνάζω. Ναι, συγγνώμη.
0: Βλέπεις τον εαυτό σου στον καθρέφτη, σου αρέσει περισσότερο και είσαι πιο άνετος. Αυτό ισχύει όμως. Δηλαδή, η γυμναστική αυτό φαίνεται. Αρέσει περισσότερο και είσαι πιο άνετος. Αυτό ισχύει όμως.

0: αυτή την αυτοπεποίθηση. Παραδείγματος χάρη, θα χρησιμοποιήσω τώρα, συγγνώμη κιόλας, το όνομα του Γιαννουλάκη, mm-hmm. που ναι, γυμνάζεσαι, τι και πώς, ωραία, όλα αυτά, υγιές σώμα, το γουστάρεις. Αλλά τι είπε και ο Γιαννουλάκης, μα βγαίνω έξω όλοι και δεν με κοιτάζουν. Εκεί πέρα πέφτει η αυτοπεποίθηση. Γιατί εν μέρη, ναι, σίγουρα, βάζουμε και καλά μια προτεραιότητα, ότι και καλά το κάνουμε για μας. Στην ουσία όμως δεν κάνουμε τίποτα για μας. Φτιάχνουμε ένα ωραίο σώμα για τους άλλους. Αγοράζουμε ένα ωραίο καινούργιο αυτοκίνητο για τους άλλους. Δηλαδή, γιατί, για να κάνω τη μόστρα μου. Γενικά, είναι λάθος, αλλά οι περισσότεροι, ακόμα και εγώ, δεν βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω. Ενεργούμε με το ίδιο σκεπτικό και με τον ίδιο τρόπο.
1: Κοίταξε, καλώς κακώς όμως η επιβεβαίωση είναι κάτι που αρέσει τον άνθρωπο και την έχει ανάγκη ο άνθρωπος.
0: Έτσι. Σίγουρα. Είναι ωραίο να ακούσεις μια επιβεβαίωση ότι Γιάννη, έχεις πολύ ωραίο σώμα. Ωραία. Σε ανεβάζει.
1: Απλά δεν πρέπει να εξαρτάται η υπόστασή σου από την επιβεβαίωση. Έτσι. Το ότι σου αρέσει δεν είναι κακό. Απλά δεν πρέπει να είναι τόσο συνδεδεμένη με την υπόστασή σου ή αυτή η επιβεβαίωση. Δηλαδή, αν δεν την έχεις, να μην είσαι στα πατώματα. Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Ναι.
1: Να μπορείς να είσαι καλά και χωρίς αυτήν. Αυτό.
0: Ναι. Απλά, εντάξει, ναι, ξέρω ότι χαλιέται λίγο τώρα που τα ακούει, αλλά και αυτή είναι η αλήθεια.
1: Κοιτάξτε όμως, η αλήθεια ποια είναι. Έτσι, και να τα λέμε και όλα. Ο Γιάννος, όντως, το παρακάνει τους κοιλιακούς, γιατί δεν κάνουν καμιά διαφορά οι κοιλιακοί. Δηλαδή, δεν τρώει, δηλαδή, εδώ μου λέγε, δεν θα πιει ένα ποτό στο πάρτι, το σκέφτεται για να μην χαλάσουν οι κοιλιακοί του. Έλα ρε Γιάννο τώρα, εντάξει, υπερβολές. Να μην πιεις ποτό για να μην, αν οδηγείς, το καταλαβαίνω. Να μην πιεις ποτό για να μην χαλάσουν οι κοιλιακοί σου, είναι μια υπερβολή.
0: Ναι.
1: Σου να πεις κάθε μέρα. Για μια φορά, στο τόσο σου λέω εγώ τώρα.
0: Θα σταθώ λίγο, νομίζω η Έιτζελ είπε κάτι για το νου, για το μυαλό.
1: Και η Έφη και
0: η Έιτζελ. Και η Έφη,
1: ναι.
0: Ναι. Το είπανε πάρα πολύ καλά. Εντάξει, γιατί κάποιες γυναίκες οι οποίες έχουν γνωρίσει, δεν μιλάμε πάντα ερωτικά και στο φιλικό επίπεδο, όταν τις πλησίασε, λογικό τώρα να βρίσκονται σε ένα χώρο και να αρέσουν σε έναν άντρα και, και το αντίστοιχο. Mm-hmm. Λοιπόν, όταν τις πλησιάσανε, οι γυμνασμένοι άντρες, οι ωραίοι γυμνασμένοι άντρες, όταν ανοίξανε, λέει, το στόμα τους, και δεν μιλάω για μεμονωμένο περιστατικό, mm-hmm. πετάγανε αχλάδια. Mm-hmm. Όχι μόνο κοτσάνες.
1: Ναι, γιατί ουσιαστικά
0: δηλαδή
1: βάσαν τα πάντα στο σώμα τους. Έτσι, δεν έχουν καλλιεργήσει τίποτα άλλο αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ναι, αυτό ακριβώς.
1: Αλλά δεν σημαίνει ότι είναι και όλοι, έτσι. Δεν σημαίνει ότι όλοι οι γυμνασμένοι είναι
0: ακριβώς. Όχι, δεν είναι όλοι. Όχι, προς Θεού, δεν είναι όλοι. Αλλά υπάρχει και αυτό το ποσοστό. Απλά μια και το έφυξαν οι κοπέλες.
1: Ο Δημήτρης, ο γείτονας του Γιάννου, λέει: αν δεν μπορεί να βγάλει έξω ένα κορίτσι και, να το πάει για ένα γεύμα, όσες φέτες και να κάνει, το αποτέλεσμα είναι μηδέν.
0: Θα είναι το ίδιο.
1: Πρέπει να δουλέψει και να έχει τα δικά του έσοδα και όχι τον πατέρα του. Του το έχω πει, αλλά δεν με ακούει.
0: Ναι, ακούγεται τώρα στον αέρα.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο. Από το Σταύρο.
0: Από το Σταύρο το Μεσαγνιώδη.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία, φίλε. Καλημέρα, Σταύρο. Καλημέρα. Καλημέρα, Σταύρο. Στο διευθυντή του σταθμού.
1: Διευθυντή μας. Έτσι.
0: Ναι. Ναι, χάρηκα τώρα. Χάρηκα πάρα πολύ. Αυτό με τον Γιάννη είναι.
1: Ήταν στο Express. Ο Σταύρος, ο Μάρης, ο Πάνος φυσικά. Ναι. Χαμός πριν. Εγώ αυτούς πρόβλημα, δεν ξέρω, μπορεί να ήταν και άλλοι.
0: Ήταν και άλλοι για πολλές.
1: Πολλές φωνές ακούω.
0: Κάτι.
1: Στην εκπομπή του Βόλη.
0: Ας του Βόλη, δεν πρόλαβα να ακούσω.
1: Δεν πρόλαβες.
0: Ήταν δεν πρόλαβα, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι όχι, Δημήτρη, ναι, το ξέρω.
1: Ο Δημήτρης από Βούλα, από Χαλάνδρη, συγγνώμη, μας λέει.
0: Από Χαλάνδρη, άλλος Δημήτρης τώρα.
1: Άλλος Δημήτρης, ναι, έχουμε Δημήτρη.
0: Έχουμε τρεις.
1: Φωτιά.
0: Έχουμε Φωτιά.
1: Δημήτρη γείτονα
0: ναι,
1: Γιάννου.
0: Γείτονα.
1: Και Δημήτρη από

0: Παλάνδρη.
1: Ωραία.
0: Ο Χαλανδριώτης ο Δημήτρης λοιπόν μας λέει ότι πάει καθημερινά γυμναστήριο, στο γυμναστήριο και κάθε μέρα βλέπει να γυμνάζονται πιτσιρίκια που πάνε ακόμα σχολείο. Κοίταξε, Δημήτρη, αν και τα νέα δεδομένα έτσι, για αυτούς που κάνουν πρωταθλητισμό στην κολύμβηση ας πούμε κυρίως επιτρέπουν τα βάρη σε νεαρή ηλικία, εγώ είμαι κατά του να κάνεις βάρη κάτω από τα 18. Ακόμα το σώμα σου αναπτύσσεται, δεν χρειάζεται βάρη. Εγώ είμαι εντελώς κατά. Τώρα να πηγαίνω κάνω κανένα κοιλιακό διάδρομο και αυτά, ωραίο, μια χαρά, αλλά να φορτώνω κιλά τώρα στο γυμναστήριο 16-17 χρονών, ποιος ο λόγος δηλαδή, δεν καταλαβαίνω αυτό.
1: Ναι, και αυτό πάντα και με προσοχή, γιατί τώρα πριν μια εβδομάδα έμαθα στο χωριό για ένα παλικάρι, ο οποίος μένει εδώ πέρα στην Αθήνα και μιλάμε και μικρής ηλικίας, 26 χρονών, επειδή το παιδί γυμναζόταν συνέχεια, είχε υπερβάλει λίγο με τα κιλά, γιατί είναι ψηλός αδύνατος και έκανε την υπερβολή. Δουλειά, γυμναστήριο, δουλειά, γυμναστήριο και από ό,τι έμαθα έκοψε τένοντα. Τένοντα, δεν ξέρω τι ακριβώς, πάντως στα χέρια.
0: Να σου πω κάτι, γυμναστική τέτοιου τύπου δεν πρέπει να κάνεις αν είσαι κουρασμένος. Δεν πρέπει. Γιατί εύκολα
1: ναι,
0: μπορεί, θα πας, μπορείς να πας χαλαρά σε ένα σταβάρι και να σου κόψει τένοντα, να πάθεις ζημιά. Όταν ναι. παιδιά είστε κουρασμένοι, νιώθετε το σώμα μας καταβεβλημένο, δεν θα κάνετε βάρη. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Και η επόμενη μέρα μια χαρά μέρα είναι.
1: Ναι. Πάντως εγώ, ναι.
0: Γυμναστική, βγείτε για ένα περίπατο. Να πείτε τώρα να κάνετε βάρη στο γυμναστήριο και να είστε ταλαιπωρημένοι, μόνο κακό κάνετε στον εαυτό σας.
1: Ναι. Σίγουρα. Και είμαι
0: στο βλέπετε, το κάνει και εγώ. Έχω πάει γυμναστήριο. Να σου πω ότι έχω κάνει εγώ. Τι έκανα εγώ παλιά. Έκανα εκπομπή ένα διάστημα σε ένα σταθμό που ήταν στην Ηλιούπολη. Από το 2007, από το 2005 μέχρι το 2007. Λοιπόν, βράδυ τώρα, έτσι. Μία με πέντε. Μία με πέντε. Λοιπόν,
1: μία με πέντε το βράδυ.
0: Ναι, μία πέντε το βράδυ, ναι.
1: Τότε
0: ήταν αλλιώς η νύχτα. Έτσι.
1: Ναι,
0: τότε
1: ναι.
0: ο κόσμος ξενυχτούσε πάρα πολύ.
1: Ναι, και υπήρχαν τα γυμναστήρια τα 24 ώρα.
0: Ακριβώς. Και όταν έφυγα στις 5 από το σταθμό, πέρναγα το γυμναστήριό μου. Και λέω, ναι. δεν μπαίνω μέσα λίγο να κάνω. Αφού περνάω να μην τρέχω την επόμενη μέρα. Λέω, εντάξει, 5, θα κάτσω μισή ώρα, θα φύγω 5.30. Στο πληροφορώ, Γιορτάνη, δεν μπαίνα μέσα. Πήγα να κάνω λίγο μονόζυγο. Και δεν μπορούσα να σηκωθώ, ρε. Δεν μπορούσα, πήγα δύο φορές, δεν ξαναπήγα ποτέ, κατάλαβα ότι έκανα έγκλημα. Δεν μπορούσα να κάνω, ήταν το σώμα μου τέζα, δεν μπορούσα. Οι δυνάμεις μου ήταν μετρημένες, η ενέργειά μου ήταν τελειωμένη και πήγα να το κάνω. Δεν γίνεται, γυμναστική δεν γίνεται έτσι. Η γυμναστική θέλει φρεσκάδα, θέλει ενέργεια. Πήγα δύο φορές.
1: Το ξέρω γιατί. Εγώ το έχω πάθει αυτό με την ποδηλασία.
0: Ναι.
1: Με την ποδηλασία. Δηλαδή η υπερβολή, αυτό το πράγμα, η υπερβολή.
0: Υπερβολή.
1: Μέχρι που κάποια στιγμή λέω, τι γίνεται, ούτε πάνω στο ποδήλατο να κάτσω.
0: Ξέρεις τι γίνεται, όσοι γυμναζόμαστε πολλά χρόνια, είμαστε λίγο ψυχαναγκαστικοί, δηλαδή πρέπει να πάμε τρεις φορές λέμε, γιατί οι προπονήσεις είναι τρεις ας πούμε την εβδομάδα.
1: Έλα, ναι, σε καταλαβαίνω, εγώ αυτή τη στιγμή πρέπει να φάω τρεις φορές.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Έλα όμως που δεν γίνεται κάποιες φορές να κάνεις τρεις προπονήσεις. Και όταν δεν είσαι καλά, δεν πρέπει να πας. Τέλος. Αποδέξω ότι δεν κατάφερες να πας και τέλος.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό.
1: Σωστά. Ναι, αλλά ξέρεις τι, ρε φίλε. Μιλάμε τώρα εμείς οι άντρες για τους άντρες. Mm-hmm. Και προσπαθούμε να μπούμε τώρα λίγο στο τι μου είπε εμένα μια κοπέλα, μια γυναίκα και.
0: Ωραία.
1: Αλλά μια γυναίκα όμως δεν παίρνει τηλέφωνο να μας πει τι τύπος άντρας τέλος πάντων της αρέσει. Αλλά αρέσει και στις φίλες της.
0: Έχουμε πέσει
1: δηλαδή, να μην μιλήσουμε εκεί.
0: Έχουμε πέσει εντροπαλές.
1: Μα έτσι όμως δεν κάνουμε δουλειά. Δηλαδή, ρε φίλε, και εγώ δεν θα μπορώ να ξέρω τώρα. Δηλαδή, να γυμναστώ.
0: Λοιπόν, θα κλείσουμε και θα περιμένουμε μια γυναίκα να πάρει τηλέφωνο.
1: Ναι, εννοείται. Εννοείται. Μια γυναίκα να πάρει τηλέφωνο, ρε παιδιά. Μια γυναίκα. Ας είναι και άντρας, ας είναι και. Ναι, δεν πειράζει.
0: Ας πάρει και άντρας.
1: Ας πάρει και άντρας.
0: Ας είναι και άντρας με γυναικεία φωνή.
1: Αυτό μπορεί να το κάνει, ξέρεις ποιος, ωραία. Ποιος? Ο Κυριάκος από Καλαμάτα.
0: Ο Κυριάκος, από ό,τι κατάλαβα, σήμερα κοιμήθηκε νωρίς.
1: Α, ναι. Άμα το ξέρετε, φίλε, θα έκανα εγώ και διαφωνή. Τώρα πάει τελείως, πέρας. Το έχω ξανακάνει πολλές φορές. Έχω ρεζιλευτεί, θα δω κανάλι μία. Δεν πειράζει. Την επόμενη φορά.
0: Για τις ανάγκες ενός ρόλου δεν είναι τσαλάκωμα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ που τηλεφώνησε, Ιορδάνη. Καλή σεζόν να έχουμε.
1: Καλή σεζόν, καλές εκπομπές. Καλή σεζόν σε όλο τον Athens Free Radio. Την καλημέρα μου, την καληνύχτα, τι να πω στους ακροατές, την καλημέρα, την καλημέρα και καλή συνέχεια.
0: Και περιμένουμε μια γυναίκα, όπως είπες.
1: Ναι, περιμένουμε μια γυναίκα, δεν το είπα για πλάκα, περιμένω να ακούσω γυναίκα, δηλαδή, μετά από μένα καπάκι.
0: Δηλαδή, να πάρει άντρας, να μην πάρει, τώρα θέλει να πάρει κάποιος άντρας.
1: Όχι ρε παιδί μου, να πάρει, εννοείται.
0: Okay.
1: Εννοείται, αλλά να μπει στο πρόγραμμα να πάρει και μια γυναίκα. Να δούμε και εμείς οι άντρες επιτέλους τι πρέπει να κάνουμε.
0: Ωραία.
1: Να γυμναστούμε, να αφήσουμε ένα κοιλιακό, να τι να κάνουμε.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Εύλογες οι απορίες.
0: Εύλογες οι απορίες σου, Ιορδάνη.
1: Ναι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλό.

Αγαπημένος ο Κόκερ, νου πλιέζαμε, ακούμε. Ακριβώς 25 μετά τη μία, εδώ στον Athens Free Radio 98,1.

0: καλημέρα στην επόμενη γραμμή.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς την Εφη.
1: Τι κάνουμε?
0: Πώς είσαι?
1: Καλή σεζόν,
0: να πούμε και σε σένα, μιας και δεν τα έχουμε πει.
1: Τι?
0: Καλή σεζόν και ένα αερίος.
1: Δεν ακούω.
0: Καλή σεζόν λέω, Εφη.
1: Α, ναι, καλή σεζόν, καλή σεζόν.
0: Εντάξει, ευχαριστημένη από τη συναυλία της Βύσης.
1: Εννοείται.
0: Πόσες φορές διακόπηκε?
1: Καμία.
0: Καμία.
1: Γιατί να διακοπεί?
0: Γιατί εγώ έμπαινα σε κάποια site εκείνη την ώρα, ας πούμε, και έλεγε διακόπτεται η συναυλία για λίγα λεπτά για να σκουπιστεί το νερό που έχει πέσει και αυτά.
1: Όχι, την ώρα που λίγο ψυχάλισες είχα τη βροχή, που έπαιζε αυτός ο DJ, λίγο να μαζέψουν εκεί λίγο τα, πώς το λένε, τα μηχανήματά του. Δεν διακόπτηκε. Και την ώρα που βγήκε και μίλησε, 10 λεπτά κάτι είχε γίνει με τον ήχο αυτό. Ούτε 10 λεπτά, 10 δευτερόλεπτα, ένα λεπτό. Αυτό. Τίποτα άλλο δεν είχε γίνει.
0: Α, δεν είχε διακοπή δηλαδή.
1: Ε?
0: Δεν είχε καμία διακοπή δηλαδή. Τίποτα, δεν είχε διακοπή.
1: Όχι.
0: Μάλιστα.
1: Η διακοπή ήταν αυτή. Να περιμένουν να στήσουν τη σκηνή όταν τελείωσε ο DJ και έκανε και μια διακοπή που κάνει πάντα και καλά να αλλάξει ρούχα αυτό. Σαν...
0: Κατάλαβα.
1: Αλλά και εκεί έκανε 5 λεπτά.
0: Ήταν ρεκόρ για Ελλάδα η συναυλία της Ανασβήση.
1: Εντάξει. Δεν είναι, άμα γέμισε ένα ολόκληρο στάδιο.
0: Δεν ήταν.
1: Για Έλληνα καλλιτέχνη.
0: Δεν ήταν ρεκόρ.
1: Τι θα μου πεις για την Ταλάρα?
0: Ναι. Διότι σαν χθες.
1: Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε, ρε παιδιά.
0: 30 Σεπτεμβρίου του 83.
1: Μην βγαίνουμε τώρα.
0: Ο Νταλάρας έδωσε συναυλία στο ΆΚΑ, σημειώνοντας ρεκόρ τότε για Έλληνα καλλιτέχνη. Είχε, λέει, πάνω από 140.000.
1: Και μάλιστα και άλλους τόσους. Ήταν για τις δύο μέρες. Νομίζω
0: ότι
1: ήταν συνολικό το ποσό.
0: Και μάζεψε και άλλους τόσους την επόμενη μέρα.
1: Εντάξει. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τώρα ούτε τη Μαρινέλα που συγκρίνουν, ούτε τον Ταλάρα.
0: Είναι Μαρινέλα πόσους άλλα. Είχε, δεν ξέρω. Η Μαρινέλα πόσους είχε, δεν ξέρω.
1: Δεν έχει κάνει στο ΟΑΚ, απλά που συγκρίνουν ότι και καλά δεν είναι η Βύση η απόλυτη, η Μαρινέλα είναι.
0: Εντάξει,
1: είναι είμαστε λίγο λογική.
0: Το κοντέρ έγραψε 90.000 στη βροχή, έτσι, ό,τι και να λένε.
1: Είναι άλλου είδους τραγουδίστρια η Βύση, είναι άλλου είδους τραγουδίστρια η Μαρινέλα και δεν σύγκρινε κανένα τη Μαρινέλα με τη Βύση. Εννοείται ότι η Μαρινέλα είναι Μαρινέλα.
0: Το φοβερό ξέρεις ποιο είναι, βρεσί, Εφή. Το φοβερό είναι ότι τη Βύση την ακούνε και τα 20χρονα.
1: Καλά, ναι, πάντα
0: αυτό δεν,
1: μέσα
0: αυτό είναι το...
1: από μεγάλους. Από πιτσιρίκια, από πεντάχρονα. Είχε μέσα πεντάχρονα.
0: Για να λέμε και την αλήθεια, έτσι, αυτό είναι και καλό και κακό. Αυτό σημαίνει ότι η χώρα δεν παράγει και στάρ. Απ' τη μία λες, η Βύση είναι θεά και μαζεύει ακόμα τόσο κόσμο που κοντεύει 70, έτσι, γιατί τόσο κοντεύει η Βύση.
1: Απ' την άλλη λες, 68.
0: Απ' την άλλη λες, αυτή η χώρα δεν βγάζει, ρε παιδί μου, νέο όνομα.
1: Συγγνώμη, αυτό δεν το ξέρουμε, γιατί ήδη ό,τι τραγούδι έχει βγει
0: δηλαδή...
1: είναι επανεκτελέσεις,
0: ναι,
1: παλιών τραγουδιστών.
0: Βλέπεις, ρε παιδί μου, βγάζουν
1: έχω
0: οι άλλοι μια τέλεια.
1: Τραγουδιστές,
0: ναι,
1: και
0: παιδί
1: για
0: παιδί
1: να κάνουν, πώς το λένε, καριέρα.
0: Ακριβώς.
1: Βγάζουν επανεκτελέσεις, να γνωριστούν.
0: Ακριβώς. Βγάζουν άλλοι μια Taylor Swift, ας πούμε. Βλέπεις Taylor Swift, ας πούμε, που είναι καλλιτεχνάρα. Εδώ τι βλέπεις? Τι βλέπεις εδώ? Ποια μπορεί να υποκαταστήσει τη Βύση, όχι να αντικαταστήσει, να υποκαταστήσει τη Βύση, ας πούμε, σε δημοτικότητα, σε λαοφιλία. Ποια? Καμιά.
1: Δεν νομίζω ότι μετά τη Βύση θα υπάρχει κάτι που να κάνει μπαμ.
0: Και όπως το λέγε,
1: εντάξει, ακολουθεί λίγο Βανδύ, Θεοδωρίδου, εντάξει, Πάολα, αλλά και πάλι δεν κάνουν αυτό το μπαμ.
0: Αν συγκρίνεις τώρα την Πάολα με τη Βύση, είναι σαν να συγκρίνεις το Γκάλι. Με ποιον να σου πω τώρα εγώ, με το Σπανούλι.
1: Δεν τη σύγκρινα, είπα ότι αν έρθει η ώρα της, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Δεν, εντάξει, είναι αυτές οι τρεις νομίζω που είναι υποδιέστερες, ρε παιδί μου.
0: Ναι,
1: αλλά...
0: εντάξει, μακράν η Βύση, μακράν. Δεν μπορεί να συγκριθεί με καμία Elvis. Μακράν.
1: Αλλά εντάξει, για κάποιον που του αρέσει η Βύση, νομίζω ότι αξίζει έστω και μία φορά να πάει στη συναυλία της.
0: Εγώ μία φορά έχω πάει να δω καλλιτέχνες τέτοιου είδους σε μπουζούκια, έτσι, που δεν ήταν και ακριβώς μπουζούκια. Ήμουν πιτσιρίκος και είχα πάει στα Αστέρια Γλυφάδας τότε. Καρβέλας, Βύση. Εκεί την είδα τη Βύση. Εκεί μία φορά την έχω δει. Εντάξει, είναι showwoman.
1: Και εγώ το πολύ φαν της Βύσης έγινε όταν πήγα και την άκουσα στο μάγαζι που τραγούδαγε. Ναι, μεν μου άρεσε. Πάρα πολύ. Μ' άρεσε να τραγούδει. Τη συνέβαζα δηλαδή να την ακούσω. Αλλά μόλις μπήκα στα μπουζούκια και την άκουσα, εντάξει, δεν υπάρχει. Καταρχάς είναι ασταμάτητη. Δεν ξέρω πού έχει κουμπί η γυναίκα αυτή και κλείνει. Δεν σταμάτα για να τραγουδάει και να χοροπηδάει και να χορεύει. Δηλαδή εμείς ήμασταν κομμάτια στα 10 λεπτά. Και αυτή, καλά, για να μην πούμε στο ΆΚΑ, στην ηλικία της, που γύρισε 10 φορές όλη αυτή τη σκηνή και τραγούδαγε. Ναι, που ναι, εμείς ναι, για να πάμε από τον ηλεκτρικό στο ΆΚΑ λαχανιάσαμε.
0: Εσύ, μη βάζεις και εμένα, εσύ που είσαι μεγάλη.
1: Έτσι, ναι. Φύρι φύρι το πας.
0: Λοιπόν, για πας μαζεύει τώρα για το σώμα. Γιατί πολλά ακούσαμε σήμερα.
1: Εντάξει, τι να πω. Θεωρώ ότι είναι λίγο όχι, δεν θα το γενικεύσω. Δεν θα πω ότι είναι τέτοιο, αλλά πιστεύω ότι οι περισσότεροι κάνουν σώμα γιατί έχουν κόμπλεξ. Για είναι να λίγο, κρύψουν ότι
0: είναι λίγο βαρύ αυτό.
1: Την ειδική τους βλακεία.
0: Κάτσε, καταρχάς θα δούμε. Όχι, όχι, να σου πω κάτι γιατί είναι λίγο βαρύ αυτό και νομίζω ότι είναι και λίγο αυστηρό. Γιατί και εγώ ξεκίνησα να κάνω γυμναστική στα...
1: Είπα, δεν το γενικεύω.
0: Δεν το ειδικεύεις, το γενικεύεις. Δεν είναι όλοι έτσι. Κοίταξε, πολλές φορές είναι και μόδα και οι πιο πολλοί άνθρωποι μπαίνουν σε μια μόδα πολύ εύκολα. Έτσι.
1: Πάντως εγώ τους περισσότερους, ειδικά τους ντούκι, που είναι full πρωτεΐνης, αλλά μιλάω τα ντούκι, τα ντούκι.
0: Τα ντούκια...
1: οι άνθρωποι έχουν... δεν ξέρω τι παίρνουν, οι πρωτεΐνες, αναβολικά...
0: Δεν είναι πρωτεΐνες μόνο, πρωτεΐνες παίρνει και ο Γιάννο.
1: Έχουν κάψει
0: εντάξει,
1: εγκέφαλο όμως. Δεν έχω δει έναν άνθρωπο που να είναι σε αυτό το στυλ και να είναι normal.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που το επάγγελμά τους, δηλαδή μπορεί να κάνουν μια δουλειά και να ζουν, αλλά στην ουσία η δουλειά τους, έτσι, η βασική ασχολία τους είναι το γυμναστήριο. Δηλαδή από το πρωί που ξυπνάνε, σκέφτονται την ώρα που θα πάνε και τι θα φάνε μετά την προπόνηση και πριν την προπόνηση. Εγώ θυμάμαι δηλαδή χαρακτηριστικά, επειδή πάω πολλά χρόνια γυμναστήριο και έχω δει και έχω δει. Έχω μιλήσει με ανθρώπους που... εντάξει, δεν θέλω να πω τώρα τι παίρνουν και λοιπά, άστο, δεν χρειάζεται να το πω στον αέρα. Λοιπόν, υπήρχε ένας τύπος λοιπόν που θυμάμαι που μιλούσαμε, γιατί αυτός πήγαινε συνέχεια, ο οποίος ήταν στη φάση να πάρει όγκο και έτρωγε 12-13 μπιφτέκια την ημέρα.
1: Ένα.
0: Τι τρως τώρα, τι τρως το μεσημέρι, 4 μπιφτέκια. Το απόγευμα άλλα 2 και το βράδυ με την προπόνηση τρώω άλλα 4 μπιφτέκια. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι.
1: Τα κάκια είναι μικρά, για φαντάσου, 2-3 κοτόπουλα.
0: Ναι, εντάξει. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν θυσιάσει τη ζωή τους για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είναι τα πάντα για αυτούς. Το γυμναστήριο. Τα πάντα για αυτούς.
1: Ναι, εγώ... μα γιατί δεν έχουν άλλη ζωή, νομίζω.
0: Εγώ δεν μιλάω για αυτούς όμως. Μιλάω για τα παιδιά.
1: Δεν μιλάω όμως τους επαγγελματίες.
0: Όχι, όχι,
1: και αυτοί που απλά το κάνουν γιατί το παίζουν και καλά να είναι ντούκι. Ναι. Και τι άλλη ζωή έχουν, να πάνε ένα γυμναστήριο και τι. Θα δω εγώ αυτό το ντούκι και...
0: ναι, εντάξει.
1: Καταρχάς δεν ξέρουν να μιλάνε. Άρα αποκλείεται να παίζει μια γυναίκα,
0: ναι, αλλά, στα δίχτυα. Μισό λεπτάκι.
1: Και είναι γιατί... και αντιαισθητικό, ρε παιδί μου, το τόσο πολύ.
0: Έχεις γενικεύσει τώρα και χάνουμε λίγο την μπάλα. Αυτή που περιγράφει τα ντούκια των γυμναστηρίων, είναι το 5%. Οι πιο πολλοί που πάνε γυμναστήριο δεν είναι ντούκια. Οι πιο πολλοί που πάνε γυμναστήριο είναι αυτοί που πάνε ένα μήνα και ένα μήνα δεν πηγαίνουν. Έτσι. Λίγοι είναι. Ξέρω,
1: εγώ έχω δει ότι ειδικά τώρα που έχει γίνει αυτή η επανάσταση με τις ενέσεις, με το αδυνάτισμα, με όλο αυτό, και πάει όλος ο κόσμος γυμναστήριο, ειδικά οι άντρες αλλάζουν χαρακτήρα εντελώς. Δηλαδή αν ένας άντρας έχει χάσει πάρα πολλά κιλά και πάει γυμναστήριο, έχει γίνεται πολύ κακός ο χαρακτήρας του.
0: Έλα,
1: δεν ξέρω τι φταίει.
0: Δηλαδή μισό λεπτό, χάνει τα κιλά ο
1: άλλος. Αυτό έχω πετύχει.
0: Χάνει τα κιλά ο άλλος και γίνεται κακός και με τα κιλά είναι καλός.
1: Ναι, γιατί πιθανόν σου λέει ότι και καλά, επειδή είμαι χοντρός, θα πρέπει να κάνω τον καλό, τον ευγενικό, για να μην συμπάθει ο κόσμος. Ενώ τώρα που έχω κορμάρα, μπορώ να ρίξω ποια γυναίκα
0: θέλει. Άρα δεν ήταν καλός. Δίθεν ήταν. Το έπαιζε καλός. Δεν ήταν καλός.
1: Το έπαιζε, ναι.
0: Το έπαιζε καλός. Κομπλεξικός είναι. Άμα φέρετε καλύτερα.
1: Άρα είδες που έρχεσαι στα λόγια μου που είπα στην αρχή. Ότι όποιος πάει γυμναστήριο είναι κομπλεξικό.
0: Δεν είπα αυτό.
1: Το κάνει δηλαδή από κόμπλεξη.
0: Εγώ ξέρω πολλά παιδιά, σε εισαγωγικά παιδιά, γιατί τώρα μόνο παιδιά δεν είμαστε.
1: Ξαναλέω, δεν το.
0: Κοιτάξτε.
1: Μπορώ να μιλάω και για ένα 20% των ανθρώπων.
0: Εσύ τώρα πιάνεις τα ακραία στοιχεία.
1: Εντάξει, ας πάρουμε και τα ακραία. Γιατί να παίρνουμε μόνο τα.
0: Εγώ πάω γυμναστήριο, ας πούμε. Έτσι. Και...
1: Εντάξει, δεν θα πάρουμε το φυσιολογικό, να πάρουμε λίγο και τις ακραίες περιπτώσεις.
0: Υπάρχουν,
1: γιατί μας έχουν
0: υπάρχουν ακόμα τούκια. Αλλά υπάρχουν και νορμάλ παιδιά. Που, θες να είναι το 15% τούκια, το 10% δεν είναι πάνω από 15% τούκια όμως. Έτσι. Δηλαδή, συγκεκριμένα, ο Γιάννος είναι ντούκι.
1: Όχι.
0: Ο Γιάννος είναι.
1: Ποιο λόγο το κάνει και 70
0: κιλά. 70 κιλά είναι. Ο Γιάννος όμως.
1: Μα και ο Γιάννος ξεκίνησε γι' αυτό το λόγο.
0: Ο Γιάννος μίλησε πολύ ωραία.
1: Για να ρίξω κάποιες γυναίκες
0: και με το. Όχι, όχι. Ο Γιάννος μίλησε πολύ ωραία σήμερα. Εγώ όταν λέει. Περίεργα τον κράζω. Το έχεις δει πολλές φορές που λέει περίεργα με το Βασίλη εκεί δάσκαλο. Όταν συντάσσονται αυτοί οι δύο, καταλαβαίνεις ότι η κατάσταση ξεφεύγει. Λένε πράγματα που είναι για το μουρλοκομείο. Λοιπόν, ο Γιάννος είπε πολύ ανθρώπινα, Αλέξανδρε, εγώ κάνω γυμναστική για να ανέβει αυτοποίθησή μου.
1: Ναι,
0: για να ανέβει αυτοποίθησή μου, γιατί νιώθω καλύτερα. Νιώθω καλύτερα όταν έχω να παρουσιάσω κάτι.
1: Κοίτα, πολύ, δεν πολύ θεωρώ ότι το ξεκίνησε για αυτοπεποίθηση, το βγήκε στην πορεία.
0: Α, θεωρείς ότι το έκανε για να αρέσει το άλλο φίλο.
1: Ναι, το προ... Α, μπράβο. Ξεκίνησε γι' αυτό, αλλά στην πορεία είδε ότι τον βοήθησε και στην αυτοπεποίθησή του και πάρα πολύ καλά. Και μπράβο σε αυτό. Δεν το κρίνω. Ναι. Αλλά. Όσο γνωρίζω το Γιάννη,
0: ωραία, είναι
1: νομίζω
0: κακό,
1: ότι ξεκίνησε
0: είναι,
1: για...
0: Ωραία, είναι κακό.
1: Όχι, δεν είναι κακό.
0: Δηλαδή, αυτοί που παίρνουν αμαξάρες το κάνουν μόνο για την πάρτη τους, έτσι.
1: Είναι αυτοί, πώς θα είναι ο χαρακτήρας, ρε παιδί μου.
0: Όταν εσύ παίρνεις ένα
1: πολύ ωραίο... Όταν ο χαρακτήρας μου ήταν διαφορετικός και ξαφνικά με το πάω γυμναστήριο βγάζω την κακία
0: δεν
1: ή την ειρωνία σε κάποιον.
0: Αλλά το να αρέσει στον άλλον δεν είναι κακία. Δεν είναι κακία.
1: Όχι, δεν είναι κακία, αλλά δεν ξέρω, λίγο.
0: Όχι, όχι.
1: Λίγο η εποχή κάπως έχει χαλάσει.
0: Μην το συγχαίρεις αυτό.
1: Λίγο με τα πρότυπα πάλι.
0: Όταν κάποιος είναι κακός και κομπλεξικός, δεν έχει να κάνει με το σώμα του. Έτσι. Μπορεί να αλλάξει με μια προαγωγή. Μπορεί να αλλάξει αν γνωρίσει ένα πλούσιο φίλο. Μπορεί να αλλάξει αν πιάσει
1: μια τον Τζόκερ. Απλά έχει μπει πάλι λίγο το κλίμα στο πολύ σκελετωμένο και προωθούν για όλους τους ανθρώπους αυτό. Έχω δει κάπως να αλλοιώνονται οι χαρακτήρες, περισσότερο bullying, ακόμα και από αυτούς που είχαν κιλά και χάσανε.
0: Εντάξει, όχι, όχι.
1: Δεν...
0: αυτό έχει να κάνει με το άτομο, σου λέω. Κάποιος μπορεί να υποστεί οποιαδήποτε αλλαγή και να βγάλει τα κόμπλεξ του. Έτσι, ένας νορμάλ άνθρωπος χωρίς κόμπλεξ δεν θα αλλάξει τώρα.
1: Απλά νομίζω ότι λίγο αυτή την περίοδο έχει παραγίνει αυτό.
0: Με το
1: είμαστε
0: σώμα.
1: Πουλάνε πολύ έντονο.
0: Όχι ρε παιδί μου, απλά επειδή ζούμε πολύ στην εποχή του φαίνεστε. Έτσι, γιατί καλός ή κακός είμαστε στην εποχή του φαίνεστε, ο άλλος θέλει να παρουσιάσει κάτι. Δυστυχώς σε κάνουν όλα αυτά που έχεις μπροστά σου. Έτσι. Όταν ο άλλος σου πουλάει την ευτυχία του μπροστά στη μούρη και στην τρίβη συνεχώς, επηρεάζει. Τι να κάνουμε δηλαδή, έτσι. Γιατί στο Facebook και στα υπόλοιπα social Όλοι οι μάγκες δείχνουν τις καλές τους στιγμές. Δεν δείχνουν τις δυσκολές τους στιγμές. Έτσι. Δηλαδή αυτό που παρουσιάζουν όλοι είναι το καλό. Και ο Κοσμάκης που εκείνη τη στιγμή το βλέπει, επηρεάζεται. Σου λέει, κοίτα τι γίνεται με αυτόν και τι δεν έχω εγώ, ας πούμε. Πού να ξέρε τώρα όμως, πού να ξέρε τι τραβάει όλη μέρα αυτός μέχρι να βγάλει αυτή τη φωτό που εσύ τη βλέπεις και τη ζηλεύεις. Έτσι.
1: Εντάξει, και ποιο το νόημα.
0: Κανένα νόημα δεν έχει, αλλά επειδή είμαστε άνθρωποι, έτσι, δεν είμαστε θεοί, είμαστε και ευάλωτοι. Αυτό.
1: Τι ζήλεψα ποτέ τέτοια πράγματα.
0: Ρε παιδί μου,
1: ούτε
0: τώρα,
1: τη ζωή στον
0: αν
1: άλλον,
0: άλλος, ας πούμε, όλη μέρα τσακώνεται με τη γυναίκα του, έτσι. Τσακώνεται με τη γυναίκα του. Και παίρνει το φίλο του και κάνει τα παράπονά του, δεν την αντέχω άλλο, αυτό, τη μέγερα και όλα αυτά. Και τον δεις μετά αυτόν τον τύπο, με ένα φίλο του, μαζί, στην Πάρνηθα, σε ένα μονοπάτι, ας πούμε. Εδώ περνάω με το φίλο μου πολύ ωραία. Α, αυτός λέει, τι ωραία, είναι με το φίλο του, περνάει καλά, πάνε βόλτες κλπ. Ο άλλος όμως όλη τη μέρα μπορεί να υποφέρει. Καταλάβες, δεν ξέρεις δηλαδή τι γίνεται, τραβάει ο κάθε άνθρωπος. Το ίδιο και κάποια γυναίκα που μπορεί να έχει έναν τύπο τυράννο και να βγει με τη φίλη της και να νομίζουν οι άλλοι ότι καλοπερνάει. Αν δεν καλοπερνάει, αυτό θέλω να σου πω.
1: Εντάξει, γι' αυτό δεν κρίνει ζωές από τα social. Αν δεν γνωρίζεις κάποιον,
0: τα ερεθίσματα αυτά που λαμβάνεις, οι προσλαμβάνουσες που έχεις, επιδρούν πάνω σου. Δεν γίνεται να μην επιδρούν. Δεν μπορείς να το αφαιρέσεις αυτό και να πεις ναι, αλλά το πρωί μπορεί να έχει τσακωθεί. Δηλαδή σε επηρεάζει αυτό. Η ευτυχία του άλλου σε επηρεάζει.
1: Γιατί αυτό... να μην επηρεάζει?
0: Ναι, ρε παιδί μου, κακό σε επηρεάζει, αλλά σε επηρεάζει γιατί είμαστε ευάλωτοι. Αυτό σου εξηγώ. Όταν εσύ δεν έχει.
1: Εμένα
0: κάτι,
1: δεν με επηρεάζει, αυτό σου λέω.
0: Εντάξει, μπράβο σου. Αυτό μαγκιά σου είναι. Στα υπέρ σου είναι.
1: Δεν νομίζω ότι με έχει επηρεάσει κάτι.
0: Ρε παιδί μου, αν βλέπει τώρα ότι ο φίλο σου πήρε καινούργια αμάξι. Ο άλλο ο φίλο πήρε καινούργια
1: αμάξι. Δεν το ζηλεύω. Καλά, έτσι.
0: Και εσύ έχει ένα αμάξι από το 90. Δεν θα.
1: Άμα ήθελα, θα το είχα πάρει.
0: Δεν είναι άμα ήθελες, μπορεί να μην έχεις τα λεφτά, κύριε γείτονα, κύριε Κώστα.
1: Όχι, εγώ θεωρώ ότι άμα θέλεις να κάνεις κάτι, το κάνεις. Άμα τι είναι, δεν έχεις λεφτά. Υπάρχουν με τόσο φτηνές δόσεις πλέον. Αν ήθελες και υποτίθεται αφού είχα ένα παλιό αμάξι, θα το πούλαγα και θα έπαιρνα ένα καινούριο. Ή ένα μεταχειρισμένο καινούριο. Πιο καινούριο. Τώρα τα αμάξια είναι πάρα πολύ φτηνά. Άρα γιατί να ζηλέψω εγώ κάτι.
0: Και πόσο φτηνά είναι τα αμάξια και πόσες δόσεις. Βάλεις, εντάξει, δεν είναι και τόσο φθηνά όσο λες.
1: Καλά, εγώ είχα βάλει πολλές. Οπότε.
0: Εντάξει, αυτό άμα βάλεις πολλές δόσεις και πληρώνεις κάθε μήνα 300 και 400 ευρώ, εντάξει, οκ. Okay. Ή αν πληρώνεις για 15 χρόνια, εντάξει, οκ. Okay. Όχι. Τέλος πάντων. Μάλιστα. Οπότε για σένα δεν παίζει το σώμα ρόλο, έτσι από ό,τι καταλαβαίνω. Έτσι.
1: Όχι, δεν. Κοίτα, για μένα εννοείται πάντα θα είναι, ρε παιδί μου, να σου κάνει και ένα κλικ εμφάνιση. Mm-hmm. Αλλά όταν κάτσεις να μιλήσεις με τον άλλον και κάτσεις και σου, πώς το λένε, σου κερδίσει το μυαλό, δεν νομίζω. Μετά η εμφάνιση εξαφανίζεται.
0: Άρα λοιπόν...
1: Πάντα όταν δεν γνωρίζεις κάτι θα είναι τέτοιο, αλλά όταν είσαι σε μια παρέα και σου κερδίσει το μυαλό, θεωρώ ότι δεν παίζει τόσο ρόλο το σώμα.
0: Αυτό που λέω τόσα χρόνια, ότι οι γυναίκες ερωτεύονται με τα αυτιά και οι άντρες με τα μάτια.
1: Ναι. Γι' αυτό οι άντρες παντρεύονται για να τα βρίσκουν κόμενες. Γιατί το μυαλό το έχουν αλλού.
0: Μάλιστα. Έφη, σε ευχαριστώ πολύ που τηλεφώνησες.
1: Να είμαστε καλά.
0: Να είμαστε καλά.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια. Έχουμε λίγο ακόμα.
0: Έχουμε λίγο ακόμα. Για ένα τηλεφώνημα που λαβαίνουμε, πιστεύω.
1: Ναι, ναι.
0: Άντε πάει.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Athens Free Radio. Στους 98,1.

Λοιπόν, η Μαρία Άιντζερ λέει, δεν θα μας κρατήσετε όμως μόνο με την αυτοπεποίθηση, χρειάζονται και άλλα πράγματα. Κοιτάξτε όμως, η αυτοπεποίθηση γοητεύει πολύ, Άιντζερ, έτσι, και σας ρίχνει σε παγίδες πολλές φορές.

13 λεπτά ακόμα. Μπορείτε να καλείτε στο 690-90-70-401. Έτσι, 690-90-70-401. Καλείτε από Viber σε Viber. Μα στέλνετε μήνυμα στο free981.fm. Κάτω δεξιά υπάρχει ειδικός χώρος για τα μήνυματά σας. Μπορείτε να βρείτε και στο Facebook να μου στείλετε εκεί ό,τι θέλετε. Αλέξανδρος Κοντόπουλος, όπως το ακούτε. Έτσι, Αλέξανδρος Κοντόπουλος, όπως το ακούτε. Φωτογραφία του Σίγκλιμαν.

Παπαδόπουλος έστειλε ένα μήνυμα, το διάβασα λίγο παστερημένα, δεν πειράζει όμως, ξέρω τι ακούει. Μην είμαστε να χωρίσουμε βραδιάτικα, Αλέξανδρε, γερνάω παϊδάκια. Εγώ πιστεύω θα φάει και ο Γιάννος παϊδάκια, Γιώργο Αμαντάβη. Βασικά, άμα είναι κερασμένα θα τα φάει.

Ξέρετε, καμιά φορά ακούω το κομμάτι που λέει τίποτα δεν έχει αλλάξει, τίποτα δεν είναι όπως παλιά. Ξέρετε σε ποιο κομμάτι αναφέρομαι. Αλλά κάθε φορά που μπαίνω στο στούντιο για να κάνω αυτό το διωράκι, γυρίζω το χρόνο πίσω, ξεχνάω έννοιες, καθημερινότητα και θυμάμαι, και αυτό θέλω να κάνετε και εσείς, 2 ώρες να αφήνετε μακριά τις έννοιες, ό,τι σας στεναχωρεί, και να τα λέμε εδώ, όπως ξέρουμε εμείς τον τρόπο. Είναι και η μορφιά αυτού του σταθμού, ότι κάθε παράγωγος έχει το δικό του χαρακτήρα. Και ταξιδεύουμε όλοι στο χθες, τότε που ήταν όλα πιο ανέμελα και σίγουρα πιο αληθινά.

Φτάσαμε λοιπόν στην ώρα του again and again and again and again. Όταν το ακούτε, το and again σημαίνει ότι υπάρχει και συνέχεια. Συνέχεια λοιπόν το ερχόμενο Σάββατο στις 11. Crushing me inside. Αλέξανδρος Κοντοπούλος, τέλος για απόψε. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα σας και τη συμμετοχή σας. Να καληνυχτήσουμε τον Ιορδάνη φυσικά που μας έστειλε την καληνύχτα του.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.